0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

άλλη σελίδα. Πηξίδα να έχει επιστροφή μου, να νιώθω με στην αγκαλιά σου, να με κοντά σου. Ήσουν εσύ οι αποσκευές μου.

πιάνω κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να

που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

που χάνεσαι και φεύγεις. Ας δώσουμε όρκο με καιρούς, να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαγόνι του το όργανο με καμάρι. Και σαν αρχίζει δοξαριές, μια πάνω και μια κάτω, το κόσμο φέρνει ανάποδα τη γη μέσα στο πιάτο.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Προσπαθούμε εδώ να βάλουμε Bossa Nova, προσπαθούμε να βάλουμε Βραζιλιάνικα, Girl Boy from Ipanema, τέτοια, μπας και λίγο συνέλθουμε, μπας και λίγο από το χθεσινό βραδινό χάλασμα. Ο καθένας μας, είτε Μπάμπης είτε Νίκος, είχαμε τους τρόπους μας λίγο να ρημάξουμε χθες.
1: Να ξεδώσουμε λίγο, ρε Νίκο μου, και έχουμε φτάσει σημείο να θεωρούμε...
0: Κορεσμού.
1: Μπράβο, ότι ξεδώσαμε, γιατί ο Νίκος πήγε σε μια κοινωνική υποχρέωση που είχε και, ξέρω τι, φαγητό ή ένα κέρασμα.
0: Εντάξει,
1: ναι, θέλω ήταν, να πω και τα λοιπά. Και εγώ κάθισα και είδα ολόκληρο ένα παιχνίδι. Α, και έβαλα και ποτάκι και ήπια στο σπίτι μόνος μου. Ναι, ναι, μιλάμε, δεν θέλω να ξεκινήσω την κλάψα πρωί-πρωί, αλλά αυτό είναι άθλιο το Μουντιάλ, σας το έχω ξαναπεί. Να καταργηθούν τα Μουντιάλ σε χώρες με τις οποίες έχουμε απόσταση 6 και 7 ώρες.
0: Διυπηρωτικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε παρακαλώ τώρα. Κάθεσαι να δεις κανένα μάτς και μετά την άλλη μέρα το μετανιώνεις και λες τι βλακιά έκανα και δεν πρόλαβα να ξεκουραστώ και πώς ξύπνησα και πώς θα πάει επόμενη μέρα. Άσε τώρα.
0: Δεν ξέρω αν θα βόλευαν τα Μουντιάλ στην Αυστραλία που είναι μπροστά από μας.
1: Αυτό το έχουμε. Πόσο καιρό έχουμε κανένα τέτοιο Μουντιάλ να θυμηθούμε.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει Μουντιάλ στην Αυστραλία. Πώς και δεν το. Οι Αυστραλοί είχαν αναλάβει Ολυμπιακούς αγώνες με το Σίδνεϊ. Αλλά για το Μουντιάλ δεν
1: καμιά
0: το έχουν.
1: Καμιά Ιαπωνία, ρε παιδιά. Παίξε στα γήπεδα της
0: Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε γίνει τότε. Νομίζω μαζί με Κορέα δεν ήταν. Η Ιαπωνία-Κορέα.
1: Ναι, άρα αυτή δεν είναι. 6-7 ώρες μπροστά μας είναι.
0: Ναι, ναι, είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε λίγο λιώμα σήμερα. Είμαστε λίγο λιώμα γιατί κουραστήκαμε πολύ, περπατήσαμε πολύ.
1: Είναι και Παρασκευή.
0: Πολλές δουλειές, υποχρεώσεις μαζεύτηκαν. Ο Μπάμπης έτρεχε να μαζέψει μωρά αυτά, έτρεχε να μαζέψει τα μωρά στη δουλειά. Μας έχουν δυσκολέψει και κάποιοι κύριοι εδώ πέρα με το πάρκινγκ μας τα έχουν κάνει λίγο μαντάρα. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί.
1: Πώς το στριψε, ρε φίλε. Δηλαδή, λέω, τι πάει να πει. Μας τα έχουν κάνει λίγο.
0: Ναι.
1: Και μαντάρα.
0: Μαντάρα μας τα έχουν κάνει. Θάλασσα μας τα έχουν κάνει. Και επειδή δεν μπορούμε.
1: Είχε και καβάτσα και δεύτερο. Μαντάρα και θάλασσα.
0: Δεν μπορούμε να λέμε και πάντα όχι. Ο Μπάμπης χθες είπε ναι σε δύο ποτάκια εκεί μαζί με το ματς. Εγώ είπα ναι σε 2, 3, 4, 5 ρακές, δεν ξέρω, χάσαμε την μπάλα.
1: Και σε κάτι χορούς έχω μάθει.
0: Και τις μπύρες, ναι.
1: Κάτι πόσους λένε εκείνους που χοροπηδάνε μέχρι πάνω οι κριτικοί.
0: Όχι, το πήγαμε λίγο στο σιρτό. Πόσους γιατί λέγανε εκείνους, για...
1: όχι σούστες.
0: Έχουμε σούστα, σούστες, ναι, σούστα είναι. Και έχουμε πολλούς χορούς. Έχουμε πολλούς χορούς κάτω.
1: Αυτός που είναι χοροπηδητή είναι που είναι.
0: Λοιπόν, για να δεις λίγο Μπάμπη, να καταλάβεις σε τι φάση έτσι αφασίας ήμασταν. Κάτσε λίγο να σου δείξω εδώ. Διάβασε εδώ. Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα φιλαράκια όλα της Ιδέας Γης, ενός από τους πιο δραστήριους συλλόγους της Θεσσαλονίκης που έχουν να κάνουν με την κριτική παράδοση και όπου τους υποσχέθηκα ότι κάποια στιγμή θα τους βγάλουμε να κάνουμε και κουβέντα για τη δουλειά που κάνουν αυτοί οι σύλλογοι και ξέρεις είναι πολύ σημαντική.
1: Φίλε, τα ξεκέρασαν δύο ποτά, τώρα τους βγάλουμε στην εκπομπή. Σε παρακαλώ, Νίκο. Δηλαδή, μας το φέρνεις γύρω-γύρω.
0: Καλή φάση.
1: Ναι, σούπερ.
0: Λοιπόν, αλλά του πήγα λίγο, υπερεκτίμησα τις δυνατότητες μου και υποτίμησα την απόσταση και το πήγα όλο με τα πόδια και ειδικά.
1: Αυτό είναι καλό πάντως.
0: Πίσω στην κατηφόρα. Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτον, γλιτώνεις το άγχος του αλκοτέστ.
0: Ναι. Και το άγχος του παρκαρίσματος.
1: Και το δεύτερο.
0: Μη σε βρει στη γωνία.
1: Και, όχι, και το τρίτο είναι ότι βοηθάς τον οργανισμό σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω
0: ναι,
1: κάτω.
0: Αλλά μέσα από τις 4 το πρωί στο πόδι. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον φίλο τον Πάνο, στον φίλο τον Νικόλα, που ξέρεις, χθες αποκτήσαμε και καινούριους φίλους για την εκπομπή, να ξέρεις κιόλας και αυτό. Βάζουμε και αυτό το στοιχείο μέσα, αναπτυσσόμεθα και διευρυνόμεθα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευούλα 19 Ιουνίου.
1: 19 Ιουνίου. Σας λέω, πάει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού σιγά
0: και
1: σιγά.
0: Πάει και φτάσαμε στο Σαββατοκύριακο με την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
1: Έτσι. Έλα ρε φίλε μου, έλα, τέτοια να ακούω.
0: 19 σήμερα, μεθαύριο Κυριακή, είναι η μεγαλύτερη μέρα το θερινό ηλιοστάσιο για φέτος για το 2026. Σιωπή.
1: Όχι, εγώ σου είπα ότι όταν λέω ότι είμαι καλοκαιράκιας δεν μιλώ μόνο για τη θερμοκρασία, μιλώ και για τις ώρες αυτές της ημέρας που είναι περισσότερες. Ακόμα και τώρα το πρωί βλέπεις, ξυπνάμε και βγαίνοντας από το σπίτι, εγώ τουλάχιστον γύρω στις 5 και 4, βλέπω ότι είναι ημέρα πλέον έξω.
0: Σήμερα είναι, σήμερα είναι πολύ φωτεινά και παρότι έχει σύννεφα, όχι όπως προχθές, αλλά έχει κάποια σύννεφα.
1: Έχει, έχει.
0: Είναι ωραίος ο ουρανός βέβαια, έχει... Δεν ξέρω
1: και είχε και μια δροσούλα τόση όση, Νίκο, γιατί και πάλι σήμερα εγώ που ήρθα με το πατίνι, λέω να πάρω που λέει ο Νίκος ένα μπουφάν ή να πάω έτσι. Και πήγα έτσι και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν να έχεις το air condition στο αυτοκίνητο. Έτσι είναι η θερμοκρασία
0: χαρά
1: πάνω.
0: Μια χαρά είναι. Εγώ με λίγο παράθυρο ανοιχτό. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και από το Θείο Τάσο. Τρεις καλημέρες.
1: Καλημέρα, Θείε. Καλημέρα. Πλησιάζει ο καιρός που μπορεί να το γνωρίσουμε από κοντά.
0: Καλημέρα και στο Αμέρικα, λοιπόν.
1: Σοφία μου.
0: Καλημέρα, Σοφία. Σοφία Σακαλή και σήμερα μαζί μας.
1: Με χαμόγελο όταν ακούει ο Θείος Τάσος.
0: Και εκτός από την Σοφία και το Θείο Τάσο, είναι μαζί μας εδώ και ο Μάκης, ο Τάκης και η Σούλα.
1: Κατσαριδάκια μου γλυκά. Φύγετε, φύγετε γρήγορα. Έρχονται να ψεκάσουμε μπαϊγκόντι, θυμάστε.
2: Καταραμένο αεροξόλ.
0: Λοιπόν.
1: Ο Νίκος με την ατάκα κατάφερε να κάνει τον φίλο της τέτοιας, αλλά και το εντομοαποθητικό ταυτόχρονα. Δηλαδή και το αεροξόλ έκανε σε μία κουβέντα. Για ξανακάνω, Νίκο.
2: Καταραμένο αεροξόλ.
0: Λοιπόν, για τα κουνούπια.
1: Σαν να ψεκάζει τα αυτοκίνητα.
0: Κοίταξε, κακό είπα Μάκης Τάκης, γιατί αυτά που έρχονται εδώ τριγύρω μας για να ρουφήξουν αίμα είναι θηλυκά. Είναι η Σούλα, είναι η Σουλτάνα, είναι και η Μαριγό. Τα κουνουπάκια, τα οποία βέβαια τα καθαρίσαμε σήμερα. Ήμασταν εδώ μέσα στο στούντιο και κυνηγούσαμε κουνούπια από το πρωί, έτσι. Με κινέζικες και ιαπωνικές μεθόδους. Πάλις και καράτε. Κάναμε και μια μικρή ζημιά έτσι, κυνηγώντας το κουνούπι. Λοιπόν, καλημέρα φιλαράκια, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο το Αμέρικα, σε όλη την Αυστράλια, σε όλη τη Γερμανία που μας ακούει και το σόι του κύριου Μπάμπη. Μας ακούει τώρα εκείνο και μια ώρα νωρίτερα βέβαια, είναι λίγο βαρύ το χρέος να τους βάζουμε
1: ναι,
0: να ακούνε.
1: Φυσικά,
0: έτσι.
1: Φυσικά. Έχουν να μου μιλήσουν, εντάξει, να δεν
0: είναι. Είναι 5 και 10 είναι. Φαντάζομαι τους υποχρεώσεις να
1: δεν γι' αυτό δεν θα σου ξαναμιλήσουν.
0: Καλημέρα σε όλη την Μακεδονία, καλημέρα στη Χαλκιδική, καλημέρα στην Νικήτη που τη βρήκε χθες μία μικρή συμφορά.
1: Καλημέρα. Δες, εγώ βλέπω το Μόντο Ντουμπλάι της.
0: Α, με το
1: που έχει παντρευτεί, ναι. Θα δεις ότι από αυτή τη στιγμή και μετά είναι ορόσημο. Θα αρχίσει η πτώση του μεγάλου αθλητή.
0: Ω, θες να πεις κάτι.
1: Όχι,
0: να πεις
1: εγώ
0: κάτι.
1: Θεωρώ.
0: Άρχισε ήδη.
1: Εγώ
0: άρχισε
1: θεωρώ
0: ήδη.
1: Ότι άρχισε ήδη η πτώση του. Θα δεις. Δεν μπορεί να περάσει τα 6 μέτρα ξαφνικά. Τον βλέπω σε χαμηλές πτήσεις. Τώρα είναι ευκαιρία για το δικό μας να τον
0: έχει
1: ξεπεράσει.
0: Έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία λιωμένος σε ένα μπάγκο μπαρ ο Μόντο Ντουμπλάι της να τα πίνει.
1: Τώρα άρχισε η πτώση. Εγώ σας το είπα, τα αφήνω εδώ αντί καλημέρας, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
1: Για το τέτοιο έλεγες, για την Νικήτη.
0: Α, για την Νικήτη. Συνδεθήκατε εκεί
1: με
0: πέρα.
1: Με το βιολογικό.
0: Συνδεθήκατε
1: καθαρισμό.
0: Με την τέτοια. Θα
1: όχι,
0: πάτε σήμερα.
1: Έσκασε αργότερα. Έσκασε.
0: Θα πάτε σήμερα, φαντάζομαι. Θα τους βρείτε εκεί πέρα.
1: Και τι βγαίνει τώρα ο Δήμαρχος και κατηγορεί την ΔΔΕ. Ότι και καλά εγώ σας
0: κάλεσα.
1: Κόπηκε
0: το ρεύμα για μισή ώρα, χάλασε η γεννήτρια.
1: Βάλανε να δουλεύει η εφεδρική. Ζήτησαν και καλά από την ΔΔΕ να πάει έγκαιρα. Και λέει τώρα ο Δήμαρχος ότι καθυστέρησαν με αποτέλεσμα να σκάσει ναι. Η εφεδρική γεννήτρια και όταν σκάει κάτι απλώνεται στην περιοχή.
0: Και κενώσανε την παραλία. Και φαντάσου τώρα Μπάμπη.
1: Μην περιγράψεις.
0: Να είσαι.
1: Φανταζόμαστε
0: καλά, άστο, εντάξει. Και δεν
1: βιολογικό.
0: Μιλάω για το Σαββατοκυριακό. Φαντάσου τώρα να είσαι τουρίστας, να έχεις έρθει για καμιά εβδομάδα, 10 μέρες και να δεις αυτό. Και πες μου τώρα, άμα το δεις αυτό και μετά από 2-3 μέρες να σου πούνε «Α, καθάρισαν όλα λαμπίκο», εσύ βουτάς.
1: Καλό το ερώτημα. Εγώ θα το φτιάξω αλλιώς.
0: Είναι ψυχολογικό το ερώτημα.
1: Και σου έχει κλείσει ο τουριστικός πράκτορας και σου έχει πει «Φίλες, έχω φτιάξει δύο μέρες Θεσσαλονίκη και μετά εκεί». Και τις μέρες που ήσουν εδώ Θεσσαλονίκη έκανες βόλτα στην παραλία και είχε...
0: Τη χλαπάτσα.
1: Το φυτοπλακτόν. Και μου είπε «Ευτυχώς έφυγα από εδώ, πάω στη Χαλκιδική». Και σκάει. Τελικά, ρε φίλε, δεν φταίμε εμείς. Μάλλον εσύ ο κατέμις, έτσι. Πρέπει να είσαι και κατέμις για να σου τύχουν 2-2. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Τέλος πάντων, το είδα και αυτό χθες. Πολύ στενάχωρες εικόνες, παιδιά. Πολύ στενάχωρες εικόνες.
1: Πάντως δες τώρα κάτι πιο όμορφες.
0: Σαντορίνη.
1: Το ηλιοβασίλεμα. Ακόμα, ακόμα αυτές οι ουρές, δηλαδή τις οποίες τις είδαμε και εμείς στα νιάτα μας. Στα μικράτα μας, που έλεγε και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Την ουρά να στριμωχτείς εκεί στην Ία για να δεις το ηλιοβασίλεμα. Λέει το καλύτερο στον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Συνεχίζουν μέχρι σήμερα και έρχονται και φωτογραφίζονται εκεί. Ρε,
0: έχει παντού ωραία ηλιοβασίλεματα. Γιατί δεν είναι ωραία τα ηλιοβασίλεματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά είναι. άμα μπορείς να είσαι στην παραλία να το απολαμβάνεις εκεί καλοκαιράκι, μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ έχω κάτι παραπονάκια να κάνω.
1: Άντε, προς στιγμή πιστέψαμε ότι αφορά, κάτι άλλαξε.
0: Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, φίλε Μπάμπη.
1: Ναι, ναι, για
0: και πες. Ενώ πρόσεξε, είμαστε εν ώψη της αυριανής επανέναρξης του μετρό, έτσι, αμάν και πώς. Λοιπόν, χθες, επειδή δεν πήρα αυτοκίνητο, ξέρεις, λόγω και των σεμιναρίων μετά και των μετακινήσεων στο κέντρο, πάω στην επιστροφή, είχα πει θα το πάω σιγά σιγά περπατώντας, κι ας είναι πάνω από 5 χιλιόμετρα. Θα το πάω σιγά σιγά, εκείνη την ώρα, απόγευμα, προς το σπίτι από παραλία. Κάτι έτυχε και έπρεπε λίγο να βιαστώ, οπότε πήγα να πάρω λεωφορείο. Ήμουνα στη Μητροπόλεω.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι καλύτερο από ό,τι ανέκδοτο έχει στείλει ο Μάκης Ομοντιώτσακου. Λέει, κάτι έτυχε, είπα να βιαστώ και πήγα να πάρω λεωφορείο. Συγγνώμη, Νίκο.
0: Έχει εκτοξευτεί αυτό.
1: Μα δεν γίνεται, είναι η ατάκα. Βιάσουμε και πάω να πάρω λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Για πες το, αυτό ήταν πολύ καλό. Πες κάτι άλλο, το καλύτερο.
0: Με το που μπαίνω μέσα, λέω στον οδηγό, όταν τελικά.
1: Μπαίνω μέσα και του λέω, σαν είδος έτο.
0: Όταν τελικά κατάφερα και μπήκα, πάω και του λέω, δεν απάντησε τίποτα. Με κοίταξε έτσι.
1: Τι του πες.
0: Κοίταξε να σου λέω, τι γίνεται. Ούτε η τηλεματική λειτουργεί. Πρόσεξε έτσι, η τηλεματική εκεί, οι πινακές κατέβαζαν ό,τι να είναι. Θα σου πω το εξής επίσης. Για 3/4, μία ώρα, δεν πέρασε ρε φίλε ένα εξάρι. Έτσι όπως το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, τρεις είναι οι γραμμές όλες και όλες που εξυπηρετούν όλο αυτό το ρεύμα.
1: Σε μένα το λες.
0: Ναι.
1: Για άλλους έχονται ένα και δύο εξάρια μαζί, εξάρες, και για μας πάντοτε ασώδιο ρε φίλε.
0: Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως έχουν μείνει μόνο τρεις γραμμές στο κάτω που εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο, έτσι. Λοιπόν. Το 3, το 5 και το 6. Το εξάρι λοιπόν σε ώρα, πρόσεξε τώρα, μεταξύ 4 με 5 το απόγευμα, που έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Με ανοιχτά τα μαγαζιά, γινόταν χαμός μεταξύ. Χθες δεν ξέρω και τουρισμός και στο κέντρο και στην παραλία, χαμός. Και δεν είχε περάσει κοντά μία ώρα ένα εξάρι.
1: Σοβαρά, μίλησα.
0: Πέρασαν τρία πεντάρια και τα δύο πέρασαν χωρίς να τα αναφέρει ποτέ η τηλεματική. Και στο λέω γιατί βλέποντας ότι δεν υπήρχανε, προσπέρασα τη στάση και μετά τα βλέπα να περνάνε και να φεύγουν και είχα γίνει έξαλλος. Mm. Λοιπόν, να μην τα γράφει, να περνάνε κάποια άλλα και να είναι τίγκα. Ναι. Να μην περνάνε γραμμές, άλλες να περνάνε και να μην τις γράφει τηλεματική.
1: Και όλα αυτά τα είπες στον οδηγό του, ας πούμε, που σου άνοιξε και μπήκες.
0: Του τα είπαμε δύο κουβέντες. Λέω, τι γίνεται, λέω. Ούτε.
1: Ναι. Αυτό είναι το άλλο ανεκδοτό. Του τα είπαμε δύο κουβέντες, Νίκος.
0: Όχι, του είπα. Ναι, ρε παιδί μου, του είπα χαρακτηριστικά. Λέω, η τηλεματική σας είναι ό,τι να είναι.
1: Stop.
0: Stop. Ναι. Και το εξάρι δεν έχει περάσει ποτέ την τελευταία ώρα. Τι γίνεται.
1: Και μετά κάθισε στη.
0: Και μετά πήγα, αφού τον είδα ότι με κοιτούσε έτσι με το βλέμμα της αγελάδας, σηκώθηκα πήγα πίσω, κάθισε. Εντάξει, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά,
0: πρόσεξε, ρε φίλε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει τα πεζοδρόμια να γίνουν λίγο μεγαλύτερα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να γίνουν λίγο μεγαλύτερα τα πεζοδρόμια. Για να μην μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου.
0: Για πρόσεξε, για να περνάς από Κυπάριο, να έχεις σκιά κάτω από την Τσουκνίδα. Ξέρεις, η σκιά της Τσουκνίδας είναι ιερό πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα αυτά. Ούτε πολιτείας, ούτε καμιάς φοβερής οργάνωσης. Ρε παιδιά, δηλαδή, τώρα που δεν υπήρχε και το μετρό. Ένα μέσο έχει η ρημάδα η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ρε σταθμάρχες, ρε υπεύθυνοι, ρε ΟΑΣ. Παιδιά, δηλαδή, ας σοβαρευτούμε λίγο. Ό,τι να είναι. Τώρα φαντάζεσαι του Καλαμαριά που έχει χιλιάδες κόσμο εξυπηρετεί να μην έχει περάσει επί 3/4 εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν στο πρώτο που πέρασε μετά. Δεν μπορώ να φανταστώ. Θα είχε και από πάνω, σαν την Ινδία, δεμένη από μεσκινιά. Παναγία μου. Τέλος πάντων, άντε. Πολύ το τραβήξαμε, Μπάμπη, και 20 πήγε. Έλα, the girl that never was. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάντως, να σε καλά, Νίκο, να σε καλά. Δηλαδή.
0: Έχεις ξεπαντωθεί στα γέλια.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Φύγε, Σοφία μου, φύγε λίγο να ηρεμήσει ο άνθρωπος εδώ πέρα από τα γέλια.

0: Νομίζω είσαι ακόμα υπό την επίρρεια της θεσινής νύχτας, Μπάμπη.
1: Όχι, φίλε.
0: Προσπαθεί
1: όχι.
0: να ξεδώσει ο Μπάμπης. Προσπαθεί να του βγούνε τα ντέρτια που έχει. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, καλημέρα, φίλες και φίλοι. Viber, για όσους θέλουν να μας στείλουν μήνυμα εδώ στον 102, στην πόλη που ξύπνησε, 6930-078-228. Μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9 το πρωί, Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε παρακάτω, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα για τον κύριο Τραμπ, έτσι, άκου να δεις τώρα. Μάλλον λέει θα υποστηρίξω τον Νετανιάχου στις φθινοπωρινές εκλογές, αλλά περιμένω λέει να δω και ποιοι άλλοι θα είναι υποψήφοι.
1: Ναι, έτσι, τρώει πολύ κράξιμο πρώτον.
0: Πρόσεξε, καθόλου εμπλοκή.
1: Καθόλου.
0: Τα εκλογικά πράγματα των άλλων.
1: Καθόλου. Έτσι. Το θέμα είναι ότι οι Ισραηλινοί είναι πολύ απογοητευμένοι από τη στάση του Τραμπ. Θεωρούν ότι η συμφωνία που έκανε με τους Ιρανούς αφήνει έξω σχεδόν όλα τα αιτήματα των Ισραηλινών. Είναι μια κακή συμφωνία την οποία την έκανε ο Ντόναλντ.
0: Βασικά, εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν από πού να τον πιάσουν. Γιατί ο τύπος δεν πιάνεται. Δηλαδή δεν. Και υπάρχει και το άλλο εδώ μεταξύ. Αυτό είναι που έβλεπα εγώ για Ελβετία και μπερδεύτηκα με τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Ελβετίας που, ναι. που έπαιξε εσύ στο στοίχημα, ρε φίλε. Έβλεπα ότι ακύρωσε το ταξίδι του για σήμερα στην Ελβετία, εκεί όπου θα υπογράφανε ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Οπότε δεν ακυρώθηκε ο αγώνας ο ποδοσφαιρικός, μη φοβάστε.
1: Όχι, αυτός ακύρωσε.
0: Πόσο έλειξε λέει... ο ποδοσφαιρικός της Ελβετίας?
1: Α, νίκησε 4-1 την Βοσνία. Βέβαια, μάλιστα. Μέχρι το 78 ήταν 0-0. Μέχρι το 78, από εκεί πήγαν όλα τα γκολ.
0: Άντε.
1: Ναι. Πέσανε σαν βροχή. Πέσανε σαν τις συμφωνίες που κλείνει τις ειρηνευτικές στον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τι να σου πω. Το μεταξύ είναι κάτι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές. Οι οποίοι έχουν γίνει έξαλλοι
1: ναι,
0: με τον
1: ναι.
0: Τραμπ, έτσι.
1: Μα λένε ότι η συμφωνία αυτή ήταν φτιαγμένη πάνω στο Ιράν.
0: Έξαλλοι, όταν πάει να πάρει το χρήσμα το παίρνει από τους ρεπουμπλικάνους, δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ πέρα και το Θείο Τάσο τον έχει κάνει έξαλλο.
1: Τον είχε πείσει πριν το Θείο Τάσο
0: που κάποτε τον ψιλοϊποστήριζε. Ναι. Τώρα ούτε να τον δει δεν θέλει.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν. Τίποτα. Επιχειρεί να πουλήσει ένα φύγημα νίκης και όλος ο κόσμος και όλοι οι αναλυτές αξιολογούν ως μια απίστευτη ήττα του Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία αυτή.
0: Ναι. Και τους τρολάρουν και οι Ιρανοί εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα δούμε με τη σειρά λίγο με τους τίτλους. Πάμε. Είμαστε 26 πάμε, λεπτά πάμε. Μετά τις 6. Αβεβαιότητα λοιπόν, ορίστε, να η λέξη κλειδί. Α, εντωμεταξύ τώρα που λέμε για αβεβαιότητα, έχουμε παρακάτω στους τίτλους για πορεία των καυσίμων.
1: Εγώ πάντως είδα και τσέκαρα χθες, φίλε. 1-5 κάτι.
0: Ωραία.
1: Είχα να δω 1-5 κάτι.
0: Κράτα το, υπάρχει τίτλος. Υπάρχει τίτλος ναι. για τα καύσιμα, θα τα σχολιάσουμε εκεί. Λοιπόν, αβεβαιότητα λοιπόν επικρατεί γύρω από τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η Αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό.
0: Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο γιος του Χαμενέη, θυμάστε, ο Μποχάμπαμα Χαμενέη, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Σε γραπτή δήλωσή του ανέφερε ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του μετά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Προέδρου Μασούτ Πεζεστιάν για την προστασία των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού.
1: Η υπογραφή του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούτ Πεζεστιάν ενεργοποίησε μεταβατική περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και άλλα ανοιχτά ζητήματα.
0: Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Τεχεράνης Μοχάμαντ Καλιμπάφ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση συμφωνίας θα προκαλέσει αποφασιστική απάντηση από το Ιράν.
1: Απειλούν κιόλας, έτσι, μπράβο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Δηλαδή, όσο ο κόσμος το λέει, το έχει τούμπανο και αυτό κρυφό καμάρι. Ζητώντας πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει, είπε ο J.D. Vance στους Ισραηλινούς. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό, απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.
0: Και πάμε τώρα στα πετρελαϊκά και τα οικονομικά. Η κίνηση στα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάγκερ της Σαουδικής Αραβίας αλλά και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου, μην περιμένετε δηλαδή άμεσα. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω και από τα 78 δολάρια το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Αν θυμάστε την πορεία του προηγούμενου μήνα, ήμασταν με τα ανεβοκατεβάσματα, είχαμε και στο 110, κατέβηκε στο 105, 104, κατέβηκε κάτω από το 100, στο 98, στο 94, στο 90, στο 80
1: και φτάσαμε
0: είμαστε
1: στο 78.
0: 78 και κάτω.
1: Εχθές λοιπόν έβλεπα, για πρώτη φορά είδα, περνώντας τρία συγκεκριμένα βενζινάδικα που σου είπα,
0: προς τα πάνω, προς τα πεύκα, εκεί
1: ναι,
0: προς το
1: ναι,
0: φύλλυρο,
1: αυτά που,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που τσέκαρα όλη τη διάρκεια του πολέμου.
0: Δεν είναι και από τα πιο φτηνά.
1: 1-5, είδα πεντάρι μπροστά. Είχα να το δω πριν από τον πόλεμο, νομίζω, του Βιετνάμ.
0: Και στην αμόλυβδη.
1: Την αμόλυβδη δεν τη βλέπω.
0: Λοιπόν,
1: βλέπω μόνο το,
0: εγώ καταγραφή, αυτό που λέγαμε προς τη Δευτέρα Τρίτη, και ίσχυσε, γιατί πλέον έχουμε εμπειρία από το πώς κινείται η αγορά. Δεν λέγαμε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε τις μειώσεις.
1: Ναι.
0: Το αργότερο αρχή της επόμενης. Σήμερα λοιπόν, σε σχέση με χθες, είχε αλλαγή. Στο βενζινάδικο που έχω έτσι ως κριτήριο, είχε πέσει και η αμόλυβδη μπάμπη κάτω από το 1,9 το ψυχολογικό. Είχε 1,8, 1,888. Και το ντίζελ ήταν στο 15,98. Πρόσεξε όμως, το ντίζελ χθες σε πρατήριο της Μαρτίου είδα το ενισχυμένο ντίζελ,
1: ναι,
0: στα 15, αυτό το 98, στο 15,79, το V-Power, πώς το λένε, στο 15,79, και το απλό ντίζελ στο 15,49.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ χαμηλά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, και θα ρωτήσω τώρα και φίλους ακροατές όποιους μας ακούνε. Θυμάστε ποιες ήταν οι τιμές πριν ξεσπάσει ο πόλεμος? Γιατί εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ, σπάω το κεφάλι μου και λέω πόσο, από τι βάση ξεκινήσαμε.
0: Θα σου πω,
1: στην αύξηση των
0: τιμών.
1: Θυμάμαι,
0: στο ντίζελ στη γειτονιά μου, το
1: πριν
0: είχα
1: ξεσπάσει,
0: ναι,
1: τελευταία φορά που βάλαμε χωρίς τον πόλεμο.
0: Ήταν νομίζω τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου που είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Πρώτη του Μαρτίου εκεί πέρα.
1: Σαββατοκύριακο νομίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν λίγο κάτω το ντίζελ, λίγο κάτω από το 1,5. Ήταν 14,90 κάτι.
1: Okay.
0: Άρα, εντάξει, είμαστε σε μια πορεία που προσεγγίζει προς τα εκεί. Ναι. Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, γιατί στο ντίζελ φυσικά τώρα εδώ μιλάμε και με την προϋπόθεση ότι και για τον Ιούνιο διατηρείται η μείωση που έχει επιβάλει η πολιτεία στην Αντλία, έτσι,
1: ναι,
0: η επιδότηση στην Αντλία. Φαντάζομαι ότι αν κυλήσουν έτσι τα πράγματα και τέλος Ιουνίου, δηλαδή για 10-11 μέρες ακόμα, κατρακυλήσει κι άλλο το ντίζελ, θα το δούμε μετά να τσιμπάει λίγο, γιατί θα έχει φύγει επιδότηση από 1η Ιουλίου.
1: Πάντως, οκ, okay, πάνε καλά τα πράγματα. Ευτυχώς που ο Ντόναλτ κατάφερε να κλείσει τη συμφωνία, τουλάχιστον σε αυτό το
0: άρον,
1: κομμάτι.
0: Άρον, με την ουρά στα, ναι, με την ουρά στα σκέλια. Λοιπόν,
1: πάμε να γυρίσουμε στους τίτλους.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον.

0: Ο Σωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο για προσπάθειες στην ειρήνευση και ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία για τον συντονισμό της πρωτοβουλίας. Αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Και μιλώντας για την ιστορία αυτή και την ρωσο-ουκρανική σύραξη, γνωρίζεις φυσικά αυτή την επιχείρηση καμικάζι που κάναν.
1: Καλά.
0: Στα δηληστήρια της Μόσχας.
1: Εντυπωσιακή εικόνα.
0: Οι Ουκρανοί.
1: Με το καπάκι που βρέθηκε και πέταξε στον ουρανό.
0: Και τι βγήκαν όμως και είπαν έτσι με περίσσια οργή οι Ρώσοι, οι οποίοι αξιωματούχοι.
1: Ότι τώρα σταματάμε τα λόγια, είπανε.
0: Ξέρουμε ότι είναι πολύ σκληροί σε αυτά. Τέλος τα λόγια. Τώρα μόνο
1: πράξεις.
0: Απειλούν με σκληρά χτυπήματα.
1: Γιατί κοίταξε, η αλήθεια είναι τον τελευταίο καιρό οι Ουκρανοί πετυχαίνουν πολύ σημαντικά πλήγματα, όχι μόνο σε επίπεδο στρατιωτικής ικανότητας, δηλαδή ότι χτυπούν τόσο μακριά με συγκεκριμένα ντρόν που τα έχουν παραλλάξει και σε επικοινωνιακό επίπεδο, δηλαδή αυτές οι εικόνες με την έκρηξη στα δηληστήρια, στη Μόσχα,
0: στα προάστια της
1: και Μόσχα, μάλιστα είναι δηληστήρια λέει, που τροφοδοτούν την Μόσχα με πετρέλαιο γύρω στο 40-50% των αναγκών της πόλης, της πρωτεύουσας.
0: Και πνίγει και στον καπνό όλη η Μόσχα. Και όλα αυτά ενώ, θυμίζω, είμαστε 4 ολόκληρα χρόνια και σχεδόν 4 μήνες μετά την έκρηξη αυτού του πολέμου, έτσι, της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης του κύριου Πούτιν, που πίστευε και διατηνόταν ότι θα κρατήσει 2 εβδομάδες.
1: Νίκο, όσο δείχνουν οι Ουκρανοί την ανθεκτικότητα αυτήν και την ικανότητα να αναπτύσσουν συστήματα για να χτυπούν βαθιά μέσα στη Ρωσία, νομίζω ότι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία. Δηλαδή θα αναγκαστούν, θεωρώ, οι Ρώσοι να καθίσουν στο τραπέζι μετά από αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Αλλιώς δεν θα είχαμε καμία διάθεση των Ρώσων να μπουν σε μια διαδικασία ειρήνευσης.
0: Μπάμπη, αν δεν ήταν το καθεστώς στη Ρωσία και τόσο ισχυρός ο ρόλος του κυρίου Πούτιν και των ανθρώπων του, ήδη θα είχαν δρομολογηθεί εξελίξεις. Διότι οι εξελίξεις θα δρομολογούνταν εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, από το εσωτερικό μέτωπο της Ρωσίας. Δεν υπάρχει εσωτερικό μέτωπο αντιπολίτευσης, δεν υπάρχει κάποια δεύτερη φωνή, δυστυχώς, και αυτές που υπάρχουν δεν ακούγονται, για να μην πούμε κάτι άλλο, τέλος πάντων. Οπότε δεν νιώθει εσωτερική πίεση ο κύριος Πούτιν, προκειμένου αυτό που είχαμε πει και πριν από λίγο καιρό, να συναντηθεί με τον κύριο Ζελένσκι και να συζητήσουν.
1: Όχι, εγώ είμαι αισιόδοξος, Νίκο, γιατί βλέπω ότι οι Ουκρανοί πλέον δημιουργούν πρόβλημα στην εικόνα της Ρωσίας. Λοιπόν, νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό κύριο Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία.
0: Και ας επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε με τα δικά μας. Δεν έχουμε πολλά ζητήματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Καλό είναι αυτό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση στο μεταξύ του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου. Γνωρίζεις, έτσι, εκείνος ο Ιταλός, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων.
1: Βέβαια,
0: ξέρει τι έγινε.
1: Το θέμα είναι ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχει μπορέσει να αλλοιώσει πράγματα στον τόπο του εγκλήματος, γιατί
0: όσο
1: λέει
0: πια,
1: παρατηρώντας τις κάμερες από γειτονικά σπίτια, είναι απόλυτα βέβαιοι ότι δεν μπήκε κάποιο άλλο πρόσωπο στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ενώ από την μία λένε τι έγινε τώρα, να δεν βρέθηκε γενετικό υλικό ενώ θα έπρεπε, από την άλλη λένε, ρε παιδάκι μου, όμως δεν βλέπουμε εδώ ότι έχει μπει κάποιος άλλος που να έχει κάνει το φωνικό. Θα δούμε, περίεργη ιστορία.
0: Τι να πω.
1: Πες ένα τραγούδι, ρε Νίκο.
0: Πες ένα τραγούδι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, πάμε για άλλες πολιτείες.
1: Πάμε για άλλες πολιτείες.
0: Ακριβώς. Σήμερα ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης έχει τη δημητική του. Γιατί έχουμε αυτό το τραγούδι με την φωνάρα της Ελένης Βιτάλη και έχουμε και ένα ακόμη.
1: Ωραία.
0: Στόχο για έκπληξη μετά.
1: Okay.
0: Προς το παρόν, πάμε για άλλες πολιτείες, Μπάμπη.
1: Πάμε, φύγαμε.

0: Ωπα κύριε Μπάμπη, πάμε και σε πολιτείες άλλες αναρχικές, κύριε Μπάμπη.
1: Εσείς τα γράφετε αυτά τα τραγούδια και τα δίνετε στην Ελένη τη Βιτάλη να τα αποθεώσει. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Να, εσύ και ο Μάκης Ομουδιώτης, κύριε καλημέρα Μπάμπη. Και στο Μάκη.
0: Και εγώ αυτό θα έλεγα. Καλημέρα στο Μάκη που μας στέλνει και κάτι συγκρουόμενα και μας θυμίζει τα Λούνα Πάρκ, τα παλιά της Θεσσαλονίκης, αυτά που ήταν στη Σαλαμίνα εκεί στο ύψος της Μπότσαρη, παλιά, πολύ παλιά. Και μετά μεταφέρθηκε και αντίστοιχα εκεί που είναι τώρα το Μέγαρο Μουσικής στην περιοχή του Ποσειδονίου. Τι αναμνήσεις και τι παιδικές φιλίες και εφηβικές φιλίες και
1: εφηβικές και, φιλίες, και να πεις, τι φιλίες, τι
0: και,
1: εφηβικοί έρωτες.
0: Και φιλίες και λυκοφιλίες και έρωτες και απ' όλα. Και απέναντι εκεί στο ρομάνς, πώς το λέγανε εκεί πέρα, την παλιά την καφετέρια και διάφορα. Περασμένα μου...
1: Μεγαλεία, διηγώντας τα ανακλές. Εμείς όμως δεν είναι να κλαίμε τώρα παρασκευιάτικα. Ήδη εγώ βλέπω τον ήλιο να πλησιάζει, να προσεγγίζει τα χαμηλότερα πατώματα των πολυκατοικιών. Δηλαδή εδώ στην Αγγελάκη έχει φωτιστεί και ο δεύτερος όροφος των πολυκατοικιών.
0: Και εγώ πρέπει να φωτίσω εδώ το χώρο μας μέσα στο στούντιο, ναι. Ενημερώνοντας τους φίλους μας ότι ο Μπάμπης ευτυχώς έχει λίγο εικόνα του έξω κόσμου,
1: ναι, το
0: και, έχει και, εικόνα, και έχει και εικόνα στον υπολογιστή των μηνυμάτων σας. Ενώ εγώ είμαι εδώ πέρα μονάχος, ξεκομμένος από την πραγματικότητα, από τον κόσμο.
1: Νίκο, κάνε πέτρα την καρδιά σου, Παρασκευή σήμερα, μη στεναχωρήσουμε τον κόσμο με τα προβλήματα που έχει, του φορτώσουμε και άλλα. Εγώ θα πω ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. Αύριο επανέρχεται σε λειτουργία το μετρό που τόσο πολύ το έχουμε αγαπήσει.
0: Άντε, επιτέλους.
1: Και έχουμε κατανοήσει την αναγκαιότητά του.
0: Μήπως θυμάσαι και από την ώρα.
1: Ενώ από σήμερα, φίλες και φίλοι, και αυτό έχει τη σημαντικότητά του, ανοίγει για το κοινό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικαιών. Και δεν ανοίγει μόνο από τις 9.30 ώρα το πρωί, δηλαδή να πάτε να κάνετε μια βουτιά οσί. Παιδί μου, για κάποιο λόγο είστε εγκλωβισμένοι και δεν δουλεύετε. Αλλά η βουτιά θα είναι δωρεάν από σήμερα και για τις επόμενες 4 ημέρες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Μπράβο, πολύ καλό αυτό.
1: Είναι ο Δανιλίδης. Σίμος, τι ναι. Περιμένεις, και ο Σίμος, αυτά δεν πιάνεται. Από τις 9 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 9.30 το βράδυ, Σαββατοκύριακο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αλλά και την Δευτέρα από 9 το πρωί μέχρι και 9.30, επαναλαμβάνω, 4 μέρες εντελώς δωρεάν. Μέσα στην καρδιά της πόλης, δεν ξέρω και άλλα, αν υπάρχουν άλλα
0: φυσικά,
1: δημοτικά κολυμβητήρια που να λειτουργούν.
0: Και έχω και πληροφορίες ότι αυτή η φιέστα θα επεκταθεί, αυτή, διότι και εσείς οι κάτοικοι εκεί των Πεύκων, σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμαρχο Σίμο Δανιλίδη, θα ανοίξετε αυτές τις μέρες, αυτό το τραήμερο, και τις ιδιωτικές σας πισίνες για τον κόσμο, για τους υπόλοιπους δημότες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά γυτνιάζουν με υπέροχες ιδιωτικές και φιλόξενες πισίνες.
1: Ναι. Καλό, καλό.
0: Λοιπόν, πάμε και στον καιρό για να δούμε τώρα πόσο θα έχουμε. Κοίταξε, μέσα στη βδομάδα που έρχεται,
1: ναι,
0: θα υπάρχει αναγκαιότητα για πισίνες και για δροσιά γενικότερα σε όλη την πόλη. Σταμάτα να κυνηγάς το κουνούπι, Μπάμπη, ακούγεσαι. Μπάμπη, εκτιθέμεθα. Μπάμπη, θα ρίξεις τον καφέ, να, θα ρίξεις την καραβάνα. Μπράβο, Μπάμπη. Ωραία. Επέστρεψε στην καρέκλα σου, παρακαλώ. Έλα, ας συγκεντρωθούμε λίγο.
1: Λοιπόν,
0: βλέπω ότι ενώ σήμερα κυρίως, αλλά και αύριο, θα έχει μια σχετική δροσιά, από την Κυριακή αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει η θερμοκρασία και προς τα μέσα της εβδομάδας βλέπω 22 η ελάχιστη και 34 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε καλές ζέστες. Σε καλές ζέστες. Και οι ζέστες τώρα, όταν είναι Ιούνιο και έχουμε μεγάλη διάρκεια της ημέρας, κρατάνε και περισσότερο και κρατάει περισσότερο η ζέστη και το βράδυ και είναι λίγο πιο εξαντλητική, γιατί αργεί να δύσει ο ήλιος, δεν είναι όπως τον Αύγουστο που πλέον δει νωρίς και κρατιέται τη ζέστη όλο το 24ωρο.
1: Αμήν.
0: Λοιπόν,
1: αμήν τη γάνησέ μας, αμήν λέγω ημήν. Για σήμερα στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και προς το απόγευμα θα αυξηθούν. Και υπάρχει σημαντική πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Απλώς έχετε το νου, βλέπετε και στην Καλαμάτα τι έγινε. Είδαμε και στην Ιγρήτα των Σερών.
0: Στην Καλαμάτα?
1: Ναι,
0: για έριξε. Την Ιγρήτα, έριξε στην Καλαμάτα.
1: Και στην Καλαμάτα, σαν την Ιγρήτα.
0: Γάλατε τον Κώστα από κάτω.
1: δεν μπορούσε να βγει ο Κώστας, αλλά οι εικόνες ήταν, δηλαδή οι καταιγίδες οι καλοκαιρινές είναι γεμάτες, δηλαδή και με χαλάζι και με χαλαζόπτωση και με ισχυρή βροχόπτωση.
0: Χθες ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη αντιθέτως δεν έβρεξε, με ενημέρωσε η μικρή κόρη, η οποία μετέβη στην κατασκήνωση χθες πρώτη μέρα, ότι εκεί προς τα νότια της Χαλκιδικής έριξε μπόρα και στην κατασκήνωση τις πρώτες ώρες ήταν κλεισμένη εκεί με στα σπιτάκια. Ναι, έριξε μπόρα.
1: Αυτό είναι το καλοκαιράκι μας, παιδιά. Και υπάρχουν λοιπόν οι πιθανότητες να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες, στα γύρω Ρινά από το μεσημεράκι μέχρι και το απόγευμα. Βελτίωσε από τις βραδινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ οφείλω να πω ότι μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και βλέποντας τη θερμοκρασία στις 5 και 4 το πρωί, έδειχνε το αυτοκίνητο 21 βαθμούς.
0: Καλά ήτανε. Από ό,τι βλέπω εδώ και στην εφαρμογή μου, δίνει πιθανότητα για βροχή, έτσι σου για μια μπόρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκεί κατά τις 4-5, εκεί, μεταξύ 4 μέχρι το απόγευμα.
1: Αν δούμε. Και εγώ θεωρώ ότι... μέσα στην πόλη δύσκολα θα δούμε βροχή.
0: Ναι, εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε, είδες και τις προάλλες τι έγινε. Στην Καλαμαριά ρίχνε καρέκλες και στο κέντρο δεν είχε ρίξει σταγόνα. Λοιπόν, ευρύτερα Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία τώρα να δούμε. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, τοπικά μέχρι 31 βαθμούς στην Μακεδονία, ειδικά σε κάποια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Και στην Θεσσαλία επίσης μέχρι 30 με 31 βαθμούς. Περισσότερες πιθανότητες εδώ στη γειτονιά μας για κάποιες μπόρες, λιγότερες στη Θεσσαλία, όσο βέβαια μπαίνουμε πιο πολύ μέσα υπηρετικά, έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα. Τώρα, για αύριο Σάββατο, όπως είπαμε, γενικά έθριος ο καιρός, με πολύ λίγες παραφωνίες και όχι σε όλα τα σημεία της χώρας. Η θερμοκρασία σε άνοδο, σε διαρκή άνοδο, μετά και Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο για βουτιές, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο για βουτιές. Και ήδη η θάλασσα έχει αρχίσει και ανεβάζει και εκείνη η θερμοκρασία. Σοφία.
0: Κοίταξε, εγώ μία βουτιά που έκανα τότε που λέγαμε στις 31 Μαΐου ήταν αρκετά καλή, ως πολύ καλή η θερμοκρασία της θάλασσας, ναι, για την εποχή.
1: Αλλά αυτό είναι υποκειμενικό, έτσι. Για τον καθένα μας είναι διαφορετικό το πόσο καλή, όχι είναι
0: όχι,
1: η θάλασσα.
0: Εντάξει, μπορώ όχι. Εντάξει, κοίταξε, δεν είμαι από αυτούς που θα πω ότι θα είναι παγάκια η θάλασσα και θα πω α, ναι, τι ωραία, απλά. Ναι. Θα είμαι ειλικρινής.
1: Επειδή έχουμε κολυμπήσει μετά από εσένα, πέρα από εκείνο το Σαββατοκύριακο, ξανά.
0: Ξανακολύμπησες, βρε.
1: Φυσικά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν σου είπα ότι το Σάββατο είχα πάει. Θέλω να πω ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει.
0: Είχε βελτιωθεί μετά στο δεύτερο μπάνιο.
1: Βελτιώθηκε. Πάλι είχε μια ψυχρούλα μέχρι να μπει. Μετά έστρωνε. Τώρα σιγά σιγά πάμε σε εκείνες τις θερμοκρασίες που μπαίνεις μέσα και το απολαμβάνεις. Να στείλουμε την καλημέρα και τα φιλιά μας στη φίλη τη Λιάνα που μας ακούει και σήμερα.
0: Καλημέρα,
1: και
0: Λιάνα.
1: Πάντοτε έχει και πολύ καλές κουβέντες για εμάς. Στέλνει την καλημέρα σε όλη την παρέα. Η πόλη ξυπνά με χαρά και με ωραία κομμάτια.
0: Και ένα ακόμη πολύ ωραίο κομμάτι θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Στο αφιερώνουμε, Λιάνα, Brown Eyed Girl, δεν ξέρω αν είσαι καστανομάτα. Van Morrison και ακούστε τραγουδάρα.
1: Αφού στείλουμε την καλημέρα και στον Θοδωρή τον Ιωάννου, ο οποίος εμφανίζεται σε ώρα που συνήθως δεν το πράττει, δηλαδή περισσότερο προς τα τελειώματα της εκπομπής στέλνει τα μηνύματά του. Καλημέρα,
0: γεια
1: φίλε Θοδωρή.

0: Νομίζω με το τραγουδάκι αυτό τώρα ανεβάσαμε και στροφές, ανεβάσαμε, ναι, και διάθεση.
1: Ναι, περνάει και η ώρα και ξυπνάμε και περισσότερο. Είναι και περισσότερα τα μηνύματα. Νάτος και ο Δημήτρης ο Μισερλόπουλος.
0: Καλά. Μας λέει τις ιστορίες. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή.
1: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
0: Λοιπόν, θα έλεγα ότι αφού έτσι φτιάξαμε και ένα ωραίο κλιματάκι εδώ πέρα, πάμε να ρίξουμε μία ματιά και στην πολιτιστική κίνηση, στην πολιτιστική ατζέντα. Γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα χθες και προχθές.
1: Ενώ συμβαίνουν πράγματα στην πόλη.
0: Βέβαια. Και τώρα είναι και Παρασκευή, Παρασκευούλα ωραία. Και το βραδάκι έχουμε και φεστιβάλ βιβλίου πλέον. Έτσι έχουμε, δεν έχουμε.
1: Έχω δει τις τέντες από τα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια
0: και είδες και την Λία τη Χριστάρα στις τέντες.
1: Δεν είδα όμως μπουρίνια, γιατί συνήθως όταν στυνόντουσαν.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει
1: εκλείψει το φαινόμενο.
0: Έχει απομυθοποιηθεί αυτό το
1: κάθε
0: πράγμα,
1: φορά, ναι, που στείναμε γινόταν ένας χαμός με ένα ισχυρό
0: μπουρίνι.
1: Βέβαια, ξέρεις,
0: το πήγανε πλέον ο κ. Μπαρμπουνάκης και οι συνεργάτες, το πήγανε πιο και πίσω, πολύ κάτω.
1: Μπράβο.
0: Οπότε είναι πολύ δύσκολο, ναι, γιατί παλιότερα γινόταν πιο νωρίς.
1: Λέγαμε εγκαντεμιά, ρε παιδά, ναι, ναι, κάθε φορά έβρεχε. Εν τω μεταξύ, είχες κάνει αναφορά προχθές για τη συναυλία του Πορτοκάλογλου και της Πρωτοψάλτη,
0: ναι,
1: εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κάνα ένα βιντεάκι για την συνέχεια της περιοδίας τους και είναι στο αεροπλάνο ο Πορτοκάλογλου εδώ και κοιμάται και καλά η Πρωτοψάλτη δύο θέσεις πιο δίπλα και,
0: ναι,
1: της λέει
0: άλκησες,
1: κοιμάσαι, μπορείς να μου θυμίσεις ποια είναι τα επόμενα σταθμή της περιοδίας μας. Και έτσι όπως είναι με κλειστά τα μάτια η Πρωτοψάλτη κάνει έτσι και ανοίγει ένα χαρτί τεράστιο σε μέγεθος εφημερίδας που γράφει την τάδε του μήνος εκεί, την τάδε του μήνος εκεί, και της λέει όχι ρε, οργανωμένη ακόμα και στον ύπνο.
0: Μπράβο,
1: αρχίζει πλέον και
0: θα μου το δείξεις τώρα που θα βγούμε.
1: Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου είναι τελικά ό,τι πιο σημαντικό αυτόν τον καιρό.
0: Λοιπόν, ένδυμα περιπάτου. Μην βάλετε τίποτα βαρύ, ελαφρά, έτσι. Και εγώ χθες το βράδυ ζεστάθηκα πολύ. Είχε καλή ζέστη. Πάμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Θανάσιμα πλούσιος» του Τζον Πάτον Φόρτ. Περιφρονημένος από την εξωφρενικά πλούσια οικογένεια της μητέρας του, ο Μπέκετ Ρεντφέλλοου είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχεί, όσα συγγενικά εμπόδια και αν σταθούν στο δρόμο του. Άλλωστε, μέχρι τη μυθική οικογενειακή περιουσία μεσολαβούν μόνο 7 κληρονόμοι. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά στην αίθουσα Φίλων Μουσικής Μιένα, φιλοξενώντας τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Υπό τη διεύθυνση του Jacob Joyce παρουσιάζει έργα των Strauss, Beethoven και άλλων σε σύμπραξη με τη Μούσα, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο Θέατρο Κήπου, ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορείας στην ελληνική hip-hop σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Και στο Θέατρο Γης, ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για το συνευλιακό του ραντεβού με το κοινό της πόλης. Ο Ντίνος Αδίκης συναντά τον Γιώργο Καρά στην ταράτσα του Soul στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική rock και την εναλλακτική σκηνή. Ξεκινά στη Νέα Παραλία το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Η πόλη ξύπνησε και ξύπνησε και για τα καλά. Δηλαδή, να, μεσημέρια, σε 7 η ώρα πήγε.
1: Από σήμερα και κάθε απόγευμα βραδάκι, 7 με 11, φεστιβάλ βιβλίου. Θα το πούμε και αργότερα.
0: Μπράβο, σε λίγο θα έχουμε τη Λία τη Χριστάρα, γιατί την είδαμε εκεί μπροστά από τις λευκές τέντες.
1: Θα δούμε το φεστιβάλ βιβλίου, θα δούμε και το φεστιβάλ λιμάτων.
0: Ναι, των εγκλημάτων. Των εγκλημάτων.
1: Των οικολογικών εγκλημάτων, των λιμάτων. Προς το παρόν, Ελένη Ιατρού και Δελτίο Ειδήσεων.
0: Δελτίο Ειδήσεων το πρώτο της ημέρας και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
1: Πάμε, ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εσιοτέλος είχε πριν από λίγο, μετά από 9 ώρες, η επιχείρηση διάσωσης δύο περιπατητών που έχασαν τον προσανατολισμό τους στον Όλυμπο. Φίλος των δύο 22χρονων που χάθηκαν στη θέση Ορλιά και ο ένας εκ των δύο είχε τραυματιστεί, ενημέρωσε την πυροσβεστική με αποτέλεσμα άμεσα να στηθεί σχέδιο διάσωσης με τη συμμετοχή 18 πυροσβεστών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, τη δεύτερη και 8η ΕΜΑΚ και θελοντές από το Φυσιολατρικό Σύλλογο Χώρου. Εντόπισαν τους δύο νεαρούς μέσα στο φαράγγι Αράπης και τους μετέφεραν τον τραυματία με φορείο σε ασφαλές σημείο στη θέση Υδραγωγείο, όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Συνεχίζεται και σήμερα η απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Νικήτης στη Χαλκιδική από το βιολογικό καθαρισμό που έσκασε χθες και χύθηκε στη θάλασσα της Νικήτης. Αν και τοποθετήθηκαν πλέγματα γύρω από τη θαλάσσια ρύπανση, η απαγόρευση της κολύμβησης θα συνεχιστεί και αύριο Σάββατο. Στο ΔΔΕ ρίχνει τις ευθύνες ο Δήμαρχος. Στη διεθνή επικαιρότητα, αβεβαιότητα επικρατεί για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη για να αρχίσει συνομιλίες. Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά. Το μνημόνιο πιθανότατα είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Άξιος. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανακοίνωσε πως ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν χθες να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Μειώθηκαν οι γεννήσεις σε 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας το 2025, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Καταγράφηκαν σχεδόν 3.000 λιγότερες γεννήσεις, σημειώντας πτώση 4,2%. Μικρή αύξηση καταγράφηκε μόνο στην Κρήτη. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αρχικά θα είναι γενικά αιθρίος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. Και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσεως έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις πάλι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, η Άσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: I'm not in love.
1: Σε μερικούς μπελάδες αξίζει τον κόπο να μπεις.
0: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή θα μπεις που θα μπεις ένα μπελά να έχει το αντίτιμο να είναι υψηλό. Δηλαδή να αξίζει τον κόπο, το ρίσκο.
1: Δεν ξέρω αν έχει μπει σε μπελάδες από το πρωί η Ηλία. Χαλαρή τη βλέπω.
0: Όχι, όχι, χαλαρή. Μα την είδα μπροστά από τις τέντες εκεί του,
1: είχε ωραίο
0: του φεστιβάλ εκεί, ναι, που ετοιμάζονται. Δεν έχει βρέξει, δεν υπάρχει κανένα μπουρίνι.
1: Μια χαρά. Σήμερα στις 7 νομίζω θα μας το επιβεβαιώσει η Ηλία. Καλημέρα, Ηλία.
2: Καλημέρα σας, θα υπάρξει όμως μπουρίνι.
1: Εντάξει τώρα. Δεν νομίζουμε.
0: Το λένε οι μετεωρολόγοι ή η εμπειρία σου από τα εγγένεια της έκθεσης βιβλίου?
2: Είναι αδιαφυσβήτητο αυτό. Νομίζω ότι πια έτσι κάτσε λίγο να πω, περίμενε εδώ την πρόγνωση. Εντάξει, δεν δίνουν μπουρί. Μια βροχούλα όμως τη δίνουν.
1: Δε, ναι. Κοίταξε. Μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον φαίνεται ότι ο καιρός, με εξαίρεση ίσως σήμερα, θα είναι πάρα πολύ καλός. Και έλεγα στον Μπάμπη ότι έχει απομυθοποιηθεί λίγο αυτή η φάση, επειδή έχει πάει αρκετά μέσα στο καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια
2: λόγο,
1: το φεστιβάλ.
2: Ναι. Όμως αυτό, έτσι.
1: Ναι, γιατί παλιότερα ήταν επί ξηρού ακμής. Πόσο κρατάει το,
2: πόσο κρατάει το
1: φεστιβάλ φέτος, Λία?
2: Μια εβδομάδα κρατάει, δηλαδή από αυτή την Κυριακή μέχρι την άλλη.
1: Εντάξει,
2: από αυτή την Παρασκευή μέχρι την
1: νομίζω
2: άλλη.
1: Καλά θα πάει.
2: Ναι,
1: 7 με 11 νομίζω, κάθε βράδυ.
2: 7 με 11, σήμερα ανοίγει τις πύλες του.
0: Άντε,
2: γενικά
0: με το καλό.
2: Νομίζω ότι το φεστιβάλ το αγαπάμε. Είναι σαν να σηματοδοτείται η έναρξη του καλοκαιριού, νομίζω, για τη Θεσσαλονίκη. Να πάρεις τα βιβλία που θέλεις να διαβάσεις, να κατέβεις στην παραλία,
0: μπράβο,
2: να κάνεις την βόλτα σου.
0: Είναι αυτό, είναι μια πολύ καλή αφορμή.
2: Στους ανθρώπους των βιβλιοπωλείων και των εκδοτικών.
1: Και έχει και παράλληλες δραστηριότητες, έχει και κάτι μουσικής
0: εκδήλωσης. Και να σας πω και κάτι πέρα από αυτά. Ευτυχώς που ανοίγει αύριο και πανεκκινεί το μετρό με τους σειρμούς, γιατί πίστεψέ με ότι θα κατέβω μόνο και μόνο επειδή θα έχω τη δυνατότητα να μην ψάχνω για παρκάρισμα.
1: Θα κατέβεις με τα παιδιά?
0: Θα κατέβω να κάνω μια βολτίτσα. Είναι αυτό που
1: είπαμε,
0: περιγράφει
1: Κυριακή και η μεγαλύτερη μέρα.
0: Αυτό που περιγράφει η Λία, δηλαδή η βόλτα στην παραλία εκείνη την ώρα που έχει πέσει και ο ήλιος, να πάρεις ένα popcorn, να πάρεις ένα καλαμπόκι, να περπατήσεις, να δεις βιβλία και ταυτόχρονα μην ταλαιπωρηθείς, είναι ό,τι πρέπει.
1: Δεν μου λες, καλαμποκάκι προτιμάτε ψητό ή βραστό?
0: Βραστό.
1: Βραστό. Λία, είμαστε
0: 2-1.
1: Τα αγόρια είμαστε βραστό, του βραστού. Αλλά δυστυχώς δεν βρίσκεις.
2: Το βραστό το τρώω, δεν έχω θέμα.
1: Δεν βρίσκεις.
0: 2-2 είμαστε και η Σοφία ψητό.
1: Ναι, αφού είναι γυναίκες. Γυναίκες, άντρες.
0: Για
1: άντρες,
0: να μας ψήσουν το ψάρι στα χείλη. Βέβαια. Νίκο.
1: Το βραστό, βέβαια, Μπάμπη, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, δεν το βρίσκεις εύκολα. Είναι κάποια παραλιακά μέρη στη Χαλκιδική.
0: Να σου πω, έχω ένα δικό μου, μπορεί να μας βρει, να φέρει.
1: Που έχουν,
2: έτσι που φτιάλα, το είπες, ακούστηκε κάπως κακά. κάτι παράνομο
1: λοιπόν,
2: θα γίνει.
1: Μια που αναφέραμε τη
2: Χαλκιδική,
0: το
1: καλαμπόκι το καλό, το χρυσάφι της γης. Λοιπόν,
0: το ξανθό, φέρε μας από το ξανθό.
1: Μια κάτι που είπαμε για το καλαμποκάκι και για τη Χαλκιδική, πάμε λίγο στη Χαλκιδική, αλλά δεν θα πάμε για καλό λόγο, έτσι, Ηλία?
2: Για καθόλου καλό λόγο, γιατί στην Νικήτη τι έγινε, σταμάτησε να λειτουργεί σωστά ο βιολογικός και ό,τι είχε, τέλος πάντων, αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που έχει μέσα ο βιολογικός,
1: ναι,
2: τα καφετιά φτάσανε μέχρι την παραλία, άρχισαν να ρέουνε κανονικότατα.
0: Ναι, μιλάς,
1: φαντάζομαι έχεις κλείσει δωμάτιο Νικήτη για το Σαββατοκύριακο.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι, οι εικόνες ήταν τώρα αποκορδιατικές.
1: Αποκρουστικές.
0: Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης λέει, πώς πέρασες Νικήτη, άσε φίλε, χάλια.
1: Και ό,τι μπορείτε, και μπορείτε να φανταστείτε το χάλια που παραπέμπει.
2: Ναι, ναι.
1: Τελικά ποιανού ήταν η ευθύνη, Λία, βγάλα μάκρυ?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέει ο Δήμος, θα σας πω αυτό που λέει ο Δήμος. Ο Δήμος λέει ότι είχαμε διακοπή ρεύματος, ξεκίνησε, πήρε μπρος η γεννήτρια, και ότι η γεννήτρια κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να σηκώσει την όλη κατάσταση, τη σωστή λειτουργία δηλαδή του βιολογικού, με αποτέλεσμα να αρχίσουν τα προβλήματα. Ο Δήμος δηλαδή ρίχνει, ενώ είχε προειδοποιήσει τον ΔΔΕ να έρθει να το φτιάξει, ρίχνει την ευθύνη εκεί, ότι δεν έγιναν άμεσα οι ενέργειες για να αποκατασταθεί.
1: Ο ΔΔΕ απάντησε?
0: Δεν έχει απαντήσει ακόμη.
2: Είχε,
0: αλλά
2: δεν
0: να πω όμως, το πιο εύκολο όμως είναι να πούμε ο ΔΔΕ. Κάτσε, ρε φίλε μου. Δηλαδή, υπάρχει ένας μηχανισμός εκεί στο βιολογικό. Αυτό θέλω να πω. Έγινε μια διακοπή, έχει γεννήτρια, θα έπρεπε να λειτουργεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για παραπάνω. Γι' αυτό είναι η γεννήτρια.
2: Δηλαδή, έχουμε νοσοκομεία.
1: Άρα η ευθύνη μπορεί να είναι μοιρασμένη.
0: Και μπορεί να μείνει και το ΔΔΕ.
2: Έχουμε τόσες μονάδες που έχουν γεννήτρες και δουλεύουν κανονικά όταν έχει διακοπές ρεύματος. Μιλάμε για νοσοκομεία, μιλάμε για περιοχές.
1: Αλίμονο αν τέτοιες βασικές υποδομές εξαρτώνται από μία διακοπή ρεύματος.
0: Και τι, και εν πάση περιπτώσει σε πόσες, σε 2,5-3 ώρες έσκασε η γεννήτρια και έσκασε ο βιολογικός. Σιγά, δεν ήταν και.
2: Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι τέλος πάντων μπήκαν κάποια πλέγματα έτσι, και με πρωτοβουλία του Δήμου και με συνεννόηση με τη Λιμενική Αρχή. Γύρω τέλος πάντων από την, εδώ το σημείο της μόλυνσης, ας το πω έτσι ευγενικά και όμορφα.
0: Ναι.
2: Η κολύμβηση εννοείται ότι απαγορεύεται.
0: Ναι.
2: Συζητάμε αυτό. Καλά, ποιος θα μπει μέσα. Έτσι,
1: το θέμα είναι μέχρι πότε θα.
0: Όχι, όχι. Το θέμα είναι.
2: Να σας πω κάτι.
0: Συγγνώμη, Ηλία. Το θέμα είναι, είχε πει και νωρίτερα ο Νίκος, ότι άντρε, παιδάκι μου, και σου λένε ότι καθάρισε μετά από 3 ημέρες. Μπαίνεις.
2: Νομίζω ότι δεν θα μπουν οι περισσότεροι, ή όσοι δεν το ξέρουν, γιατί μην φαντάζεστε ότι όλοι ενημερώνονται κιόλας και ξέρουν τι συμβαίνει ακριβώς, γιατί η παραλία της υγείας είναι αρκετά μεγάλη, έτσι. Από σε κάποια απόσταση, το σωτή, εντάξει, ας μπω και τι πειράζει. Πάντως να πω ότι το ίδιο πράγμα σχεδόν γίνει και στο Λευκοχώρι.
1: Πριν λίγες μέρες.
2: 10 μέρες. Δηλαδή εκεί δεν είχε σκάσει ο βιολογικός, αλλά έσκασε ένας αγωγός κλιμάτων, έσπασε. Αποτέλεσμα να γίνει ακριβώς το ίδιο. Τώρα εντάξει, έχει αποκατασταθεί η βλάβη γρήγορα. Αλλά και πια δεν ισχύει η απαγόρευση εκεί κολύμβησης. Αλλά εγώ θα πω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία, παιδιά. Ξέρετε πολύ καλά, όλοι μας ξέρουμε, ποια είναι η νοικοδόμηση στη Χαλκιδική. Για να μην πω ποια είναι η νοικοδόμηση στην Οικίδη συγκεκριμένα.
0: Μπράβο. Ναι.
2: Το ξέρουμε όλοι.
0: Πιέζονται οι υποδομές.
1: Ναι, κοίταξε, δίνουν άδειες. Δίνουν άδειες ακριβώς. Τα έχουμε δει ακόμη και στη Μύκονο, έτσι.
2: Παντού, όχι μόνο στη Χαλκιδική.
1: Ναι, δηλαδή εκεί που πέφτουν και πάρα πολλά χρήματα. Γίνεται μία δόμηση άναρχη χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές.
0: Υπάρχει και ο υπερτουρισμός και όλα αυτά έρχονται και πιέζουν τα συστήματα και δεν μπορούν να αντέξουν.
2: Φυσικά. Νερό στο τέλος μετά. Να, γιατί συντείνονταν, είπανε, για το νερό, για τη Συναλώνησο.
0: Μπράβο,
2: ότι δεν
0: μπράβο.
2: Πρέπει να υπάρξει σωστή διαχείριση του νερού. Σταματήσετε τις πισίνες.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω λίγο η κουλτούρα μας να αλλάξει, αλλά και άμεσα, αλλά δεν το βλέπω.
1: Λία μου, έχουμε τίποτε άλλο από Θεσσαλονίκη, παίζει κάτι?
2: Όχι, όχι, είναι ίσχυη κατάσταση καταρχά. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε δηλαδή κάτι εκτακτό. Αν σα πω και ότι η γέφυρα στην.
1: Α, εκεί στο Λουδία.
2: Που είχε κλείσει,
1: ναι, ναι.
2: Στο Λουδία, γιατί έφαγα τη μέρα μου εκεί χθες.
1: Ναι.
2: Λειτουργεί κανονικά.
0: Δεν έχει θέμα στατικότητα.
2: Υπήρχε μια παρανόηση. Η αλήθεια είναι.
1: Έφαγε τη μέρα σου χθες εκεί.
2: Δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν καταγγελίες από κόσμο που έπαιρνε τηλέφωνο ότι είναι επικίνδυνη. Και επειδή υπήρχαν καταγγελίες, η τροχέα οφείλει. Να κλείσει λόγους για λόγους.
0: Ναι, μην γίνει καμιά στραβή και σου πούνε μετά, σα το λέγανε ο κόσμος.
2: Πήγαν οι μηχανικοί, την τσεκάραν, είναι καλά.
1: Έφαγες όλη τη μέρα σου εκεί?
2: Σχεδόν, ναι.
1: Είχες λουστεί με αντικουνουπικό?
2: Η αλήθεια είναι όχι. Και δεν έχεις δίκιο, Νίκο. Δεν έφιασε κάτι, αλλά είχε άπειρες λιβελούλες. Άπειρες, οι οποίες ξέρουν, τρώνε τα.
0: Τα κονουπάκια. Το θέμα είναι ότι απλώς σε αυτή τη γέφυρα την οποία την έχω περάσει και εγώ με γιοταχή, η αλήθεια είναι ότι σου δημιουργεί έναν φόβο εάν είναι σε κατάσταση ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει. Εκεί επιτρέπεται το πέρασμα μόνο σε γιοταχή από τον παράπλευρο δρόμο, αλλά πηγαίνουν φορτηγά και την έχουν επιβαρύνει.
2: Γιοταχή και αγροτικά μηχανήματα, μπράβο. Ναι, είναι για να εξυπηρετούν
0: ξύλινο, το ξύλινό της, νομίζω ότι συντομιούργει αυτή την αίσθηση, και από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω θα τα αλλάξουν, λέει τώρα με την ευκαιρία.
2: Κάνει λίγο τα μπαντάκα ντάγκα, κάνει
0: ναι,
2: λίγο
0: ναι, έτσι,
2: και από κάτω είναι ολουδία, εντάξει, οκ.
0: Κάτι κροκόδιλι, κάτι παλαμάκια να περνά και κάτι τέτοια.
2: Αυτό.
0: Ωραία.
2: Τέλος πάντων είναι οκ, πρέπει απλά να γίνουν κάποιες εργασίες όντως συντήρησης. Για τα ξύλα, όχι τίποτα άλλο. Τα σίδερα είναι μια χαρά εκεί, σταθερά κρατάνε.
1: Ωραία.
2: Σαν το στρατό δεν έχει παιδιά.
1: Με έτσι στα λόγια μας έρχεστε. Στα
0: λοιπόν,
1: λόγια μας.
0: Σήμερα, πέρα από και το φεστιβάλ βιβλίου που είπαμε και την δημοτική πισίνα στις ΣΥΚΕΣ, έχουμε
2: έχει πολύ, που
0: και
2: την
0: ελληνοδρομία.
1: Ναι, έχει γίνει η παράδοση.
0: Στην οποία, η οποία ξεκινά, να το πούμε. Από τις 5 θα πραγματοποιούνται κάποιες δράσεις.
2: Από τη
0: Χάνθη στις 7.
1: Από τα ιδρυτικά μέλη, ο Μπάμπης. Από τα ιδρυτικά μέλη.
0: Φίλε, έχουμε κάνει εμείς το
2: δίλατο. Δεν θα δούμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Κανένα.
1: Λοιπόν, Λία, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
3: Η
1: Λοιπόν, παρά τα χτυπήματα της μοίρας, Μπάμπη, ναι, σήμερα έχει τρελαθεί στο γέλιο.
0: Έφυλε, λοιπόν, δόξα σοι ο Κύριος.
1: Πάμε, πάμε, πάμε γρήγορα στο σαν σήμερα. Έλα τώρα, αρκετά είδαμε για τα σημερινά. Πάμε να δούμε σαν σημερινά τι έγινε.
0: Α, σαν σημερινά.
1: Λοιπόν,
0: αυτό, σαν
1: πρόσεξε
0: σημερινά.
1: Έτσι, πρόσεξε. Να, μια που μιλάμε για αστρονομικά φαινόμενα και για την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: Και για την ευθυγράμμιση της Αφροδίτης με τον Δία, με τη Σελήνη και με ένα ακόμα πλανήτη.
1: Σαν σήμερα το 240 π.Χ. το ελληνικό πνεύμα, ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Έτσι.
0: Άκουρε φίλε, για εκείνη την εποχή τώρα.
1: Φυσικά.
0: Και εμείς λέμε, α, τι, 240 π.Χ. όχι...
1: Πάνε τώρα στα εθνικοπατριωτικά εδώ.
0: Να, θέλω να είσαι λίγο πιο γλυκό.
1: Έλα, εθνικοπατριωτικά τώρα.
0: Λοιπόν, 1827, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Και μιλάμε για την περίπτωση Νενέκου. Και όσοι δεν το έχετε διαβάσει, τουλάχιστον έχετε δει εκείνη την ελληνική ταινία που λέει «Πού πάτε μωρέ,
1: καλά,
0: σταθείτε». Ναι.
1: Κοίταξε,
0: και έρχεται ο παπαφλές σας να τον βοηθήσει και τα λοιπά, να σταματήσει τους Έλληνες που υποχωρούν έντρομοι.
1: Είναι η περίφημη ατάκα του Κολοκοτρώνη, φωτιά και τσεκούρι
0: στους προσκυνημένους.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, βγάλε το μπλε, το μπλε, το μικρό, το μισό, το χαμπάκι. Τέτοια ώρα σε έχω πει. Μην μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής χωρίς να έχουμε πάρει τα απαραίτητα.
1: Πρόσχε, μην είναι το μπλε. 1843. Ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία,
0: ναι,
1: με την αριστοκρατική καταγωγή Τζένι φον Βεστπάλεν.
0: Ότι είχε παντρευτεί αριστοκράτησα. Δεν το είχα, δεν το ξέρω.
1: Φυσικά,
0: για τον
1: Καρλ. Βέβαια. Ο Γερμανός φιλόσοφος ήταν μόλις 25 ετών και η σύζυγός του 29 παρά.
0: Ναι, αλλά είχε όλα τα αγκαφρά η κυρία. Κατάλαβες, έτσι γίνεται. 1863, άκου τώρα. Ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Η κορύφωση λέει των γνωστών και ως Ιουνιανών.
1: Είδες πριν από τα Ιλιανά, είχαμε και Ιουνιανά.
0: Άσε με, Νίκο, σε παρακαλώ. Βάλε με ανοτελειάσε να πούμε κι εμείς κάτι.
1: Πες.
0: Ιουνιανά, Ιουλιανά, Σεπτεμβριανά, Οκτωβριανά. Εμείς ως έθνος έχουμε πάρα πολλές εμφύλιες ιστορίες να θυμόμαστε. Τις έχουμε δώσει και το όνομα του μήνα που σημειώθηκε. Ελάχιστοι μήνες δεν έχουν μια τέτοια περίπτωση να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας.
1: Έχουμε μαγιάτικα.
0: Δεν έχει. Πρωταπριλιάτικα.
1: Απριλιανά έχουμε.
0: Ναι, έχουμε, ρε φίλε. Άμα δεις κάθε μήνα, άμα το σημειώσεις. Σκοτωνόμαστε για κάποιο λόγο σε διαφορετική χρονική περίοδο.
1: Του Φεβρουαρίου πώς θα τα λέγανε, Φεβρουαριανά, είναι λίγο δύσκολο.
0: Πάλι,
1: είναι,
0: πάλι,
1: δεν
0: πάλι,
1: είναι,
0: πάλι,
1: δεν
0: πάλι,
1: είναι
0: πάλι,
1: εύκολο.
0: Ακούσει, έτσι, πάλι,
1: λοιπόν, 1953, η Έθελ και ο Τζούλιος Ρόζενμπεργκ εκτελούνται στις φυλακές Sing Sing των ΗΠΑ,
0: Sing Sing,
1: καταδικασμένοι σε θάνατο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ των Σοβιετικών. Ήταν η εποχή του μακαρθισμού.
0: Και οι φυλακές Sing Sing, μόνο που τα ακούσε, προκαλούν τρόμο, ρε παιδί μου. 1963, σας είχαμε πει ότι η Βαλεντίνα Τερέσκοβα τις προηγούμενες ημέρες ήταν η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα, Σοβιετική. 1963, μια τέτοια μέρα, επιστρέφει στη γη μετά από το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα στις γεννήσεις, δύο γοητευτικότατες κυρίες, ειδικά η δεύτερη, αδυναμία, ναι, μου. 1930, ναι, γεννήθηκε σαν σήμερα η Τζίνα Ρόουλαντς, πασίγνωστη ηθοποιός και σύζυγος του Ελληνοαμερικανού, βέβαια, Τζον Κασαβέτη. Και 1954 γεννιέται αυτή η γυναικάρα, έτσι θα το πω, Κάθλιν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Τι να πρωτοπούμε από τις ταινίες που έχεις.
0: Και οι δύο όμως, και η τιμή των Μπρίτζι, αλλά και ο πόλεμος των Ρόουζ είναι από τις καλύτερες ταινίες, ρε παιδί μου.
1: Φυσικά του Λόρενς Κάσταν.
0: Πόλεμος του Ρόουζ.
1: Του Λόρενς Κάσταν, ο τέτοιος, έτσι το πες το, τον καύσωνα, το Body Heat, το Body Heat, η έξαψη, ταινιάρα. Σήμερα έχει γενέθλια ο κύριος Αντώνης Ρέμος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1970.
0: Περίπου συνομήλικος ο Αντώνης, που έχει αφήσει το αποτύπωμά του τα τελευταία χρόνια.
1: Και εμείς μπορούμε να ακούμε σιγά σιγά, καθώς θα μας λες για τους.
0: Ο Ευάγγελος Ζάπας πεθαίνει μια τέτοια μέρα το 1865. Τον ξέρουμε όλοι ως έμπορο και κυρίως ως εθνικό ευεργέτη.
1: Ζάπιον.
0: Το Ζάπιον Μέγαρον. Πεθαίνει μια τέτοια μέρα το 1876 ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού. Και το 1951 ο Άγγελος Σικελιανός, από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές.
1: Και εμείς χαιρετούμε προς το παρόν μέχρι τους τίτλους ειδήσεων με πάλι από την αρχή, Σταμάτης Πανουδάκης που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Πάμε να το απολαύσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου έπεσε σε επίπεδα πριν από τον πόλεμο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Προτεραιότητά μας, η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται με ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγκάλεο. Στο νοσοκομείο Κατερίνης 2, 22χρονοι, μετά από ολονύκτια επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο, αποπροσανατολίστηκαν μέσα σε φαράγγι, ενώ ένας χτύπησε το πόδι του. Απαγορεύεται η κολύμβηση και σήμερα στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης. Έσκασε γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού μετά από βλάβη σε μετασχηματιστή του ΔΔΕ. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026 ξεκινά σήμερα στη Νέα Παραλία, είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Μουντιάλ, το Μεξικό επιβλήθηκε 1-0 της Νότιας Κορέας, πανηγυρίζοντας δεύτερη νίκη. Η Νότια Κορέα παρατηνήτα διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ Τσεχία και Νότιος Αφρική μετρούν από έναν βαθμό αυτό που πρόσθεσαν στη συγκομιδή τους μετά το μεταξύ τους 1-1. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Ρίζου, που βέβαια το βάλαμε μόνο και μόνο για να δούμε μην τυχόν και από κάπου μας ακούει η Ευαγγελία, η οποία δεν έστειλε σήμερα μήνυμα, και περιμένουμε ότι επειδή είναι από τις αγαπημένες της η Ρίζου, μήπως με αυτή την αφορμή εμφανιστεί. Καλημέρα Ευαγγελία, είτε μας ακούσει είτε όχι. Γελάει ο Νίκος εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, με μια ωραία βόλτα με την Μαρίζα Ρίζου. Και νομίζω ότι έχετε πιάσει το μπαλμό ότι έχουμε τραγούδια ταξιδιάρικα σήμερα του Σαββατοκύριακου, του Παρασκευοσαββατοκύριακου, και να ευχηθούμε να το περάσετε όσο γίνεται πιο όμορφα
0: και πιο καλοκαιρινά.
1: Και πιο καλοκαιρινά.
0: Με βουτιά, να έχει βουτιά οπωσδήποτε.
1: Και να μην σας ακούω να εκφράζεστε άσχημα για το καλοκαίρι, έτσι. Κάποιοι τώρα και με αφορμή. Εντάξει, και τους λαγοκέφαλους και τα κουνούπια θα τα ξεπεράσουμε.
0: Ναι, παιδιά, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά μην μένουμε. Αν μένει στο αρνητικό, αυτό που φτιάχνει είναι μια κακή εικόνα. Παντού υπάρχει το καλό και το κακό.
1: Χθες,
0: αυτό να
1: Μπάμπη,
0: το λέμε.
1: Εκεί που έψαχνα κάτι, μια διεύθυνση τέλος πάντων στις γειτονιές εκεί της Τούμπας, της κάτω Τούμπας, βλέπω σε ένα δρομάκι που ήταν αραγμένη μια οικογένεια, προφανώς από αγροτική περιοχή, με το φορτηγάκι δίπλα. Και με τα καρπουζάκια και τα πεπονάκια, ναι, να μοσχοβολάνε. Ειδικά τα πεπονάκια, έτσι όταν μυρίζουν και απ' έξω, ξέρεις, είναι μοσχοβολιστά.
0: Σήμερα είναι η Παρασκευή, Νίκο. Απέναντι από την ΕΡΤ έχει
1: Έχουμε
0: τη Λαϊκή.
1: Τη Λαϊκή, ναι, ναι.
0: Πήγα την προηγούμενη Παρασκευή και πήρα πεπόνια και ένα καρπούζι.
1: Ντόπια
0: για
1: όμως,
0: τα πιτσίρικια.
1: Ντόπια.
0: Λοιπόν, από Κρήτη, από Κρήτη. Μιλάμε το αυτοκίνητο. Μύριζε για τις επόμενες δύο μέρες πεπόνι, ρε παιδί μου. Έμπαινες μέσα και ήταν

0: πόνι μυρίζει.
1: Όμορφη όμως, έτσι, ναι, διακριτική μυρίζει.
0: Φυσικά, μυρίζει. Αυτή την καλοκαιρινή την ομορφιά, την αίσθηση που σου δίνει το φρούτο, ρε παιδάκι μου, το γυνωμένο, το γλυκό.
1: Και
0: μου
1: αρέσουν αυτά τα υπαίθρια, αυτά τα οχήματα τα μισό ανοιχτά, που έχουν πίσω το φόρτωμα με τους καρπούς της γης, έχουν και εκείνες τις παλιές τις ζυγαριές, έτσι να ζυγίζεις.
0: Έχω χρόνια τις παλιές τις ζυγαριές εκείνες.
1: Ωραία, ωραία φάση, ωραία φάση. Το τραπεζάκι δίπλα, έτσι, η υπαίθρια απόλυση.
0: Ο Γιωργάκης το καλό παιδί. Ό,τι πάρεις με το μαχαίρι τα καρπούζια.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 7 και 39 πρωί της 19ης Ιουνίου, όπως είπαμε, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι απολύτως καλοκαιρινό και θα είναι και απολύτως φωτεινό, με το αποκορύφωμα την Κυριακή, η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, 21 Ιουνίου, το θερινό ηλιοστάσιο.
0: Να την ξενυχτήσετε, εγώ θα σας ευχηθώ.
1: Και να την ξημερώσετε. Δεν μου λες πώς είναι αυτή η Παρασκευή από πλευράς κίνησης, Μπάμπη?
0: Κοίταξε, Νίκο, δεν έχει τρομερά πράγματα μέχρι στιγμής. Η Περιφερειακή έχει αρχίσει και δίνει τις κλασικές της εικόνες και στα δύο ρεύματα, χωρίς όμως αυτό το εξαντλητικό των προηγούμενων ημερών. Εκεί που έχει κατσικωθεί μια κατάσταση ταλαιπωρίας και δεν λέει να αλλάξει, είναι στην Μίκη Θοδωράκη, στο φανάρι της Αγίων Πάντων, για άλλη μια φορά στο κατέβασμα, όσοι την έχετε επιλέξει για να προσεγγίσετε μέσω αυτής το Βαρδάρι, την Πλατεία Δημοκρατίας, θα ταλαιπωρηθείτε. Ξεκινάει ήδη από τα μέσα περίπου αυτού του ορφανού χιλιόμετρου που λέει και ο Νίκος, η ταλαιπωρία, αμέσως μετά τα συμμαχικά κημητήρια του Ζέιτεν Λικ.
1: Νομίζω, Μπάμπη, πρώτο Θεός, ότι από αύριο θα είναι σαφώς διαφοροποιημένη προς το καλύτερο η κατάσταση, λόγω και του μετρό.
0: Και το λόγω ελπίζουμε του ότι θα φύγει και κόσμος το Σαββατοκύριακο. Εμείς που θα δουλεύω, εγώ δηλαδή, αυτό το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Τι ετοιμάζετε για την περίμετρο αυτό το Σαββατοκύριακο? Δώσε μια γεύση, ποτέ, έτσι, μια πρόγευση.
0: Ποτέ. Να συντονιστείς, Νίκο μου, να τα δεις.
1: Ναι,
0: θα
1: αλλά μια πρόγευση να κάνουμε για διαφήμιση.
0: Όχι, άσε τη διαφήμιση. Τα λέμε τώρα και μετά τα βλέπουμε.
1: Τρέιλερ, σπόιλερ.
0: Εκπομπές
1: spoiler.
0: Βγαίνουν και μας προλαβαίνουν και κάνουν τις ιδέες σας. Ας τα κρατάμε μεταξύ μας. Ξέρει ο κόσμος και μας βλέπει.
1: Μάλιστα. Δεν μας λες τι καλούδια.
0: Δεν λέω ποτέ. Για την περίμετρο. Το έχεις ξαναδεί.
1: Βασίλη Αναστασιάδη θα έχετε?
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Κώστα Γαζούλη θα έχετε?
0: Εκεί επιμένει.
1: Θα αρχίσω να τους παίρνω έναν έναν. Λέγε τι θα βγάλετε, ρε. Λέγε τα βγάλετε.
0: Λοιπόν, η περιφερειακή τα περισσότερα προβλήματα, Νίκο, θα έχει στο ρεύμα προς τα δυτικά αυτή την ώρα. Βέβαια, και στο ρεύμα προς τα ανατολικά υπάρχει το ζήτημα το γνωστό, εκεί όπου η εξωτερική συναντά την εσωτερική περιφερειακή μπροστά περίπου στο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου, και μέχρι να ανηφορήσετε και να περάσετε την έξοδο Νεαπόλεως, η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετή ταλαιπωρία. Τώρα, στους κεντρικότερους οδικούς άξονες, άμα δεις, είναι λίγο φλάτα τα πράγματα. Ακόμα και αν πάμε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ακόμα και στην Δεδροποτάμου δεν έχει τρομερά προβλήματα, Νίκο. Και στο Βαρδάρι, στην Πλατεία Δημοκρατίας, διαχειρίσιμη. Τα δικαστήρια ξαναδίνουν την κλασική τους εικόνα, κυρίως από την Πολυτεχνείου. Αλλά με δεις και η Τσιμισκή και η Εγνατία, άμα δεις και την Λεωφόρο Στρατού αυτή την ώρα και τη Βασιλείο Γεωργίου.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει, που έχουμε παρατηρήσει γενικά, ότι τις Δευτέρες έχει πολύ αυξημένη κίνηση νωρίς το πρωί.
0: Μπράβο.
1: Ενώ την Παρασκευή αργεί να πυκνώσει.
0: Ακριβώς, κάποιοι έχουν την πολυτέλεια,
1: έτσι,
0: να κατεβαίνουν αργότερα την Παρασκευή και να δημιουργούνται αργότερα τα ζητήματα.
1: Λοιπόν, μια που λέγαμε πριν και για τη μεγαλύτερη μέρα και για αυτές τις μέρες του Ιουνίου, ένα επίσης έθιμο και μια περίοδος που μου αρέσει πάρα πολύ και που συνδέεται ταυτίζεται με τον Ιούνιο, είναι τα έθιμα για τον Άι Γιάννη τον Κλείδωνα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πούμε ότι με κορύφωση που γιορτάζεται στις 24 Ιουνίου, δηλαδή την Τετάρτη, ότι μέσα σε αυτό το πρώτο μισό της ερχόμενης εβδομάδας έχει σε πολλά μέρη, ειδικά τα μέρη που είναι και λίγο προσφυγικά από Μικρά Ασία και κρατούσαν αυτά τα έθιμα, έχουμε πολύ ωραία έθιμα. Α, και εδώ, ας πούμε, κοντά μας, ξέρω ότι, όπα, το Μπάμπης,
0: ναι,
1: κάτι είναι, και οι αλλεργίες
0: στα μάτια
1: του καλοκαιριού.
0: Μήπως και σου κάνω ένα νόημα να κλείσουμε τα μικρόφωνα, αλλά εκεί με το Γιάννη τον Κλείδωνα να δεν κλειτώνω. Λέω, θα το πιω το μαρτύριο μέχρι τέλους.
1: Ήταν εξαφνικό, Μπάμπη.
0: Κάποιος με σκέφτεται, έτσι λέγαμε. Και αυτός που μας σκέφτεται είναι και ο φίλος ο Μιχάλης.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Άκου τώρα. Τελευταία ενημέρωση από Αριστοτέλους. Έχει αρκετή κίνηση η Τσιμισκή, αλλά εκεί υπάρχει αυτή την ώρα η σφυρίχτρα της Φωτεινής, της Τροχονόμου, που διαχειρίζεται την κυκλοφορία έχει πάρει, λέει, φωτιά και γι' αυτό το λόγο τρέχει η κίνηση, παρά το γεγονός ότι έχει πολλά αυτοκίνητα. Καλημέρα και από μένα, το κηλικείο μας κλείνει σήμερα. Μιχάλη, αυτό τώρα μας είπες ότι κάποια πράγματα αλλάζουν, αλλά ρε παιδί μου, είναι η άσχημη είδηση της ημέρας. Σταματά, κλείνει το κηλικείο του Μιχάλη που επί χρόνια.
1: Και εγώ έχω μείνει ευρώντητος τώρα, γιατί δεν το περίμενα τόσο γρήγορα.
0: Μας έφτιαχνε τα καφεδάκια και τους τρομερούς μεζέδες για τσίπουρο και δεν μπορέσαμε να πάμε, Νίκο, μαζί.
1: Αν προλάβω, θα περάσω σήμερα για ένα γεια. Αν προλάβω, Μιχάλη μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι νομίζω ότι θα παραμείνουμε εδώ πέρα στην συχνότητα και στην κουβέντα που έχουμε κάθε πρωινό. Από όπου και να αποφασίσεις να συνεχιστεί αυτή η διαδρομή.
0: Να στείλουμε την καλημέρα και στη φίλη μας την Βούλα που μας ακούει και σήμερα. Λέει, τι αναμνήσεις με τις φωτιές στις γειτονιές, ρε παιδί μου.
1: Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αηγιάννη.
0: Το
1: λοιπόν, θα πάμε να το ακούσουμε.
0: Το έχεις, μπράβο.
1: Θα πάμε να το ακούσουμε. Θα ζητήσω βέβαια τη βοήθεια της Σοφίας Σακαλή. Η Σούστα πήγαινε μπροστά. Το τραγούδι φυσικά από τον περίφημο Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτσι με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά και σε σημεία της κίνησης που μπορεί να μην τα είδαμε. Να δούμε λίγο πιο ανατολικά ή λίγο πιο δυτικά.
0: Για δες, μέχρι τότε εγώ να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 078 228.
1: Μπάμπη μου, βλέπω σήμερα στα δυτικά στη λεωφόρο Δετροποτάμου έχει ένα ασυνήθιστα μεγάλο μποτιλιάρισμα μετά το φανάρι εκεί της Μενεμένης.
0: Κοίταξε, καταρχήν δεν έχει όμως την ταλαιπωρία, μην δημιουργήσει μια εικόνα ότι η λεωφόρος Δετροποτάμου έχει
1: όχι,
0: αυτή τη στιγμή πρόβλημα.
1: Συνήθως είναι το πρόβλημα μέχρι εδώ, μέχρι το φανάρι, αλλά
0: συνήθως
1: δες τι
0: η
1: γίνεται.
0: Ταλαιπωρία ξεκινά, όπως το λες, από την... από το φανάρι που βρίσκεται εκεί στην
1: εκεί
0: πλαστήρα.
1: Εκεί στο στρατόπεδο Παπακυριαζή.
0: Στην 28η που σε βγάζει για Μπελόκηπους. Ναι. Από εκεί ξεκινάει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σήμερα είναι στα τελειώματα. Ότι έχει αμέσως μετά ενδεχομένως να είναι έργα, γιατί μετά και από χθες είχε στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Και βλέπω
0: σημείο
1: εκεί και στον κυκλικό κόμβο, εκεί που είναι η Μπιζανίου και Αγαμέμνονος από πάνω, αλλά και από κάτω από τη Θωμά Χατζίκου, από τη Μενεμένη, ότι έχει μποτιλιάρισμα σε εκείνο το σημείο, γιατί και εκεί έχει φανάρι. Εκεί βγαίνοντας από τη Μενεμένη, αλλά δεν ξέρω, είναι πολύ έντονο το μποτιλιάρισμα και μάλιστα κατάμαυρο εκεί το σημείο.
0: Καλά, λοιπόν, εγώ πάντως θα πω, επειδή η Δεντροποτάμου δίνει στο μήκος της,
1: ναι,
0: σχεδόν
1: δίνει αυτή την ώρα, ότι, δίνει, ναι,
0: ότι δεν έχει το μποτιλιάρισμα που σημειώνει άλλες ημέρες
1: πριν το φανάρι, απλά σήμερα είναι μετά το φανάρι είναι πολύ το
0: πρέπει
1: πρόβλημα.
0: Να βρεις πρόβλημα, βρε Νίκο, τώρα πρέπει να βρεις πρόβλημα,
1: αφού το βλέπω
0: πρέπει, για να γεμίσουμε χρόνο τώρα πρέπει
1: αφού
0: να πούμε
1: το βλέπω,
0: ότι έχει πρόβλημα
1: το βλέπω,
0: η Δεντροποτάμου,
1: αφού το βλέπω, βρε,
0: τι βλέπεις, βρε. Από 28 ξεκινάνε συνήθως τα προβλήματα στην Δεντροποτάμου και τώρα το μόνο πρόβλημα υπάρχει στο φανάρι της Αριστοτέλους.
1: Υπάρχει μετά.
0: Ακόμα, βρε, βλέπω αυτό το κομμάτι, ναι, που λες, αλλά δεν είναι τόσο τρομερό όσο το περιγράφεις.
1: Συνήθως εκεί δεν έχει. Συνήθως εκεί δεν έχει μετά.
0: Συνήθως δεν έχει. Συνήθως έχει στην Βενιζέλου. Βλέπεις σήμερα προβλήματα στην Βενιζέλου.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο.
0: Στην Αριστοτέλους
1: βλέπεις. Πάμε λίγο και στην είσοδο εκεί του κέντρου. Πάμε λίγο στην είσοδο.
0: Σέληξη διαμαρτυρίας, φίλε, δεν θα.
1: Καλά, διαμαρτυρήσου. Λοιπόν,
0: δεν θα
1: συμμετέχω. Πάμε Πολυτεχνείου, έχουμε.
0: Πήγαινε, Σιμώνα.
1: Άσε με να μην πω μια κουβέντα.
0: Τι λες. Πες την, δεν τη λες.
1: Δεν μιλάω. Τραγούδι.
0: Όχι, φίλε, γιατί δεν πας. Γιατί δεν πας.
1: Θα με τρελάνει σήμερα. Έλα, πάμε τραγούδι. Πάμε τραγούδι. Αυτό το βρήκαμε. Τη Σούστα τη βρήκαμε. Την Σούστα. Αυτή που ψάχναμε, τέλος πάντων. Πάμε.

0: καρδούλες μας έστειλε η φίλη η Βούλα, γιατί προφανώς της άρεσε το τραγούδι που ξυπνά αυτές τις αναμνήσεις.
1: Πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έχουν πεθάνει. Γιατί λέει το τραγούδι που έχουν πεθάνει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κρατιούνται αυτές οι όμορφες παραδόσεις.
0: Μακάρι, γιατί η αλήθεια είναι ότι περιφερειακά ανάβουν τις φωτιές και στη Φλόρινα και στην Καστοριά και σε αρκετές περιοχές και σε αρκετές πόλεις.
1: Εκεί στη Δυτική Μακεδονία είναι τα χριστουγεννιάτικα τα έθιμα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά με τις ψηλές φωτιές, αλλά με τις φωτιές που πηδάνε, όπως
0: βλέπαμε
1: στην ταινία.
0: Με τους ανταγωνισμούς από γειτονιά σε γειτονιά, ποιος θα ανοίξει τη μεγαλύτερη, ποιος θα την ανάψει.
1: Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές του Άι Γιάννη του Κλείδωνα, εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα μία περιοχή που ξέρω ότι γίνεται κάθε χρόνο είναι η Νέα Καλλικράτεια, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Έχει, και μάλιστα έχει έτσι πολύμερο γλέντι και γιορτασμούς για τον Άι Γιάννη τον Κλείδωνα. Να ψάξετε, να βρείτε και να πάτε. Έχει σε πολλά σημεία, σας λέω, ειδικά σε σημεία που ζουν απόγονοι μικρασιατών.
0: Λοιπόν, στη Λάρισα ξεκίνησε βροχούλα, Νίκο, και δεν είναι τραγούδι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν είναι τίτλος τραγουδιού. Είναι το μήνυμα μας στέλνει η φίλη η Ευαγγελία για να μας ενημερώσει. Ναι, μόλις λέει τώρα λέει ξεκίνησε βροχούλα στη Λάρισα. Να στείλουμε.
1: Περαστική θα είναι.
0: Ναι, καλοκαιρινή, καλοκαιρινή. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στη φίλη μας την Όλγα, που λέει ξυπνήσαμε λέει με τα κοκόρια. Υπενήσετε ότι εδώ σαν τα κοκόρια ότι μαλώνουμε, Νίκο. Καλό σου κου, καλό σου κου, Όλγα μου, σε όλους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μια τέτοια καθημερινή επικοινωνία και μια τέτοια καθημερινή έτσι, εργασιακή και όχι μόνο σχέση τριών ωρών. Σκεφτείτε ότι εγώ και ο Μπάμπης και εγώ, περνάμε πιθανώς περισσότερο χρόνο δίπλα ο ένας τον άλλον από ότι με τις συζύγους ή με πολλά άλλα, τέλος πάντων, με άλλους ανθρώπους
0: δηλαδή,
1: των οικογενειών μας.
0: Δηλαδή αν μάθετε ότι κάποια στιγμή στο τέλος μιας ραδιοφωνικής σεζόν.
1: Με τις φουστανέλες. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια, το δούνου του γκρεμίζει το success story του Κυριάκου, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος, εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες, ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά και εγώ θα μείνω στην θετική είδηση. Ιστορική στιγμή λέει για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό αετόμα μετά από 220 χρόνια.
1: Έκανε δηλώσεις και η κυρία Μενδώνη χθες για το θέμα, το είδαμε. Η εφημερίδα Τα Νέα, εγώ από την εφημερίδα Τα Νέα εκείνο που θα διακρίνω είναι η διαφήμιση για αύριο για το φίλο του Σαββάτου που έχει τον Μπλεκ.
0: Ναι ρε φίλε, και να σου πω κάτι, βλέπω το πρωτοσέλιδο και σαν να είχα αυτό το τεύχος, σαν να το είχα διαβάσει, γιατί είναι το χαρακτηριστικό εκεί που χτυπάει τον Μοϊκανό,
1: ναι.
0: Ο Μπλεκ, και λοιπόν, σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση ότι ρε παιδί μου.
1: Εγώ αρνούμαι πεισματικά να αναφέρω οποιοδήποτε άλλο θέμα από Τα Νέα, ούτως ή άλλως είναι οικονομίστικα και δεν είναι και πολύ ευχάριστα νέα. Μένω στον Μπλεκ μόνο.
0: Ωραία, εγώ θα πάω στον Αργύρη το Δούβλατζη, ο οποίος επιβεβαιώνει την βροχή στο κέντρο της Λάρισας, γιατί μας
1: γιατί
0: ακούει
1: έχει
0: σήμερα
1: γίνει Λαρισινός.
0: Μπράβο. Σιγά σιγά όλοι στη Λάρισα θα πάμε. Με τόσο κόσμο που μας ακούει από εκεί, φίλε, εκεί θα μας εκτιμήσουν.
1: Κοίταξε, άμα φτάσει και η θάλασσα μέχρι τη Λάρισα,
0: ναι,
1: έτσι, νομίζω θα την προτιμήσουμε πολύ.
0: Okay, πάμε στην εστία. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως? Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Αδυνατή να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζόμενους.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστίμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό, αυτό το περίφημο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κύριου Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Και αυτό πράγματι είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατηγορήσει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές.
0: Η Καθημερινή έχει δύο θέματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρώτο αφορά αυτό που σας το ξαναλέω, ότι συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα. Χρησιμοποιήθηκαν λέει αρχαία θραύσματα για τη συμπλήρωση και αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, αποδίδοντας την όψη του μνημείου στην πληρέστερη δυνατή μορφή της με ακρίβεια χιλιοστού. Και το άλλο θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και ακούστε το, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 εξαιτίας των μπλόκων της τροχέας. Δηλαδή, του σταμάτησε η τροχέα, τους βρήκε για κάποιο λόγο και τα λοιπά και τους πήρε το δίπλωμα. 19.060 οδηγοί που έμειναν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 26.
1: Πάρα πολύ.

0: Η εφημερίδα Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις Πολοδομίες με εντολή Βουρλιώτη. Ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των Πολοδόμων σε όλη την Ελλάδα.
1: Ριζοσπάστης, αν δεν έχει κάτι άλλο, η Κόντρα. Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η εφημερίδα Πολίτικα έχει πληροφορίες για το τι θα περιέχει το καλάθι της ΔΕΘ.
1: Έτσι κι αλλιώς θα τα ακούσουμε αυτά και θα τα μετρήσουμε. Μανιφέστο με Ανδρουλάκη Διαμαντοπούλου και τον Δήμαρχο Αθηναίων. Διαλύονται εγχορδές και οργάνο, το οργάνο που παραπέμπει στα όργανα του Πασό.
0: Αναφέρεται, ναι, στα εσωκομματικά του Πασό και μου κάνει εντύπωση ότι και η Voice που έχει πολύ ρεπορτάζ Πασόκ έχει έναν τίτλο «Εκτός Πασόκ η Διαμαντοπούλου», σαν να προετοιμάζεται για κάτι. Λέει «Υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου του Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο». Τι να πω. Η απογευματινή τέλος κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Είναι σαν αυτό που το δημοσίευμα που βλέπαμε πριν, όπως επίσης και για τον Μπαρθενώνα. Δεν έχουμε κάτι άλλο από πρωτοσέλιδα.
1: Όχι.
0: Δελτίο. Ελένη Ιατρού.
1: Ναι.
0: Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αίσιο τέλος είχε νωρίς το πρωί, μετά από 9 ώρες, η επιχείρηση διάσωσης δύο περιπατητών που έχασαν τον προσανατολισμό τους στον Όλυμπο. Φίλος των δύο 22χρονων που χάθηκαν στη θέση Ορλιά και ο ένας εκ των δύο είχε τραυματιστεί, ενημέρωσε την πυροσβεστική με αποτέλεσμα άμεσα να στηθεί σχέδιο διάσωσης με τη συμμετοχή 18 πυροσβεστών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, τη 2η και 8η ΕΜΑΚ και εθελοντές από το Φυσιολατρικό Σύλλογο Λιτοχώρου. Εντόπισαν τους δύο νεαρούς μέσα στο φαράγγι Αράπης και τους μετέφεραν τον τραυματία με φορείο σε ασφαλές σημείο στη θέση Υδραγωγείο, όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Συνεχίζεται και σήμερα η απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Νικήτης στη Χαλκιδική από το βιολογικό καθαρισμό που έσκασε χθες και χύθηκε στη θάλασσα της Νικήτης μετά από βλάβη στον υποσταθμό του ΔΔΕ. Αν και τοποθετήθηκαν πλέγματα γύρω από τη θαλάσσια ρήπανση, η απαγόρευση της κολύμβησης θα συνεχιστεί και αύριο Σάββατο. Σύμφωνα με το Δήμο Σιθωνίας, το συνεργείο του ΔΔΕ καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο παρά τις επανειλημμένες κλήσεις του Δήμου, με αποτέλεσμα να γίνει υπερχείληση των ακαθάριστων λιμάτων από τον βιολογικό. Ο Δήμος αναμένεται να στείλει εξώδικο στο ΔΔΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, αβεβαιότητα επικρατεί για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη για να αρχίσει συνομιλίες. «Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά, το μνημόνιο πιθανότατα είναι άνευ φόρων παράδοση του Ιράν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Άξιος. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανακοίνωσε πως ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν χθες να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο 7ετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Μειώθηκαν οι γεννήσεις σε 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας το 2025, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Καταγράφηκαν σχεδόν 3.000 λιγότερες γεννήσεις, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Μικρή αύξηση καταγράφηκε μόνο στην Κρήτη. Για τις ηλικιακές ομάδες, κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για γυναίκες άνω των 40 ετών. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026 επιστρέφει στη Νέα Παραλία. Από σήμερα έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περισσότεροι από 500 εκδότες από όλη τη χώρα, οι οποίοι θα παρουσιαστούν μέσα από 100 εκθετήρια. Οι αρχές στο Βόρειο Τόκιο ανακοίνωσαν πως απομακρύνουν εσπασμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμιο σχολείο που ξέσπασε νωρίτερα πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη πνεομεταβλητή εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα θα στραφούν σε νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σε μένα μιλάς.
4: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Πέμπτη, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. 13 λεπτά μετά τις 8, να είμαστε και πάλι η τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής. Η πόλη ξύπνησε στον 102. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης της Γιωμπάνογλου. Με Ανδρέα Κοράνη βέβαια στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και με την προσδοκία του Βασίλη, του Πεκλάρη.
1: Δεν θα μείνει προσδοκία, θα γίνει πραγματικότητα, Μπάμπη.
0: Ό,τι είπαμε το κάναμε. Ακούγεται προεκλογικό, αλλά νάτος, να, ήδη ακούω τα γέλια του. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Και περιμένουμε και την αντίδρασή του για την αυριανή επανέναρξη της λειτουργίας του μετρό.
2: Αύριο είναι και το Gay Parade.
1: Α, ναι.
2: Το Pride.
1: Καλά που μας το λες.
2: Ναι, και είναι η παρέλαση στην οποία συμμετέχουμε όλοι οι Θεσσαλονικείς.
1: Α, συμμετέχουμε όλοι οι Θεσσαλονικείς.
2: Συμμετέχουμε, ναι.
1: Συμμετέχουμε όλοι οι Θεσσαλονικείς, το λες έτσι με μια βεβαιότητα.
2: Στηρίζοντας την διαφορετικότητα και στηρίζοντας την ανάγκη να υπάρχει σεβασμός σε όλους τους πολίτες.
1: Και φυσικά ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και για όσους ανθρώπους ή αδιαφορούν ή δεν συμφωνούν ή δεν.
2: Δεν συμφωνούν, δεν υπάρχει, αδιαφορούν. Εντάξει, προφανώς ο καθένας έχει δικαίωμα να το δεν συμφωνεί.
1: Α, δηλαδή δεν έχεις δικαίωμα να μην συμφωνείς ως προς κάποιες δραστηριότητες με τη μορφή που γίνονται. Εντάξει, δεν λέμε, μπορεί δεν λέμε ότι πολύ... μπορεί να επιβάλλεις, να επιβάλλεις τη διαφωνία σου.
2: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, αυτό.
2: Φυσικά, έχεις δυνατότητα και ελευθερία και να κάνεις οτιδήποτε. Αλλά θέλω να πω ότι έχει τη σημασία του και την ιδιαίτερη σημασία του εδώ για τη Θεσσαλονίκη ειδικά.
0: Γιατί ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, Βασίλη. Ναι.
2: Δεν έχει...
1: Τι ιδιαιτερότητα έχει
2: καταγραφεί οι μεγαλύτερες αντιδράσεις και οι πιο βίαιες αντιδράσεις σε τέτοιες...
0: Εντάξει, εγώ τώρα δεν συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή δεν είμαστε μια πόλη...
2: Η πόλη που έδιρε τον δήμαρχό της. Τι λέτε τώρα.
0: Καλά, δεν τον έδιρε για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις προφανώς, αλλά για τις πολιτικές του τοποθετήσεις.
2: Ακόμα χειρότερα.
1: Όχι.
0: Ναι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Επειδή κάνετε άλλη κουβέντα με τον Νίκο, γι' αυτό το λέω.
1: Μισό λεπτό, έδιρε, κάτσε λίγο. Έδιρε η πόλη τον δήμαρχό της, πότε έγινε αυτό. Αναφέρεσαι σε κάποιους προπυλακισμούς που έγιναν κατά του αείμνηστου Γιάννη Μπουτάρη.
0: Προφανώς.
1: Ναι, αλλά δεν έγιναν με αφορμή κανένα Pride και κανένα τέτοιο. Με άλλη αφορμή έγινε αυτό.
2: Έγιναν με αφορμή την παρουσία του σε εκδήλωση για την γενοκτονία των ποντίων.
1: Ναι. Άρα, γιατί, πώς εμπλέκεται μέσα το Pride, βρε φίλε, αυτό.
2: Λέω για το σεβασμό στις αντιλήψεις και στις απόψεις του άλλου, του διαφορετικού, του ανθρώπου που θέλει να εκφραστεί με ποιο τρόπο θέλει. Αυτό λέω. Για το πώς αντιμετωπίζεται.
0: Πάντως δεν είμαστε και καμία σκοτεινή πόλη.
1: Νομίζω λίγο τα μπερδέψαμε τώρα.
2: Εγώ τα έχω μπερδέψει, δηλαδή.
1: Όλοι μαζί.
2: Δεν τα έχουν μπερδέψει τα φασιστικά στοιχεία που ανθούν σε αυτή την πόλη, σε διάφορες γειτονιές, στα σχολεία και σε πολιτικούς και στους ανθρώπους που εμπορεύονται
1: τις φασισμός.
0: Ο φασισμός δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο φασισμός
2: είναι στη Θεσσαλονίκη. Διαφωνώ
0: εγώ. Είναι παντού και το έχουμε δει και σε πιο ακραίες μορφές του σε άλλες πόλεις και όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο φασισμός και ολοκληρωτισμός όσον αφορά την επιβολή απόψεων κάθε μορφής, επί κάθε μορφής, υπάρχει σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη.
2: Καλά, εντάξει, φυσικά υπάρχει σε όλο τον πλανήτη.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν δυστυχώς στην κοινωνία, στον κόσμο μας, γωνιές όπου περπατάμε σε ροζ συννεφάκια και ανθίζουν έτσι πορτοκαλιές και είμαστε όλοι σε μία παραλία και κάνουμε όλοι αδελφομένοι μπάνιο και τρώμε
2: κουρμάδες.
1: Ναι, ζούμε σε έναν δύσκολο κόσμο.
2: Εννοείται ότι ζούμε σε έναν δύσκολο κόσμο, απλά πρέπει να έχουμε σεβασμό.
1: Βασίλη μου, έχω την αίσθηση
2: σε
1: ότι
2: κάθε άνθρωπο, ήθελες να... όποιος και αν είναι, ό,τι και αν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ήθελες να τονίσεις ένα θέμα.
2: Εγώ δεν ήθελα να τονίσω κάτι. Εγώ απλά είπα.
1: Εντάξει, ναι.
2: Είπες για το μετρό, είπα εγώ για το Gay Pride και εκεί επειδή ανοίξατε μια συζήτηση. Δεν ήθελα να πω κάτι περισσότερο εγώ.
1: Εντάξει. Μα λες όμως ότι όλοι μαζί αγκαλιάζουμε το Gay Pride και μετά αμέσως μετά είπες ότι αυτή η πόλη έχει σκοτάδι και το αυγό του φιδιού και.
2: Εντάξει,
1: άρα υπάρχει μια αντίφαση.
2: Έχει σκοτεινά σημεία. Η Θεσσαλονίκη ειδικά και η περιοχή ευρύτερα έχει σκοτεινά σημεία.
0: Λοιπόν, πάμε στα πιο φωτεινά.
2: Στις φωτεινές περιοχές και στην σύγχρονη ιστορία της.
0: Καλά, έχει, προφανώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πόλη, η Θεσσαλονίκη, ξαφνικά είναι η οπισθοδρομική σκοτεινή πόλη των ακροδεξιών.
1: Έζησε πολλές δύσκολες περιόδους αυτή η πόλη, υπό διάφορες ιδεολογίες και υπό διάφορες συγκαλύψεις και μανδύες. Τέλος πάντων. αλλά αυτό είναι μια τεράστια ιστορική συζήτηση που ίσως καλό θα ήταν να άνοιγε έτσι με τη μορφή μιας ανοιχτής δημοκρατίας και μιας ανοιχτής συνέλευσης, αρκεί βέβαια να μην πλακωνόμασταν η μισή με τους άλλους μισούς και κάπως έτσι.
2: Το κάνουμε καθημερινά, ναι. Το κάνουμε παντού, σε οτιδήποτε συμβαίνει, έτσι, και η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και έχουν ανοίξει πολλά πράγματα, πολλοί δρόμοι, πολλές προοπτικές, και μέσα από την Θεσσαλονίκη, και γίνονται σημαντικά πράγματα και στα ζητήματα της καθημερινότητας και στον χώρο των τεχνών και της έκφρασης. Και το μετρό που ξαναξεκινάει αύριο, εντάξει, είναι μια ανάσα, έτσι, ειδικά τώρα σε αυτή την περίοδο και μέσα από διάφορες συγκυρίες, για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε. Φυσικά δεν θα έχει τον κόσμο που είχε. Έτσι, χωρίς φοιτητές το μετρό αδειάζει. Έχει πολλές ώρες της ημέρας που έχει.
1: Θα έχουμε ακόμα. Εντάξει, μέχρι τις αρχές μέσα Ιουλίου δεν έχουν φύγει ακόμα οι περισσότεροι.
2: Σιγά θα το δεις και εσύ, φεύγουν. Το βλέπεις σε διάφορες γειτονιές εκεί όπου συχνάζουν. Αδειάζει σιγά-σιγά, όχι ακόμα άμεσα. Δεν γίνεται ξαφνικά αυτό. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν αδειάζει ποτέ.
0: Δεν αδειάζει από τους Θεσσαλονίκη που το καλοκαίρι εξαφανιζόντουσαν για τις διακοπές. Κανένας δεν έχει τη δυνατότητα.
1: Νομίζω ότι ακόμα και αρχές Αυγούστου δεν ισχύει εκείνη η ερημοποίηση που ίσχυε πριν από 20 χρόνια.
0: Ποιος μπορεί να λείψει παραπάνω από λίγες ημέρες κτλ. Πλέον. Όλοι είμαστε πίσω.
2: Απλά ο Αύγουστος εκείνη η περίοδο στο. Το διάστημα το 7-20, τέλος πάντων εκείνο το 15ήμερο που μένουμε εμείς, όσοι μένουμε έτσι από επιλογή στην πόλη, το βλέπεις το παρκάρισμα, το βλέπεις έτσι γενικότερα, δεν κλείνουν πολλά. Κλείνουν
1: εντάξει,
2: μακριά,
1: είναι μια αρκετά όμορφη περίοδος για την πόλη.
2: Επιχειρήση είναι διαφορετική, δεν ξέρω αν είναι όμορφη, γίνεται και απόκοσμη κάποιες φορές.
0: Ναι.
2: Και κυκλοφορεί σε κάποιες γειτονίες, ειδικά βραδινές ώρες, και υπάρχει μια ερημιά. Έτσι, που είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Εμένα μου αρέσει εκείνο το κίνημα.
0: Ναι, γιατί παρκάρει. Ο Νίκος βρίσκει εύκολα.
1: Όχι,
0: και παρκάρει.
1: Μ' αρέσει γενικότερα. Μ' αρέσει. Αρέσει.
2: Παρκάρουμε. Και το πατίνι μπορεί να παρκάρει ακόμα έτσι πιο εύκολα.
1: Εγώ, παιδιά, ξέρετε τι βλέπω. Ότι πήγε 8 και 20 και ακόμη δεν έχουμε κάνει κιχ για πολιτική.
0: Ίσως και να μην έχει την διάθεση ο Βασίλης σήμερα. Θέλει να πει άλλα πράγματα.
2: Από τώρα που έχουμε τώρα στο Πασόκ.
0: Αφού τα έχουμε ξαναπεί.
1: Στο Πασόκ βλέπουμε σήμερα πρωτοσέλιδα. Που κάποια βγάζουν και την κυρία Διαμαντοπούλου εκτός Πασόκ.
2: Αλλά βγάζουν τον κύριο Δούκα. Ναι. Ανάλογα τι θα διαβάσεις, ναι. Κάποιοι λένε ότι θα φύγει ο Δούκας, άλλοι λένε ότι θα φύγει η Διαμαντοπούλου. Γενικότερα είναι οι δύο διαφορετικές στάσεις που υπάρχουν, οι δύο ψυχές στο ένα σώμα. Έτσι,
1: ίσως υπάρχουν και περισσότερες φωνές και ψυχές μες στο Πασόκ.
2: Κοίταξε, οι βασικές αυτές είναι οι δύο. Η μέση οδός είναι αυτή που ακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτή που προσπαθεί να συγκεράσει, η μία που κινείται έτσι πιο δεξιά. Οι άλλοι πιο αριστερά. Αυτές υπάρχουν και πάντα υπήρχαν στο Πασόκ. Κατά καιρούς οι ηγεσίες, όταν ήταν μεγάλο το κόμμα, κατάφερνε να τις ενσωματώσει.
1: Πάντως σε επίπεδο δημοτικής διοίκησης έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια τη διοίκηση Δούκα στο Δήμο Αθηναίων να έχει κάποιες πολιτικές και κάποιες προσεγγίσεις, ακόμη και για ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, που θα λέγαμε ότι ξεπερνούσαν έτσι σε αριστεροφροσύνη και τον ΣΥΡΙΖΑ, τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Ναι, και έχουν προκληθεί προφανώς και πολλές κόντρες και εντός και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο
2: της Αθήνας. Δεν καταγράφω τα δημοτικά της Αθήνας τόσο πολύ, δεν τα ξέρω. Βλέπω απλά τον κύριο Δούκα να κινείται έτσι πολύ έντονα προς αυτή την κατεύθυνση, με τις δηλώσεις που έχει κάνει για τις μετεκλογικές συνεργασίες, και την κυρία Διαμαντοπούλου από την άλλη μεριά να τραβάει το μανίκι από την άλλη, όπως φάνηκε τώρα στα τελευταία, τον κύριο Βαρδακαστάνη, ο οποίος ήταν και σήμερα εδώ το απόγευμα, έχει περιφερειακή συνδιάσκεψη στο Δημαρχείο εκεί στην αίθουσα Αναγνωστάκη στο ΠΑΣΟΚ, από αυτές που έχει καθιερώσει να γίνονται κομματικές, έτσι, περιφερειακή διάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βαρδακαστάνης έτσι πήγε στη μέση ασκώντας κριτικές στις δύο τοποθετήσεις, και η μία και η άλλη, αλλά από την άλλη μεριά βέβαια βλέπουμε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προσπαθεί να τραβήξει μια γραμμή και να κινηθεί στα θεσμικά ζητήματα, στα δάνεια. Την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια χθες ανέβασε με βίντεο ζητώντας την υλοποίηση της απόφασης από την κυβέρνηση. Και γιατί είδαμε ότι και τον κύριο Πιερακάκη να λέει ότι θα το δούμε, θα το εξετάσουμε και τα λοιπά, την απόφαση σχετικά με τα δάνεια που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη και το πώς θα υπολογίζεται στο εξής η δόση, ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο κύριος Φάμελος, ο οποίος έχει αυτό στα δικά του ζητήματα στο εσωτερικό, αλλά να, στην πολιτική τέλος πάντων προσπαθούν να βγουν μπροστά σε θέματα κοινωνικά που αφορούν έτσι τους πολίτες. Τον Πρωθυπουργό τον είδαμε στη Βρυξέλλη σε αυτή την εκδήλωση για την παρουσίαση αυτής της κοινωνικής συμφωνίας που έγινε έτσι με αρκετά μεγάλο, με προβολή τέλος πάντων από ελληνικής πλευράς ως ένα μοντέλο και για τις άλλες χώρες. Δεν ξέρω τώρα σε αυτό αν είμαστε σε θέση να το εξάγουμε αυτό το μοντέλο της κοινωνικής συμφωνίας, γιατί παραμένουμε από τις πολύ χαμηλά σε επίπεδο συλλογικών συμβάσεων εργασίας χώρες. Δεν έχουμε πιάσει, είμαστε αρκετά μακριά ακόμα από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Είναι ο στόχος μας να πάμε προς τα εκεί και να έχουμε και εμείς συλλογικές συμβάσεις εργασίας όπως έχουν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γενικά έχουμε ξεμείνει με πολλά από τις συνέπειες του μνημονίου.
0: Νομίζω, Βασίλη Πεκλάρη, ότι σήμερα είσαι μεγάλος προβοκάτορας. Δηλαδή, μόλις το πεις τώρα 13ος, 14ος, θα τον φέρεις με το μέρος. Όποτε θες, τον απομακρύνεις και όποτε θες, ανοίγεις την αγκαλιά σου για να τον φέρεις δίπλα σου.
2: Τι να κάνω, αφού μαζί είμαστε τώρα τόσα χρόνια, ρε Μπάμπη. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, να έχουμε άλλες προσεγγίσεις, αλλά έχουμε.
0: Ξέρει ο καθένας τα αδύναμα κουμπιά του άλλου. Εγώ αυτό
1: μπορεί, βλέπω. Μπορεί να διαφωνώ με ό,τι λες.
2: Θα μου πει flyover μετά, θα τον αγαπήσω κι εγώ.
1: Μπορεί να διαφωνώ. Μπορεί να διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες.
2: Πρωί.
1: Προχώρα, προχώρα.
0: Σε θέλει όλη η χώρα.
1: Καρτέσιε.
2: Λοιπόν, τι έλεγα, τώρα με έβγαλες εκτός ηρμού.
0: Έλεγες ότι δεν έχουμε αποκαταστήσει τις συλλογικές συμβάσεις.
2: Για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία ετοιμάζει λέει, την επόμενη εβδομάδα περιοδίες σε όλη την Πελοπόννησο. Θα πάει το... Έχει βγει πιο μπροστά, να πούμε έτσι, για την κυβέρνηση, το πιο, τα πρόσωπα το εκφράζουν, ας πούμε, το πιο δεξιό στοιχείο. Εν αναμονή της,
0: στην Πελοπόννησο, ναι, είναι στόχευση συγκεκριμένη, εκεί που ο Σαμαράς κινείται.
2: Και εν αναμονή του κόμματος Σαμαρά.
1: Μήπως μαζί με αυτές τις περιοδίες μπουν και σε μια λογική. Μπουν και σε μια λογική κυνηγιού λαγόψαρου. Λαγοκέφαλου.
2: Λαγοκέφαλο έχει Κρήτη. Εκεί πέρα θα πάνε άλλα στελέχη.
1: Παντού έχει, παντού έχει. Τώρα επειδή ενέσκυψε στις θάλασσες της Αττικής, έγινε και πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό.
2: Ναι, εντωμεταξύ μιλάμε όλοι, δεν ξέρω, τραυματισμό. Είχε έναν τραυματισμό νομίζω ή περισσότερος.
1: Εντάξει, νομίζω ότι από αυτά που αντιλαμβανόμαστε κι εγώ και ο Μπάμπης, έχει πάρει περισσότερη έκταση ίσως από όσο θα του άξιζε ως γεγονός.
2: Η κυβέρνηση αντιδρά λοιπόν και στα fake news όπως λέει που αναπαράγονται γιατί γέμισαν τα κοινωνικά δίκτυα με σχόλια περισσότερο έτσι ηρωνικά για το πόσο κάνει τη σελίδα αυτή. Αντέδρασε ο κ. Σκέρτσος και τα χρεώνει στην αντιπολίτευση για το παιχνίδι αυτό που όσων δεν επιθυμούν τη διαφάνεια. Γενικότερα υπάρχει μια αντιπαράθεση γύρω από το πόσο κάνει και πόσο αποτελεσματικό είναι στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι ένα τελευταίο παιχνιδάκι τέλος πάντων που έχουμε και ασχολούμαστε με το διαδίκτυο, με το συγκεκριμένο. Έλεγα για τις περιοδίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν επικνώσει ήδη από μέρες, από τότε που ξεκίνησαν εδώ από την περιοχή, από τη Μακεδονία, θα το δούμε και στην Πελοπόννησο. Έχουμε το Πασόκ που προσπαθεί να ισορροπήσει, όπως είπαμε, και τον πρόεδρό του να προσπαθεί να βγει μπροστά με κοινωνικά ζητήματα. Τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος περιμένει την επόμενη εβδομάδα και τη λήξη του τελεσίγραφου Φάμελου, Πολάκη προς Φάμελο, αλλά ταυτόχρονα και την επιδίωξη για νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, κάτι που δεν φαίνεται ότι θα δούμε πολύ σύντομα, ή τέλος πάντων δεν επιδιώκει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πολύ σύντομα. Και τον Αλέξη Τσίπρα βέβαια και τα στελέχη του να ετοιμάζονται και αυτά για την ανακοίνωση μέχρι τα τέλη του μήνα, έτσι, που θα κλείσει και ένα μήνα παρουσίαση. 26 Μαΐου Μάλιστα. ξεκίνησε. Μάλιστα. Εκεί κάπου θα έχουμε παρουσίαση.
1: Και συμβουλή, θα δούμε κάποια στιγμή πιστεύω και τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, έτοιμοι να βάλουμε.
2: Σωστά, που είναι αγαπημένο μου, την έβαλες νωρίτερα.
1: Ναι,
2: βέβαια,
1: τώρα όμως.
0: Εδώ σου έχει ένα άλλο τραγούδι, το έχει διαλέξει αποκλειστικά για σένα, Βασίλη.
1: Λοιπόν.
0: το πουκάμισο.
1: Βάζουμε όλοι το πουκάμισο το θαλασσί.
0: Το φορούσες πότε εγώ και πότε εσύ.
1: Παρότι...
2: Εγώ με τη σούστα είμαι.
1: Παρότι πουκάμισο θαλασσί φοράει ο Μπάμπης σήμερα. Πάμε όλοι μας να τραγουδήσουμε το πουκάμισο το θαλασσί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ακύρωση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας και ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει την αναβολή του ταξιδιού του Αμερικανού Αντιπροέδρου. Με σχέδιο αμοιβαίας απάντησης σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας, προειδοποιεί το Ιράν. Μάχες στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία, είπα και Ιράν. Προτεραιότητά μας, η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Μετά τη χθεσινή συμφωνία για την Ουκρανία και τις κυρώσεις στη Ρωσία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στρέφονται στο νέο επταετή προϋπολογισμό. Διχασμένα είναι τα κράτη-μέλη για τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών. Στον Όλυμπο διασώθηκαν οι δύο πεζοπόροι που αγνοούνταν, τραυματίας ο ένας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026 ξεκινά σήμερα στη Νέα Παραλία, είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Σήμερα η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Στο Μουντιάλ, το Μεξικό επιβλήθηκε 1-0 της Νότιας Κορέας, πανηγυρίζοντας δεύτερη νίκη στον όμιλο. Η Νότια Κορέα παρά την ήττα διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ Τσεχία και Νότιος Αφρική μετρούν από 1 βαθμό, αυτό που πρόσθεσαν στη συγκομιδή τους μετά το μεταξύ τους 1-1. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε, η πόλη ξύπνησε 38 λεπτά μετά τις 8, πλησιάζουμε προς τις 9 και προς την
1: μεσημέριασε,
0: λήξη. Θα σφυρίξουμε λήξη εκπομπής.
1: Μεσημέριασε.
0: Εδώ είμαστε, Μπάμπης Νίκος και ο Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική επιμέλεια και βάζουμε στην παρέα μας Άρτη Αφιχθήσα εκ του σεμιναριακού κύκλου, όπως και εγώ άλλωστε.
1: Ναι, έχετε αποκτήσει δεξιότητες, μαθαίνω.
0: Βέβαια,
1: Μπάμπη, στην παροχή
0: τώρα
1: των πρώτων βοηθειών.
0: Δεν θα φοβάσαι
1: και εσύ και η Μαρίνα.
0: Τίποτα δίπλα μου. Τίποτα.
1: Δηλαδή, αν πάθω άγγελος, κάτι θα με γλιτώσεις. Το ακούσατε, φίλες και φίλοι.
0: Και αν δεν είμαι εγώ, θα βρεθεί η Μαρίνα. Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα. Καλό είναι να μην βρεθούμε ποτέ σε μια τέτοια συνθήκη.
0: Σωστά.
2: Γιατί όπως έγινε αντιληπτό και χθες.
1: Είναι αυτό που λένε ότι Θεούλη μου, σε παρακαλώ, μην πέσω στα χέρια τους.
0: Όχι, βέβαια. Την καλημέρα μας και στους φίλους, τα στελέχη του Ερυθρού Σταυρού που με τόσο επαγγελματισμό και δοτικότητα μας βοήθησαν χθες.
2: Κοίταξε, το τμήμα Σαμαριτών, επειδή είναι ένα εκ των νεότερων τμήματων του Ερυθρού Σταυρού, δηλαδή ενώ το τμήμα νοσηλευτικής και κοινωνικής πρόνοιας έχουν πάρα πολλές δεκαετίες εμπειρίας κτλ., αλλά το εν λόγω τμήμα νομίζω ότι είναι γύρω στα τελευταία 40 περίπου χρόνια που έχει ενδυναμωθεί τόσο πολύ και το βλέπουμε να συνδράμει σε πάρα πολλές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει και στελέχη που και με δυναμισμό και με απίστευτη τεχνογνωσία μπορούν να σου μεταφέρουν τι πρέπει να κάνεις, αλλά ξαναλέμε ότι αυτές τις ώρες που ήμασταν μαζί τους, το πρώτο πράγμα που αντιληφθήκαμε είναι ότι πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι κάνεις. Πράγμα δύσκολο όταν εμείς βρισκόμαστε σε καταστάσεις έτσι πανικού και συμβαίνει κάτι μπροστά στα μάτια μας,

0: δίπλα μας.
1: Και θα πω μια λέξη κλειδί. Αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι ηρεμία και σωστό ζύγισμα ηρεμία των καταστάσεων. Και όχι πανικός. Γενικά τον πανικό τον αποφεύγω και ακόμη και στη δικιά μας τη δουλειά πολλές φορές.
2: Ωραίο είναι να το λες, απλώς όταν μιλάμε για καταστάσεις ζωής και θανάτου δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Και θα τον πάθω εγώ σε λίγο, συνάδελφοι, γιατί θα μου πείτε τελείωνε.
1: Τελείωνε.
0: Και έχω να σας πω και πολλά.
2: Εγώ ήμουν
1: έτοιμος να πω.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση.
0: Λοιπόν, συνάδελφοι, πάμε με κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις από διάφορες τοπικές κοινωνίες της χώρας. Ξεκινάμε με την Κρήτη. Καθώς από το τοπικό τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος είχαμε την εξάρθρωση μιας πρωτοφανούς οργάνωσης, μιλάμε για ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές υπάρχουν στοιχεία που συνθέτουν ένα μοντέλο δράσης χωρίς προηγούμενο, όπως χαρακτηρίζεται, για τα εγχώρια δεδομένα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, πρόκειται για μια οργάνωση που διέθετε άρτια δομή και χρησιμοποιούσε τεχνολογία αιχμής τόσο για την προσέλκυση πελατών όσο και για την αποφυγή των διοκτικών αρχών, καθώς μεταξύ άλλων έκανε χρήση υπερσύγχρονων συσκευών με διαρκή αναβάθμιση λογισμικού, όπως έκανε και μεγάλες επενδύσεις για τη συντήρηση του εξοπλισμού, λειτουργούσε με αυστηρούς κανόνες ηχεμήθειας, ενώ εφάρμοζε και σχολαστικό φιλτράρισμα των υποψήφιων πελατών, επιχειρώντας βέβαια να αποτρέψει τη διείσδυση των αστυνομικών. Παράλληλα να πούμε ότι διέθετε εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία για την άμεση διαγραφή των δεδομένων των μελών της σε περίπτωση του κινδύνου, σε περίπτωση κινδύνου, τα οποία πάντως κρίνοντας εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκαν ανεπαρκή.
2: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, Μαρίνα, ή αν θες αυτό που αξίζει να δούμε, εάν θα υπάρχουν επιπτώσεις και για τους 86.000 συνδρομητές αυτού του κυκλώματος.
0: Πελατολόγιο, μεγάλο πελατολόγιο.
2: Γιατί πριν από ένα διάστημα ξέραμε ότι όταν σπάει ένα τέτοιο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης την πληρώνουν αυτοί που στείλουν την επιχείρηση. Τον τελευταίο χρόνο γνωρίζαμε ότι πλέον, εάν κάποια στιγμή εντοπιστείς να είσαι και συνδρομητής, σου δίνεται ένα τουλάχιστον βαρύ πρόστιμο της τάξης των 700 ευρώ.
0: Να πούμε λοιπόν, Μπάμπη, ότι οι έρευνες εκτελήθηκαν σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Τώρα, η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει 7 συλληφθέντες και επιπλέον 76 εμπλεκόμενα άτομα που φέρεται ότι είχαν διάφορους ρόλους στην όλη αυτή υπόθεση απάτης. Να σημειωθεί ότι από την ακτινογραφία, θα λέγαμε, της απάτης σε αριθμούς προκύπτει και το μεγάλο εύρος της συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας. Όπως είπες και εσύ, μιλάμε για ένα πελατολόγιο, ενεργό πελατολόγιο που αγγίζει τα 86.000 άτομα. Αυτός ο αριθμός βρέθηκε από τη βάση δεδομένων της οργάνωσης, έτσι. Εντοπίστηκαν επίσης 58 τραπεζικοί λογαριασμοί με τα παράνομα έσοδα να διοχετεύονται με δενταλώδεις διαδρομές μέσω λογαριασμών σε 10 διαφορετικές χώρες. Και κλείνοντας με αυτή την υπόθεση, να αναφέρουμε ότι το ελάχιστο εκτιμόμενο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το εν λόγω κύκλωμα φέρεται ότι αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική οικονομική ζημιά που προκλήθηκε στους νόμιμους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια υπόθεση μεγάλη, βρίσκεται σε εξέλιξη και σίγουρα θα έχουμε και ακόμη περισσότερα στοιχεία για αυτήν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Μεταφερόμαστε στο σημείο αυτό στη Ρόδο, καθώς εκεί χθες ένα βίντεο που δημοσίευσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης και στο οποίο καταγραφόταν η πτώση τμήματος της οροφής στο τοπικό νοσοκομείο όταν έσπασε αγωγός υδάτων. Αυτό προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας. Συγκεκριμένα στο κείμενο που συνόδευε το βίντεο, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer, όπως αυτή που είχε κάνει ο Υπουργός Υγείας πριν από περίπου 20 μέρες, αναφερόμενος στην νοσηλεία πολίτη στα Δωδεκάνησα, κρύβεται η σκληρή αλήθεια και έτσι παρά τις μεγαλοστομίες περί ανακαίνησης του κτηρίων, αυτά στην πραγματικότητα παραμένουν ακατάλληλα και επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των ασθενών, συγγενών και εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, σε αυτό το κείμενο αναφερόταν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε κάνει την στρατηγική επιλογή να αποδυναμώσει το ΕΣΥ με κάθε τρόπο για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές κλινικές.
2: Όλα αυτά ο κύριος Σακελαρίδης
0: έχει κάνει μια ανακοίνωση.
2: Ναι.
0: Σε αυτή την ανακοίνωση αναφέρονται, βέβαια. Αυτό αναφέρουμε στο σημείο αυτό.
2: Okay.
0: Είπε λοιπόν ότι έχει κάνει, αναφέρεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει τη στρατηγική επιλογή να αποδυναμώσει το ΕΣΥ με κάθε τρόπο για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές κλινικές. Οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους υπέρογκα ποσά προς στέρψη των κλινικαρχών. Τώρα, την ανακοίνωση αυτή σχολίασε στη συνέχεια ο Υπουργός Υγείας, λέγοντας πως ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς βρήκε τέλος πάντων την ευκαιρία για λαϊκισμό, όπως υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης, μετά από ενημέρωση που είχε από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Το πρόβλημα προέκυψε όταν έσπασε ένας σωλήνας 30 ετών στον δεύτερο όροφο. Έτσι, το νερό πέρασε στον πρώτο όροφο και παρέσυρε τα χάτινα πλαίσια της ψευδόροφης. Κατά τον κύριο Γεωργιάδη,
1: η Νέα Αριστερά, νομίζω, τον τελευταίο καιρό έχει ανοίξει μέτωπο σε αυτή την.
0: Ζούμε σε μια προεκλογική περίοδο τώρα. Μην γελιόμαστε, και άλλωστε τέτοια σημαντικά γεγονότα, γιατί πραγματικά προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο τοπικό νοσοκομείο, από ό,τι είδαμε. Είναι ένα από αυτά που τέλος πάντων έλκουν το ενδιαφέρον για να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση, και ορθά τέλος πάντων, έτσι, είναι λογικό αυτό. Το πρόβλημα λοιπόν, κατά τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, προέκυψε όταν έσπασε ένας σωλήνας 30 ετών στο δεύτερο όροφο. Κατά τον κύριο Γεωργιάδη λοιπόν, άμεσα έκλεισαν οι βάνες του νερού, μάζεψαν με σφουγγαρίστρες τα νερά από το διάδρομο, ενώ σήμερα θα τοποθετηθούν τα νέα χάρτινα πλαίσια στην ψευδοροφή. Μάλιστα, με έμφαση ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο από το 2000 δεν έχει αλλαχθεί ούτε βίδα, και τώρα αυτό το χρονικό διάστημα ολοκληρώνονται έργα με χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτή λοιπόν ήταν η απάντηση και το σχόλιο του Υπουργού Υγείας για το συγκεκριμένο σοβαρό περιστατικό, για το οποίο είχαμε και την τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του κυρίου Γιαννάκου. Νομίζω το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτή την τοποθέτηση είναι ότι μιλάμε για μια βλάβη που σημειώθηκε, σύμφωνα ξαναλέμε με τον κύριο Γιαννάκο, σε ένα έργο που παραδόθηκε πρόσφατα, εντάξει, επισημένοντας ο κύριος Γιαννάκος ότι πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Πάντως, και να πούμε ότι το όλο γεγονός σχολιάστηκε ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, κυριάρχησε η φράση «νοσοκομείο πας, ομπρέλα να πάρεις». Τώρα, περνάμε σε μια υπόθεση που έρχεται από τις Κυκλάδες και συγκεκριμένα την Πάρο, που πραγματικά τώρα αποτροπιασμό έχει προκαλέσει ο εντοπισμός μιας νεκρής θαλάσσιας χελώνας τραυματισμένης στην είσοδο ιδιωτικής κατοικίας. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση μετά από τη σχετική καταγγελία, ενώ η βαρύτητα του συγκεκριμένου περιστατικού εντείνεται, καθώς το ζώο ανήκει στο είδος της γερακοχελώνας. Πρόκειται, Νίκο και Μπάμπη, για ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, το οποίο έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρίζεται επίσημα ως κρισίμος κινδυνεύων. Τώρα, σύμφωνα με το Σύλλογο.
2: Το φοβερό, αν μου επιτρέπεις, Μαρίνα, είναι ότι όχι μόνο θανατώθηκε η χελώνα, κάποιος θεώρησε διακοσμητικό είδος και την κρέμασε στην είσοδο, έτσι.
0: Ναι, άκρος, δηλαδή, άκρος προκλητικό όλο αυτό. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, ο οποίος άλλωστε έφερε και το θέμα στο φως της δημοσιότητας, όλα ξεκίνησαν όταν μια επισκέπτρια του νησιού εντόπισε το μακάβριο έκθεμα έξω από την πόρτα του οικίματος και απέστειλε το σχετικό φωτογραφικό υλικό. Η αστυνομία μετέβη άμεσα στο σημείο, η αλήθεια είναι, προχώρησε στην κατάσχεση της χελώνας και κάλεσε τον ιδιοκτήτη για εξηγήσεις. Κατά την εξέτασή του, ο άνδρας φέρεται ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρήκε το ζώο σε παραλία του νησιού, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι του το είχε παραχωρήσει άτομο που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή. Υπάρχουν πάντως, σύμφωνα πάντα με το Σύλλογο, μαρτυρίες γειτόνων που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του, βεβαιώνοντας ότι η νεκρή χελώνα παρέμεινε κρεμασμένη ως διακοσμητικό στοιχείο τέλος πάντων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ ο ίδιος δεν είχε ενημερώσει ποτέ τις αρμόδιες αρχές. Να πούμε λοιπόν ότι για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως η ελληνική και διεθνής νομοθεσία Νίκο και Μπάμπη απαγορεύουν ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και οποιοδήποτε μέρος τους. Κλείνοντας, έτσι για να το προλάβω και αυτό, να πούμε ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το πολύ νεκρό ναυάγιο στην Πύλο, μιλάμε για την τραγωδία με τους 650 νεκρούς, πρόσφυγες και μετανάστες, η Επιτροπή Επιζώντων και Συγγενών του Ναυαγίου, μαζικοί φορείς, συνδικάτα και οργανώσεις, διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα συλλαλητήρια σε 10 μεγάλες πόλεις της χώρας, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Ρέθυμνο και βέβαια και τη Θεσσαλονίκη, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία των ενόχων, όπως και καταδίκη των πολιτικών που οδηγούν στο βυθό της θάλασσας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Μαρίνα. Θα κάνουμε καιρό να σε ακούσουμε. Περιμένουμε ξανά την φωνή σου.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.

0: Κι αν έχει, λέει, ξημερώσει μια σκοτεινή εποχή, εμείς θα ξαναφτιάξουμε το φως. Ζεστό καλοκαίρι. Έτσι.
1: Τα καλοκαίρια έτσι κι αλλιώς είναι ζεστά. Κάποτε ήταν και πιο ζεστά, γιατί μας βόλευαν και οι ώρες για την μετάδοση των αγώνων του Μουντιάλ που το περιμέναμε πως και πως.
0: Με αυτό τον καημό ξεκίνησε την εκπομπή.
1: Μας έχουν φάει τα ξημέρα.
0: Με αυτό τον καημό την καταλήγει.
1: Δηλαδή θέλαμε να καθίσουμε να δούμε καλοκαιράκι Μουντιάλ και δεν μπορούμε να. Πρέπει να είμαστε νυχτοφύλακες.
0: Καρπουζάκι, μπυρίτσα. Νυχτοφύλακες. Και Κώστας Κούσης, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Δεν μπορούμε, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν το χαίρεσαι, αλλά τι να κάνεις, είναι η διαφορά της ώρας που το κάνει απαγορευτικό. Παρ' όλα αυτά γίνονται καλά παιχνίδια με πολλά γκολ, αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή έχουμε θέαμα. Βεβαίως αρχίζει σιγά σιγά να ξεχωρίζει η Ραπτοστάρ, είναι η δεύτερη αγωνιστική η οποία ξεκίνησε χθες για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βορείου Αμερικής. Να ξεκινήσουμε ανάποδα χρονικά, πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Κορέα. Θεωρητικά ήταν ένα ντέρμπι, το Μεξικό κέρδισε 1-0 με ένα λάθος του τερματοφύλακα της Κορέας. Δεύτερη νίκη για τους διοργανωτές, για τους συνδιοργανωτές, που βεβαίως ήδη προκρίνονται στην επόμενη φάση. Νωρίτερα ο Καναδάς 6-0 το Κατάρ, ο Κατάρ το οποίο είχε δύο αποβολές στο 33 και στο 53, δηλαδή σχετικά νωρίς το παιχνίδι, όταν αποβλήθηκε βέβαια ο πρώτος παίκτης. Ο Έλα Μίν έχανε ήδη 2-0, το ημίχρονο τελείωσε 3-0 και κατόπιν δεύτερη αποβολή με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και κατόπιν δέχτηκε άλλα 3 γκολ το Κατάρ, το οποίο είχε κάνει ζημιά στην πρώτη αγωνιστική. Και βεβαίως νωρίτερα είχαμε το παιχνίδι το εντυπωσιακό της Ελβετίας με τη Βοσνία, όπου μετά το 73 μπήκαν 5 γκολ. Το πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό που λέμε. Δεν ήταν καλό το ρασπαντομέτριο.
1: Σούπα θα το πούμε. Εγώ το παρακολούθησα το παιχνίδι. Από τα λίγα που έχω δει, ήταν πολύ φλάτ στο πρώτο ημίχρονο και ξαφνικά από το 70 και κάτι άρχισαν να πέφτουν βροχή τα γκολ.
2: Έγινε ένα πράγματι χαμός από τα γκολ. 4-1 λοιπόν οι Ελβετοί, οι οποίοι ήταν εντυπωσιακά αποτελεσματικοί στο τέλος. Βεβαίως να πούμε ότι έπαιξε ρόλο και εκεί η αποβολή μετά το 1-0 που προηγήθηκαν. Μουχαρέμοβιτς στο 80 λεπτό, έβαλαν γκολ στο 74, έγινε 1-0, μετά αποβλήθηκε ο Βόσνιος, έγινε 3-0 το σκορ, μείωσαν οι Βόσνοι και στις καθυστερήσεις έγινε το 4-1 που τον Τσάκα με πέναλτι. Και ακόμη πιο νωρίς, Τσεχία Νότιος Αφρική 1-1, άλλη μια γκέλα από τις ούκο λίγες που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο. Ισοφαρίστηκαν οι Τσέχοι στο τέλος με τον Μακένα στο 83 λεπτό με πέναλτι. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε παιχνίδια με αρκετά γκολ, έχουμε θέαμα. Βέβαια δεν μπορούμε να δούμε, ας το πούμε, τα δυνατά παιχνίδια σε καλή ώρα. Για παράδειγμα, σήμερα η Βραζιλία είναι 3,5 ώρα τα ξημερώματα. Ποιος θα το δει?
1: Ναι.
0: Νυχτοφύλακες.
1: Ναι.
2: Όποιος έχει ανάγκη. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει να... όποιος έχει τη δυνατότητα βεβαίως. Είπα Αυστραλία παίζει σήμερα στις 10, είναι το πρόγραμμα. Η Αυστραλία που κέρδισε την Τουρκία, η Αμερική η συνδιοργανώτρια, είναι και καλή ομάδα, οπότε περιμένουμε να γίνει ένα σχετικά καλό παιχνίδι, οι Αμερικάνοι φαβορεί. 1 η ώρα Σκωτία Μαρόκο, 3,5 όπως είπαμε Βραζιλία Αϊτή και στις 6 παίζουν οι φίλοι μας Νίκο Τουρκία Παραγουάη. Στις 6 το πρωί η Τουρκία που ξεκίνησε με ήττα βεβαίως.
0: Λος Παραγκουάιος.
2: Ναι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Πώς εξελίσσεται το μέλλον του ΠΑΟΚ όσον αφορά προπονητικά στο ποδόσφαιρο?
2: Έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε η λύση της συνεργασίας από το Ράζο Λουτσέσκου, κάτι που σημαίνει βεβαίως ότι αποδέχτηκε τους όρους της λύσης συνεργασίας, θα πάρει την αποζημίωσή του κτλ. Περιμένουμε την ανακοίνωση τώρα για τον προπονητή. Ούτε ανακοίνωση για το διαζύγιο υπάρχει μέχρι στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Με τον Λουτσέσκου.
0: Θα δούμε τώρα από Δευτέρα.
2: Τώρα ναι, υπάρχουν διάφορα ονόματα πάλι πέρα από τον Πούσιτς, από τον Μαρίνο Πούσιτς, αλλά θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια έκπληξη.
0: Εμείς φύγαμε. Φύγαμε, λέει το τραγούδι Μπάμπη. Ακούστε να δείτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον πολύ καλό συνάδελφο.
0: Ευχαριστούμε όλους σας. Και σας πικράναμε λίγο.
1: Ναι.
0: Νερό και αλάτι. Πάμε τραγουδάρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τα λέμε Δευτέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αβεβαιότητα επικρατεί για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη για να αρχίσει συνομιλίες. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανακοίνωσε πως ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις. Η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν χθες να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής, ο Βολοντίμιρ Τσελένσκι δήλωσε ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο 7ετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας γνωμοδότησε το αρμόδιο Συμβούλιο Ερετών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη, αναφορικά με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Ελέγχθηκε πειθαρχικά με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κατά την περίοδο 2023, δηλαδή ένα χρόνο πριν συμβεί το δυστύχημα, όσον αφορά τη διενέργεια αυτοψία στο μοιραίο παιχνίδι Crazy Dance που αδειοδοτήθηκε για τη θερινή περίοδο του συγκεκριμένου έτους. Ο κ. Λιβαδιώτης αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς δηλώνει αναρμόδιος για όσα του καταλογίζουν. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, οι αρχές ερευνούν αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που βοήθησε τον Ιταλό να εξαφανίσει στοιχεία, ενώ αναμένουν να φανεί εάν μέσω των μηνυμάτων που υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα διαφαίνεται το κίνητρο. Επιμένει στην αθωότητά του ο Ιταλός. Με ένα τετραήμερο αφιερωμένο στο κοινό και στους λάτρεις του υγρού στοιχείου, επιστρέφει στην καθημερινότητα των μικρών και μεγάλων λουόμενων το ανοιχτό δημοτικό κολυμβητήριο Σικαιών, υποσχόμενο να προσφέρει στιγμές δροσιάς και άθλησης από σήμερα και μέχρι τις 22 Ιουνίου. Η είσοδος για το συγκεκριμένο τετραήμερο είναι δωρεάν. 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να εκτοπιστούν το 2025 μέσα στις χώρες τους, από 9,9 εκατομμύρια που εκτοπίστηκαν το 2024 εξαιτίας των λεγόμενων φυσικών καταστροφών και των ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου για λογαριασμό της Οργάνωσης Προστασίας του Περιβάλλοντος Greenpeace. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν μετά το χτύπημα της Ρωσίας στη βόρειο-ανατολική ουκρανική περιοχή Σούμι με βόμβες, μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Αλλά πέντε, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μετά το χτύπημα της Ρωσίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Συναγερμό σήμανε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευσμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέων βόρειο-ανατολικοί θα αγγίξουν τα 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα χειρόρινα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνεωμεταβλητοί έως 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα, θα στραφούν σε νότιους εντάσσεως έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Γνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM T-shirt 3.
5: Πιάνω.
6: Πιάλο.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 8218.
10: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
11: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
10: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
11: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
10: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
11: και την Όλγα Βαδίνη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Ομέν
13: και η ΔΕ.
12: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
13: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
12: Και τα γιατί όχι.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Ήρθαμε κι εμείς. Χαλάσαμε αυτό το σερί το 9
1: Πρέπει
0: και 9.
1: Πρέπει να το ξαναπάμε από την αρχή.
0: Βάλε χαλάκι, βάλε χαλάκι.

0: Τώρα είναι 9 και 9 και, και είναι γεμάτο 9 και 9, έτσι. Θα πήγαινε 9 και 10 σχεδόν. Καλημέρα. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Τι έπαθα τώρα.
1: Τι να σου πω.
0: Είναι η χαλαρότητα της Παρασκευής, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο και θα είναι ένα Σαββατοκύριακο λουκουμάκι από άποψη καιρού.
1: Θα πας beach bar και τα λοιπά.
0: Είπαμε, εγώ δεν πηγαίνω σε beach bar. Πηγαίνω με την ξαπλώστρα μου. Έχω δηλαδή αυτές που διπλώνουν.
1: Και τις μπύρες σου που τις πίνεις?
0: Έχω το ψυχιάκι μου. Και δεν πίνω, δεν καταναλώνω αλκοόλ στην παραλία ποτέ, σαμε. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Πριν διώξουμε τον κόσμο στις παραλίες, να πούμε ότι έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις εδώ. 9.30 ώρα στο Βυζαντινό Μουσείο είναι η αιμοδοσία των εργαζομένων της R3. Θα υπάρχει κινητή μονάδα αιμοληψιών του ΑΧΕΠΑ. Μπορείτε να περάσετε να δώσετε αίμα και να το δώσετε για το ΑΧΕΠΑ, για την τράπεζα αίματος του ΑΧΕΠΑ, αν θέλετε, για την τράπεζα εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΑ. Αλλά είναι για καλό σκοπό, επειδή είναι η κόρη μου αιμοδότρια, της έστειλαν μήνυμα ότι υπάρχει έλλειψη. Ότι είναι ανάγκη να πάει να δώσει και θα πάει να το κάνει στο Ιπποκράτειο σήμερα. Όπου και να δώσετε, να ξέρετε ότι όπου και να δώσετε, όπου και να πάτε, θα πιάσει τόπο. Απλά είναι η ευκολία τώρα ότι βγαίνετε η κινητή μονάδα του ΑΧΕΠΑ, θα είναι στο Βυζαντινό Μουσείο. Είναι ένα μέρος που έχει μπροστά και στάση λεωφορείου, οπότε πάτε και εύκολα. Αυτό σε ό,τι αφορά την αιμοδοσία, από εκεί και πέρα, επειδή κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν, να ταξιδέψουν. Στη Χαλκιδική είχαμε αυτό το θέμα με τον αγωγό που έσκασε, του βιολογικού καθαρισμού, στην Νικήτη, έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά, είχαμε και στο Πευκοχώρι πριν από λίγες μέρες κάτι αντίστοιχο. Είναι λίγο δύσκολο τώρα, ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος, έχεις ήδη τους πρώτους τουρίστες, δεν τους περιμένεις και συμβαίνει και αυτό, θα το δούμε το ρεπορτάζ, θα έχουμε αναλυτικά έτσι ενημέρωση στη διάρκεια της εκπομπής. Σε ό,τι αφορά τη γέφυρα εκεί στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου που είναι στο ύψος του Λουδία, να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, γιατί χθες πήγανε μηχανικοί της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της περιφέρειας. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα, αλλά νομίζω ότι ακόμη ισχύει η απαγόρευση. Θα δούμε και αυτό το θέμα σε πολύ λίγο από τώρα. Σε ό,τι αφορά τους οδηγούς, να πούμε ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις. Τα προβλήματα πηγαίνοντας από τα ανατολικά προς τα δυτικά ξεκινούν από το ύψος της Τούμπας. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι καθυστερήσεις ξεκινούν με το που φτάσετε στον κόβο της Νεάπολης.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, είχαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι είναι κεντρική κυβερνητική στρατηγική να μπορέσει λοιπόν να στηρίξει και τους αγρότες, δεδομένου ότι η χώρα μας διεκδικεί, όπως κάθε φορά, τους πόρους από την κοινή αγροτική πολιτική. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει την ανάγκη ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι δεδομένο ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι τα έσοδα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού να συμπορεύονται με τα στρατηγικά και τα επενδυτικά θέλω της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ενώ πριν την έναρξη των εργασιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις του Ουκρανικού, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει και πάλι την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο, αλλά να του κάνει και μια σχετική αναφορά για το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο έφτασε στις ελληνικές ακτές. Κατά τα άλλα, στη Μέση Ανατολή, ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία ο J.D. Vance. Συμφωνία μπορεί να έχουμε θεωρητικά στα χαρτιά, αλλά συνεχίζονται οι συγκρούσεις Χεζμπολάχ και Ισραήλ παρά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, και όλα δείχνουν ότι είμαστε στο φτού και από την αρχή. Για να μπορέσει λοιπόν να δημιουργηθεί η κατάλληλη συνθήκη και να επικρατήσει με τον Α ή με τον Β τρόπο η ειρήνη. Αλλάζουν όλα και στην εφορία. Η ΕΑΔΕ φέρνει το My Point, 24 ώρες εξυπηρέτηση, νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Αλλάζουν πολλά στο Ε9, στις κληρονομιές, στις κατασχέσεις. Γίνεται δηλαδή πιο απλό, πιο χρηστικό το περιβάλλον με το οποίο συνεννοούμαστε και συνεργαζόμαστε με την ΕΑΔΕ και εξυπηρετούμαστε ως φορολογούμενοι. Είναι και αυτή μια πολιτική η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση. Να γίνει πιο φιλικό το κράτος, άλλωστε. Αυτό δεν ήταν το μέγα ζητούμενο τόσα χρόνια.
0: Τώρα εγώ πρέπει να πω ναι. Ναι, αφού το λες
1: εσύ. Το ναι και ας πέσει κάτω, δηλαδή ειλικρινά τώρα.
0: Εγώ θέλω πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα να επιστρέψουμε στη Καλκιδική, γιατί είχαμε την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας. Αυτό το χρωμοδότησε το αρμόδιο Συμβούλιο Ερετών Οργάνων ΟΤΑ για τον Δήμαρχο Κασάνδρας, τον κύριο Ηρακλή Λιβαδιώτη. Αυτό θυμάσαι ότι είχε πάρει τη θέση του Δημάρχου μετά την υπόθεση του Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όταν καθαιρέθηκε η κυρία Χαλκιά.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων τότε, οπότε ήταν και αυτός που υποτίθεται γνωμοδότησε για αυτό το Λούνα Πάρκ. Ελέγχθηκε πειθαρχικά με την ιδιότητα του αντιδήμαρχου τεχνικών έργων κατά την περίοδο του 2023, δηλαδή ένα χρόνο πριν συμβεί το δυστύχημα, όσον αφορά τη διενέργεια αυτοψία στο μοιραίο παιχνίδι, αυτό το Crazy Dance, πώς το λέγανε, το οποίο είχε αδειοδοτηθεί για τη θερινή περίοδο του συγκεκριμένου έτους. Οπότε είναι αυτή η υπόθεση. Αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε και αυτή την είδηση λοιπόν. Και από την άλλη, στον Όλυμπο να πάμε τώρα. Υπήρξε μια πολύ ωραία επιχείρηση διάσωσης δύο περιπατητών που έχασαν τον προσανατολισμό τους. Δύο νέοι, 22 ετών. Τα παλικάρια χάθηκαν στη θέση Ορλιά. Ο ένας από τους δύο είχε τραυματιστεί, ενημέρωσε την πυροσβεστική, στήθηκε ένα σχέδιο διάσωσης, συμμετείχαν 18 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, τη δεύτερη και την 8η ΕΜΑΚ και θελοντές από τον Σύλλογο τον Φυσιολατρικό του Λιτοχώρου. Εντοπίστηκαν οι δύο νέοι μέσα στο φαράγγι Αράπης, τους μετέφεραν το τραυματία με φορείο. Βρέθηκαν σε ασφαλές σημείο στη θέση τραγωγία και από εκεί τους παρέλαβε ασθενοφόρο, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Επαναλαμβάνω, ένας είναι τραυματίας, αλλά νομίζω αυτή η επιχείρηση κράτησε 9 ώρες από ό,τι άκουσα στο δελτίο της Ελένης Ιατρού νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, ξεκινάς να πας κάπου και μπαίνεις σε ένα φαράγγι και δεν πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό. Δηλαδή, πού τα έχουν τα μυαλά τους.
1: Μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Και επειδή είπα τώρα μέχρι που μπορείς να φτάσεις, με αφορμή το κύκλωμα με την πειρατική τηλεόραση, το οποίο είχε κάνει τρελούς τζίρους, ένας 63χρονος στο Αγρίνιο, ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση, διακινούσε μέσα από τράπεζες περισσότερες από 500.000 ευρώ. Και αναρωτιέμαι, το σύστημα δεν βλέπει? Δεν καταλαβαίνει ότι εδώ κάτι γίνεται.
0: Εδώ μας έχουν πει ότι ακόμη και τα χαρτζηλίκια που βάζουμε από την τράπεζα, για παράδειγμα, στα ανήλικα παιδιά μας, εντοπίζονται και θα πρέπει να γράφεις, ας πούμε, στην αιτιολογία χαρτζηλίκι κάπως για να αιτιολογείται με κάποιον τρόπο αυτό.
1: Ένα συνταξιούχος.
0: Και βλέπεις τέτοια ποσά να διακινούνται και δεν κινούνται κάποιες υποψίες ότι κάτι συμβαίνει.
1: Από εκεί ξεκίνησε και η ιστορία.
0: Και συνταξιούχος, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι επιχειρηματίας να πεις ότι μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα τζίρο καλό, οτιδήποτε. Μάλλον παρά έχει καλό τζίρο ο συνταξιούχος.
1: Ναι. Τώρα με προκαλεί να πω κάτι για τις συντάξεις, αλλά θα συγκρατηθώ, Σοφία. Θα συγκρατηθώ.
0: Όχι, μα θέλεις πες. Μας ακούν και συνταξιούχοι, έχει το νου σου. Και γνωρίζουν. Όποιος
1: προφανώς και γνωρίζουν οι συνταξιούχοι, αλλά έχει καταργηθεί και η προσωπική διαφορά, θα σου
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι,
1: και βλέπουν
0: εντάξει,
1: οι άνθρωποι πλέον και αυξήσεις στις συντάξεις.
0: Ναι,
1: αρκούν.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν αρκούν, αλλά είναι μία αρχή.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα πάντως με
1: τα
0: θέματα
1: απλά
0: που συζητάμε.
1: Απλά με προσπερνά. Ναι, ναι.
0: Ξέρεις,
1: ναι.
0: Δεν θέλω να μαλώνουμε γιατί είναι Παρασκευή, αλλά επειδή έχουμε και τον αριθμό Viber 6930078228, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλετε να μας πείτε για τις συντάξεις, θέλετε να μας πείτε για τους μισθούς, αν σας φτάνουν να βγάλετε το μήνα. Θέλετε να μας πείτε αν θα πάτε και πού θα πάτε διακοπές. Βέβαια, αν θα πάτε, εγώ παραμένω στο πρώτο ερώτημα, φέτος, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, και αν θα πάτε και όπου πάτε, πόσες μέρες θα πάτε. Δηλαδή, άλλο να πας ένα διήμερο, αυτό δεν είναι διακοπές, έτσι, είναι μια στιγμή απόδραση.
1: Είναι challenge αυτό δηλαδή.
0: Ναι, όποιος ακροατής θέλει έτσι να μας βάλει κάποια θέματα να τα συζητήσουμε εδώ. 6930078228.
1: Και όσο εμείς βάζουμε τραγούδι, εσείς πληκτρολογείτε.

0: Μα τι ωραία, ακόμη και σε διασκευή να το ακούσεις, ωραιότατο έτσι, δεν είναι τουρνάς, αλλά ναι, είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Καλό έτσι, μια χαρά είναι.
0: Ονειράμα νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κοριαλάς, Δημήτρης Κοριαλάς.
1: Αυτό που σήμερα δεν μπορείς να καταλάβεις τίνος είναι η φωνή, γιατί όλες είναι οι ίδιες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Εντάξει, όχι, έχει δίκιο η Σοφία, ξεχωρίζει. Α, και επειδή είπαμε Σοφία, να πάμε στη δικιά μας τη Σοφία που είναι δημοσιογράφος, είναι στον πάνω όροφο. Σοφία Πακαλίδου μαζί, καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα πού μπορούμε να πάμε για διακοπές. Προς το παρόν θα δούμε πού μπορούμε να πάμε Σαββατοκύριακο, αλλά να είναι και ξέρεις, να είναι ασφαλή τα νερά που θα κολυμπήσουμε, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα στην Οικείτη τουλάχιστον προς το παρόν.
2: Κοίταξε, προς το παρόν υπάρχουν οι γαλάζιες σημαίες, οι οποίες μπορούν να κατευθύνουν τον λουόμενο. Πέρα βέβαια από τις γαλάζιες σημαίες, υπάρχουν και οι αγωγοί, οι οποίοι σπάνε, από ό,τι είδαμε, με μεγαλύτερη συχνότητα του αναμενόμενου στη Χαλκιδική. Μετά το Πευκοχώρι είχαμε και την Οικείτη, και όλο αυτό πέρα από το θέμα που είναι αποκρουστικό και όλα τα άλλα που συνεπάγονται με τη δημόσια υγεία, είναι όχι ένα καμπανάκι, είναι ένα μεγάλο κοδωνοστάσιο το οποίο βαράει. Προκειμένου να δείξει ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν καλά σε μια περιοχή η οποία συγκαταλέγεται σε εκείνες που αντιμετωπίζουν το ζήτημα του υπερτουρισμού. Το παραδέχτηκαν και οι τοπικοί παράγοντες στο προηγούμενο διάστημα σχετικά, όχι γιατί απέδωσαν και το πρόβλημα, αλλά ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Και εγώ θα πρόσθετα ότι δεν είναι μόνο τη σπάνια αγωγή με τα λίμματα, ότι υπάρχει και ζήτημα στην υδροδότηση. Και αυτό το έχουμε δει και το προηγούμενο καλοκαίρι, σχετικά με το πώς μπορούν αυτά τα δίκτυα τα υπάρχοντα να υποστηρίξουν όλο αυτόν τον κόσμο που φτάνει για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Πάμε να δούμε λοιπόν την Οικείτη, ο βιολογικός καθαρισμός περιοχής όταν τέθηκε εκτός κανονικής λειτουργίας εξαιτίας πολύ ώρες διακοπής ηλεκτροδότησης, δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα σύμφωνα τώρα με τον Δήμαρχο Σιδωνίας, τον κύριο Μαλίνη. Ο σταθμός λειτουργήσε αρχικά με εφεδρική γεννήτρια, η οποία όμως μετά από πολλές ώρες συνεχούς λειτουργίες υπέστη σοβαρή βλάβη και αχρηστεύτηκε και αυτή, με αποτέλεσμα να αποκληθεί η διαρροή λιμάτων στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Όλα αυτά οδήγησαν στην απαγόρευση για τους λουόμενους της πρόσβασης σε αυτή την παραλία, την άμεση κινητοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών του λιμενικού, της πολιτικής προστασίας αλλά και εξειδικευμένων συνεργείων αντιρρήπανσης. Γίνανε όλα όσα έπρεπε να γίνουν με πλωτά απορροφητικά φράγματα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ρήπανσης, ενώ αποκαταστάθηκε η βλάβη της γεννήτριας αλλά και η ηλεκτροδότηση του βιολογικού καθαρισμού αρκετές ώρες αργότερα. Ο Δήμαρχος πάντως ανακοίνωσε ότι ο Δήμος Σιδωνίας θα κινηθεί νομικά κατά του ΔΔΕ, καταλογίζοντας ευθύνες για καθυστερημένη ανταπόκριση στην αναγγελθή σε βλάβη. Τώρα αυτό το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Χαλκιδική. Να θυμίσουμε ότι μόλις πριν από μια εβδομάδα πολίτες και επαγγελματίες εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για τις αυξημένες πιέσεις που δέχονται οι υποδομές του νομού και ακόμα δεν ξεκίνησε η τουριστική περίοδος εχμής και όλα αυτά πρέπει να μπουν σοβαρά στο τραπέζι. Οι συζητήσεις βεβαίως επικεντρώνονται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, κυρίως στην επάρκεια των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης, καθώς και την ανάγκη εξυγχρονισμού των κρίσιμων εγκαταστάσεων που υπάρχουν. Τώρα να πούμε ότι η Χαλκιδική συγκαταλέγεται μεταξύ των δημοφιλέστερων ελληνικών προορισμών για τον τουρισμό. Βρίσκεται σύμφωνα με στοιχεία του 2025, τα οποία θα επικαλεστώ σε ό,τι αφορά στο ποσοστό ικανοποίησης των επισκεπτών που άγγιξε το 88% ξεπερνώντας τον εθνικό μέσο όρο και αφήνοντας πίσω αρκετούς ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς. Το 51% των επιχειρηματιών του τουρισμού εκτίμησε ότι η περσινή σεζόν κινήθηκε σε επίπεδα με την προηγούμενη. Να πούμε ότι με ένα ακόμη στοιχείο την προηγούμενη χρονιά περισσότερο από 60.000 Ολλανδοί. Και λέω αυτό το στοιχείο γιατί είναι μετρήσιμο. Μετρήσιμο δεν είναι ακόμα εκείνο, είναι κατά προσέγγιση ό,τι αφορά στους τουρίστες από τις βαλκανικές χώρες, από την Τουρκία, από την Ουγγαρία, αλλά και από άλλους προορισμούς της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αποτελέσουν θέμα συζήτησης για τους ανθρώπους της περιοχής. Εγώ θα προσθέσω και ένα ακόμα που έχει να κάνει με το πρακτικό, παύλα αισθητικό, παύλα πολεοδομικό αποτύπωμα στην περιοχή, η οποία αντιμετωπίζει τις αυξανόμενες ανάγκες, χωρίς ενδεχομένως να έχει αντιμετωπίσει τόσο τον εξυγχρονισμό των δικτύων όσο και τις ανάγκες αύξησης των παροχών που αφορούν στα δίκτυα, προκειμένου να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτό το ζήτημα, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, περιμένουμε τις νεότερες ανακοινώσεις. Είχαμε όμως και ένα άλλο θέμα που αφορά στη γέφυρα, στον παράδρομο των Μαλγάρων και στο κλειδί. Ανησύχησαμε όλοι μας όταν πληροφορηθήκαμε ότι αυτή έγερνε. Να πούμε ότι είναι στο ύψος του Λουδί αυτή η γέφυρα, για να θυμίσουμε για όλους όσοι δεν γνωρίζουν. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, οι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη στατικότητα της γέφυρας, καθώς δεν διαπιστώθηκαν φαινόμενα κλίσης ή καθίζησης. Οι μηχανοϊκοί πάντως εντόπισαν σημαντικές φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, μολονότι αυτό είχε συντηρηθεί πρόσφατα. Σύμφωνα τώρα με την περιφέρεια, η καταπώνηση οφείλεται συνεχή διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου, παρά τις πινακίδες που απαγορεύουν την κυκλοφορία οχημάτων άνω των 5 τόνων και στις σχετικές προειδοποιήσεις για χαμηλές ταχύτητες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν σύμφωνα πάντα με αυτές τις ανακοινώσεις τις εργασίες αποκατάστασης, ώστε η γέφυρα να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και να πούμε για όσους μείνουν στην πόλη, Χρήστο, ότι αύριο, αν δεν μπορούν να ταξιδέψουν, να βγουν λίγο σε κάποια κοντινή παραλία, θα έχουν και το μετρό. Από αύριο ξεκινάει.
1: Από αύριο ξεκινάει και το μετρό.
0: Να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυκλοφοριακό φόρτο αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι το Επταπύργιο με κατεύθυνση προς ανατολικά. Αναταράξεις με το καλημέρα της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς. Μάχες στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Σε διαβούλευση τίθεται η νέα στεγαστική στρατηγική της κυβέρνησης. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν σε ενίκεια, φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, νέα Golden Visa και μείωση ΦΠΑ για κοινωνικές κατοικίες. Προτείνεται και νέο μοντέλο για το πρόγραμμα Σπίτι μου με φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη χθεσινή συμφωνία για την Ουκρανία και τις κυρώσεις στη Ρωσία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στρέφονται στο νέο επταετή προϋπολογισμό. Πεπισμένοι ότι ο Ιταλός καθάρισε το χώρο για να εξαφανίσει τα ίχνη του διπλού φωνικού στο Αίγιο, είναι οι αστυνομικοί. Στον Όλυμπο διασώθηκαν οι δύο πεζοπόροι που αγνοούνταν, τραυματίας ο ένας στο πόδι. Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες Ισραηλινών ομήρων από την αιχμαλωσία στη Γάζα, σεξουαλική βία, βασανιστήρια και εξευτελισμοί αναφέρονται μεταξύ άλλων. Τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ βρέθηκαν στα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου του Ομπάμα, εχμές Ομπάμα για τον απόντα Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γιατί κοίταξε τι έγινε, Χρήστο. Έχουμε από τη μια από χθες που λέγαμε, ας πούμε, αυτό το μνημόνιο, γιατί εντάξει, συμφωνία δεν το λες, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα τέλος πάντων, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Πρόκειτο σήμερα να γίνει συνάντηση στη Γενέβη. Αυτό ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε και δεν ξέρουμε γιατί. Μήπως το θεωρούν ότι είναι περιττό εφόσον υπέγραψαν οι δύο πρόεδροι, έστω από μακριά. Μήπως υπάρχει ζήτημα γιατί, για παράδειγμα, στο Νότιο Λίβανο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται.
1: Έχω ένα σκεπτικισμό. Έχω ένα προβληματισμό. Τελικά, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των 110 ημερών του πολέμου, ένα, και δεύτερο, τελικά, αν η συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί είναι κοντά ή μακριά από τους στόχους που έχουν θέσει και οι δύο πλευρές.
0: Mm-hmm. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά, γιατί πραγματικά υπάρχουν κάποιες απορίες. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Μπασαρμούσα.

0: στους κήπους της γαλλικής πρωτεύουσας μπροστά στο G7, και αυτό ήταν πολύ ωραίο marketing που έκανε. Άλλωστε αυτή η κοιτίδα είχε φιλοξενήσει πολλές υπογραφές, και μάλιστα εγώ θεωρώ ότι ήταν θέμα ταχύτητας η ηλεκτρονική υπογραφή, γιατί είχε ισχύ όσο η κανονική. Και πότε θεωρώ ότι για λόγους τεχνικούς, αν θέλετε, και για λόγους ότι συνεχίζει την συμφωνία αυτή να την πυροβολεί με σφαίρες το Ισραήλ στο Λίβανο. Και επειδή έχουν θέσει πρώτο μέλημα και έχουν συνδέσει στο πρώτο στοιχείο της συμφωνίας οι Ιρανοί, κατάπαυση, να μην σας πω ότι σταματημό εξ ολοκλήρου του πολέμου εναντί του Λιβάνου. Και πότε υπάρχει αυτό το δίλημα, παρότι έχει τεθεί η συμφωνία κανονικότατα σε λειτουργία, και πράγματι χθες ξεκίνησε η διέλευση των πλοίων, κυρίως από Σαουδική Αραβία, μπορώ να σας πω, εκατομμύρια βαρέλια πέρασαν και συνεχίζουν να περνάνε, κυρίως τα εμπορικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Τα στρατιωτικά τίθονται σε έλεγχο πολύ αυστηρό από τις ιρανικές αρχές, αλλά τα εμπορικά ξεκινάνε ήδη και περνάνε.
1: Εσείς πού βλέπετε να οδηγεί αυτή η πρώτη συμφωνία που έχει υπογραφεί? Θα φέρει κάποια σταθερότητα ή είναι και αυτό τέλος πάντων κάτι που θα πρέπει να το εξετάζουμε μέρα με τη μέρα?
0: Κοιτάξτε κύριε Τσακίρη, δοκιμάστηκαν πάρα πολύ οι ηττημένοι νικητές της συμφωνίας, και θεωρώ πλέον ότι αποτελεί το ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτή η συμφωνία εξουθένωσης και των δύο μεριών. Δηλαδή έπαιξε διαιτητή πλέον η τιμή του βαρελιού στη Μέση Ανατολή, ειδικά στο στενό Ορμούς, και πότε εγώ θεωρώ θα τεθεί σε εφαρμογή, γιατί δεν είναι η πιο πικρή επιλογή που έχουν και οι δύο μεριές. Θεωρώ παρόλα αυτά, όσο περίεργο να ακούγεται και αν θέλετε και λιγότερο ερωτικό, ότι βγαίνει το Ιράν νικητής σαν χώρα από αυτή τη συμφωνία, καθώς έπαιξε κυριολεκτικά στο γήπεδό του και πέτυχε στη συμφωνία αυτή ό,τι δεν μπορούσαν να πετύχουν στον πόλεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διοικούν κυριολεκτικά το στενό, πρώτον. Δεύτερον, θα επιβάλλουν, έτσι όπως φαίνεται, αργά ή γρήγορα διόδια στο στενό. Και τρίτον, επίσης δηλώνουν έδρα πολύ σημαντική σε διαπραγματεύσεις. Και αυτό δεν χρειάζεται κάποιος να είναι πολύ expert για να το καταλάβει. Φανταστείτε ότι σε αυτό το πόλεμο μεσολάβησαν πολλές χώρες για αυτή τη συμφωνία. Πολλές διαπραγματεύσεις μέσω άλλων χωρών. Και αυτό δείχνει ότι υπήρχε μια απόλυτα κάθετη αδυναμία λήξης του πολέμου από τις ΗΠΑ. Και πράγματι, αν κάποιος το βλέπει έτσι, φαίνεται ότι το κόστος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, και τα οικονομικά στοιχεία για τα οποία, αν αρχίζω και ξεδιπλώνω κυριολεκτικά τη δευτέρια μου και σας λέω ότι έχω συγκεντρώσει στατιστικά λόγω έρευνας, νομίζω ότι θα πάθετε σοκ.
2: Με
0: αν
2: αφορμή,
0: δεν έχει ο πόλεμος αυτός.
2: Αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, για τα οικονομικά στοιχεία. Επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ παρατηρούν ότι έκανε παραχωρήσεις μόνο και μόνο για να μπορέσει να επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, γιατί και ο ίδιος είχε αντιληφθεί ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα τεράστιο και απίστευτα δαπανηρό λάθος.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια, κύριε Σαλικίδη, είναι τεράστια αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί όπως σας είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή σε εσάς, ότι ο Τραμπ είναι λάτρης του σλόγγαν «One and done», μία και έξω. Δεν υπήρχε μία και έξω. Εδώ άρχισε να βυθίζεται σε μία κινούμενη άμμο, η οποία κάθε μέρα κόστιζε εκατομμύρια, κάθε μέρα, πολλά εκατομμύρια. Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το υπολόγισε καλά ο κόσμος, ότι το στρατηγικό απόθεμα των Tomahawk που έχει η Αμερική ανέρχεται σε 3.000. Δαπανίστηκαν στον πόλεμο αυτό περίπου 860. Δηλαδή ολόκληρες οι ΗΠΑ κινδυνεύουν στρατηγικά από άμυνα. Μα σε αυτό το δίμηνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο η τιμή του πετρέλαιου, δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός ο καλπάζων, είναι άπειροι οι λόγοι που έπρεπε όσο μπορούν να κάνουν πίσω ως ηττημένοι νικητές.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ της Αμερικής και Ισραήλ, και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα, όχι σε ό,τι αφορά

0: το Ισραήλ και το Ιράν, αλλά σε ό,τι αφορά το Λίβανο, σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Δηλαδή τώρα ο Μπένσαμιν Νετανιάχου πορεύεται μόνος του ή θα διεκδικήσει κάτι ως αντάλλαγμα?
1: Κοιτάξτε, από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών τις χθεσινές, ας πούμε, δημόσια, που είναι πρωί προς εμάς, καταλαβαίνετε ότι όντως υπάρχει μια ρήξη, αλλά εγώ δεν την θεωρώ πέρα από μια κρεβατομουρμούρα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, παρότι αυτά είναι κρεβατομουρμούρα και είναι ένα θολό σημείο, καθώς συνδέουν και δεσμεύτηκαν, είπα, ξέρετε, δεσμεύτηκαν μπροστά σε όλες τις χώρες και στο ίδιο το Ιράν να λήξουν οι επιθέσεις οι Ισραηλινοί έναντι του Λιβάνου. Αυτή ήταν δέσμευση. Φανταστείτε, σήμερα υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραηλινών με υποπτία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν ξεκινήσει ήδη αυτές οι διαπραγματεύσεις. Και σήμερα, κάτω από τους ήχους των βομβαρδισμών, θα συνεχίζουν. Και ήδη τώρα το κλίμα στο Λιβάνο σου λέει ότι τι διαπραγματεύσεις θα κάνουμε για εκεχηρία από τη στιγμή που αρνείται ο Νετανιάχου και συγκεκριμένα ο Νετανιάχου. Κοιτάξτε, ο Νετανιάχου χρειάζεται νίκες. Πρέπει το κόμμα Λικούντ για να κερδίσει χρειάζεται νίκες. Οι νίκες αυτή τη στιγμή που είναι πολύ κοντά είναι νέα έστω και θεωρητικά σήμερα του Ισραήλ ως κατόρθωμα του πολέμου από την 7η Οκτωβρίου. Και σου λέει, φτάσαμε στο Λίβανο, στο Λιτάνι, στο ποταμό Λιτάνι, φτάσαμε στο Τζαμπαλ Σέιχ στη Συρία και πότε σας μεγαλώσαμε εμείς με το κόμμα μας τα σύνορα του Ισραήλ. Και γι' αυτό βλέπετε ότι επιμένει πάρα πολύ σε κάποιες νίκες πριν αρχίζει η εκστρατεία τη δική τους. Ναι, υπάρχει αυτή η κόντρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα διαγαντωθεί, αλλά νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή θέτει το συμφέρον των ΗΠΑ πρώτα και μετά το Ισραήλ και επιθυμίζει και επιθύμιζε δημόσια, δεν το κρατάει μυστικό, ότι εάν αυτή τη στιγμή δεν στηρίζει ο ίδιος το πρόσωπο συγκεκριμένα του Νετανιάχου, θα ήταν στη φυλακή και το μάλωσε δημόσια. Πέρα ό,τι λέει και ξελέει πάντα ο Τραμπ, απλά δεν πάβει να είναι πολύ σοβαρές αυτές οι τοποθετήσεις.
2: Κύριε καθηγητά, το μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί, γιατί στην ουσία συμφωνία ειρήνης δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα. Έχουμε ένα περιθώριο 60 ημερών να διαπραγματευτούν κτλ. Θεωρείτε ότι τελικά είναι κατώτερο των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Και αν ενδεχομένως περνάνε και οι δύο πλευρές κάτω από τον πύχη που έχουν θέσει οι ίδιες πλευρές?
1: Να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ναι την τοποθέτησή σας, αλλά με περισσότερο θετικό πρόσημο, αν θέλετε, στο ενεργειακό σκέλος του προϋπολογισμού του πολέμου προς το Ιράν. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος ήταν η αλλαγή του καθεστώτος, γιατί θεώρησαν ότι με αυτό το καθεστώς δεν θα μπορούσε να γίνει.
2: Στόχος και που πράγματι, δεν επιτέθηκε.
1: Δηλαδή, είδατε, η αντικατάσταση του Χαμίνα είναι Χαμίνα. Δεύτερο, περίμεναν να καταρρεύσει εντελώς οικονομικά το Ιράν. Και φαίνεται ότι με τη συμφωνία απαλευθερώνουν δισεκατομμύρια και υποσχέθηκαν το ταμείο, τα funds των 300 δις, που θα χρηματοδοτήσουν οι αραβικές χώρες, οι οποίες βομβαρδίστηκαν, κύριε Τσαλκίδη. Ναι. Και πότε, εγώ θεωρώ πραγματικά ότι περισσότερα ωφέλη είχε το Ιράν αυτή τη στιγμή και κυρίως στον έλεγχο του στενού. Οι ΗΠΑ πέτυχαν ότι, αν θέλετε, στράγγιξαν το Ιράν σε αυτή την περίοδο, γιατί στόχευσαν πάρα πολλές εγκαταστάσεις, αλλά για το πυρηνικό δεν έχει γίνει λόγος. Ακόμα και στη συμφωνία 14 αναφορές γίνονται για την ικανότητα του πυρηνικού. Δηλαδή έχει κάποιες λεπτομέρειες πολύ σημαντικές γενικά αυτή η συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πραγματικά ότι το Ιράν έχει τα περισσότερα ωφέλη από το αυτό. Και πάντα έλεγα, και δεν ξέρω αν το θυμάστε, και χρόνια πριν, ότι η ΗΠΑ τους συμφέρει περισσότερο να έχουν στο πλευρό τους το Ιράν παρά οι αραβικές χώρες. Γιατί θεωρούν αναλώσιμες τις αραβικές χώρες. Γιατί ακόμα και να θέλουν το πετρέλαιο τους, αν δεν περνάει από το Ιράν, δεν περνάει. Το Ιράν ήταν μια αυτοκρατορία, είναι μια γιγάντια χώρα, παίζει παιχνίδι και εάν έχω τον φίλο τον εχθρό μου με τα Βατικά, ελέγχω τον εχθρό μου, Κίνα και Ρωσία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια τρομερή πίεση και ο Τραμπ γι' αυτό αποκάλεσε τον Ιρανικό λαό ως αδέλφια. Γιατί πραγματικά στοχεύουν να έχουν το Ιράν στο πλευρό τους. Πολύ δύσκολα όμως, κύριε Σαντικίδη, κύριε Τσακίρη. Πάρα πολύ δύσκολα και μετά από όλο αυτό, γιατί η στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας ήταν ασύλληπτη σε όλο αυτό το πόλεμο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε, και νομίζω ότι θα μας δίνονται αφορμές και στο επόμενο διάστημα για να συζητάμε, κύριε Μούσα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αμήν και σε εσάς. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο αραβολόγος και οικονομολόγος κύριος Ευάγγελος Μπασάρ Μούσα.

0: Πάντως και όσοι μείνετε στην πόλη, εγώ επαναλαμβάνω πάντως ότι θα έχετε κάποια καλά δεδομένα, θετικά δηλαδή, από τη μια ξεκινάει το μετρό, την λειτουργία του και πάλι, από Σάββατο δηλαδή, αλλά έχουμε και μια ενδιαφέρουσα διοργάνωση, αγαπημένη όλα αυτά τα χρόνια και θα έλεγα και λίγο παρεξηγημένη σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του καιρού. Μιλάμε για το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκη, συμπληρώνονται 45 χρόνια φέτος και ξεκινάει απόψε, είναι έτοιμη να υποδεχτεί το κοινό. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα κύριε Μπαρμπουνάκη.
1: Καλημέρα κύριε Μπαρμπουνάκη.
2: Καλημέρα και σε εσάς και ο κύριο Τσαλικίδη. Κύριε Τσαλικίδη, πιστεύω ότι πραγματικά είναι σημαντική στιγμή μετά από 45 χρόνια ένας θεσμός καταξιωμένος να επιστρέφει στην πόλη μας, να συνεχίζει μετά από την αγάπη των συμπολιτών μας που όλα αυτά τα χρόνια μας στήριξαν και μας βοήθησαν για να μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την 45η διοργάνωση.
0: Πάντως, σε ό,τι αφορά το θέμα του καιρού, επειδή έχει συνδυαστεί έτσι στη συνείδησή μας με τα μπουρίνια, από τότε που μετακινήσατε λίγο πιο προς το καλοκαίρι τη διοργάνωση, δεν έχουμε τόσο σημαντικά προβλήματα.
2: Ναι, είναι αυτός ο λόγος, πολύ σωστά το τονίζετε, γιατί ήταν και οι βροχές, ήταν και οι άσχημες χειρικές συνθήκες. Βέβαια, όλο αυτό το κλίμα μας εμπνόησε, μας βοήθησε μέσα από τα επιλογήματα, τα χιουμοριστικά, και κάπου υπήρχαν από τους συμπολίτες μας που μας έδωσε και ένα έναυσμα να δραστηριοποιηθούν περισσότερο, αλλά και ο ίδιος ο κόσμος να επιστοποιηθεί, να υποστηρίξει τον θεσμό. Και έτσι ουσιαστικά με τα ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν να έχουμε μια πορεία θετική όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έγινε πραγματικά όλη η διοργάνωση γνωστή σε όλη την Ελλάδα με αυτά τα μπουρίνια και τις εικόνες. Φανταστείτε να υπήρχαν και τα social media όταν πρωτοξεκίνησε πριν 45 χρόνια, τι θα γινότανε με τα βιντάκια από την παραλία.
2: Τα βιβλία που ήταν μέσα στη θάλασσα, τα περίτραπη στη θάλασσα, μέσα σε όλο αυτό, η κόρα πραγματικά που μόνο είναι αποτυπωμένη σε κάποιες φωτογραφίες ή σε στήλες των εφημερίδων της εποχής εκείνης. Mm-hmm.
0: Τώρα, η φετινή διοργάνωση τι περιλαμβάνει, τι καλό θα δούμε.
2: Φέτος είναι τα 120 εκθετήρια, τις 400 περίπου εκδόσεις, παρουσιάζουμε όλη τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Να έχετε υπόψη ότι κάθε χρόνο κυκλοφορούν περίπου 12 με 13.000 νέοι τίτλοι βιβλίων. Πέρυσι κυκλοφόρησαν γύρω στους 13.000, εκ των οποίων οι 2.700 ήταν παιδικά βιβλία και παρουσιάζονται στο φεστιβάλ. Παρουσιάζονται γύρω στους 40.000 τίτλους βιβλίων μέσα από 400 εκδότες, αλλά και αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και το θεωρώ σημαντικό είναι ότι μπορούν και επισκέπτονται, γιατί είναι τα περίπτερα έτσι καλέστα και ευρύχωρα, οι ίδιοι συγγραφείς και υπογράφουν τα βιβλία τους, τα νέα τους βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει. Υπολογίζεται φέτος ότι πάνω από 500 συγγραφείς θα έρθουν, θα υπογράψουν τα βιβλία σε αυτούς σε επαφή με το αναγνωστικό κοινό, θα συζητήσουν για τη δουλειά τους, για την προσφορά τους, για το έργο τους. Και έτσι πιστεύουμε ότι προβάλλεται και το βιβλίο ευρύτερα, μια που η περίοδος τώρα είναι μια περίοδος που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, η θερινή περίοδος που καταξιώθηκε από τα φεστιβάλ βιβλίου, διότι μέσα από το καλοκαίρι πάντα τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αύξηση. Αγοράζουν οι συμπολίτες μας βιβλία στις διακοπές, στα ταξίδια, στις διαδρομές τους, στα μπάνια, στις παραλίες και έτσι έχουμε μια καλή αγοραστική δύναμη.
1: Διαβάζουμε κύριε Μπαρμπουνάκη, εξακολουθεί το βιβλίο ως βιβλίο να είναι το ίδιο ελκυστικό ή πολλοί ξέρετε μπαίνουν στις ψηφιακές πλατφόρμες για να τα κατεβάσουν στο κινητό τους, στο τάμπλετ τους και πάει λέγοντας.
2: Όχι. Να είστε υπόψη σας οι τελευταίες έρευνες, όχι στην Ελλάδα μόνο κύριε Τσαλικίδη, αλλά και στην Ευρώπη, έχουν δείξει ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο βρίσκεται στο 7-8 περίπου τις 100. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει από αυτά τα στάνταρ, τα δεδομένα όλες τα τελευταία χρόνια. Ενώ περίπου το έντυπο βιβλίο, από ό,τι καταγράφεται, είναι στο 90-90%. Άρα, αν υπήρχε αυτή η πορεία, η ανωδική να λέγαμε, για το ηλεκτρονικό βιβλίο, τα τελευταία χρόνια θα είχε υποχώρηση το έντυπο βιβλίο. Άρα το βιβλίο το έντυπο αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχο, διαβάζεται από όλους και αυτός είναι και ο στόχος εμάς των ανθρώπων του βιβλίου, των εκδοτών, αλλά και των ίδιων των συγγραφέων, αν από τη στιγμή που βλέπουμε ότι επανέρχονται και κάποιες χώρες οι οποίες είχαν προβάλει το ηλεκτρονικό βιβλίο, όπως έγινε στη Σουηδία, που πέρυσι ήρθα πληροφορηθήκα, δημοσιεύθηκε στον τύπο, ότι μετά από 10 χρόνια που είχαν το βιβλίο το ηλεκτρονικό στην εκπαίδευση, το απέσυραν και ξαναγυρνάνε στο έντυπο βιβλίο, διότι διεπίστωσαν δύο λόγους. Πρώτον, ότι υπήρχε πρόβλημα στους μαθητές υγείας, και δεύτερον η απόδοση. Οπότε ξαναήρθαν και στο έντυπο βιβλίο. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένας κύκλος, όπως ο κύκλος της οικονομίας, έτσι το βιβλίο το έντυπο θα καθιερωθεί στη συνέχεια.
0: Πάντως ο αριθμός που δώσατε για τους νέους τίτλους βιβλίων για φέτος 12 με 13.000 είναι μεγάλος. Δηλαδή μήπως έχουμε φτάσει στο σημείο οι συγγραφείς να είναι περισσότεροι από τους αναγνώστες?
2: Αυτό το λέτε σωστά, κύριε Σακύρ, το διαπιστεύουμε και εμείς. Το έχουμε πει ότι πιο πολύ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γράφουν παρά διαβάζουν. Ξέρετε, έχει συμβεί κάτι με την παραγωγή του βιβλίου, με τις εκτυπώσεις. Έχει βελτιωθεί η τεχνολογία μέσα από τα κομπιούτερ, μέσα από την ηλεκτρονικές εκτυπώσεις, πάλι δηλαδή και τις παραδοσιακές εκτυπώσεις. Ξεκινήσαμε από τη μονοτυπία, λινοτυπία, offset, τώρα μόνο λειτουργεί στα έγχρωμα, και αυτό πάλι και οι εκδόσεις, οι σύγχρονες πάλι μπορούν να βγουν, βέβαια η ποιότητα δεν είναι ίδια, αλλά δίνονται στους νέους με πολύ φθηνή τιμή, να συγγραφείς δηλαδή, να εκδώσει ένα βιβλίο. Αυτό το λέμε εμείς αυτοεκδόσεις, το έχετε, το γνωρίζετε άλλωστε και εσείς, για να μπορέσει κάποιος να εμφανίσει το έργο, να το προβάλλει σε μια τιμή χαμηλή, για να μπορέσει να έχει μια παρουσία στα γράμματα. Τώρα υπάρχει ένα κενό, το οποίο εμείς το έχουμε διαπιστώσει. Δεν ξέρω αν μπορούν οι νέοι να αποδίδουν αυτό που γινόταν οι παλιότεροι σε σχέση με την ποιότητα της γραφής. Βέβαια υπάρχουν κάποιες σχολές σε σχέση με την, να διδαχθούν τη γραφή οι νέοι, να ξεκινήσουν, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν μετά από όλα αυτά τα χρόνια να φτάσουν στο επίπεδο των παλιών συγγραφέων. Υπάρχει ένας προβληματισμός, τον οποίο σωστά και εσείς βλέπω ότι το αντιλαμβάνεστε.
0: Βέβαια. Όχι μόνο εμείς, οι αριθμοί δηλαδή τα λένε αυτά, τα στοιχεία που μας δώσατε εσείς πριν από λίγο. Και από την άλλη, σκεφτόμαστε ότι και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ενδεχομένως κάποιοι να το βρίσκουν και πιο εύκολο. Δεν λέω ότι θα βάλουν το ChatGPT να τους γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, αλλά μπορεί έτσι να τους βοηθήσει κάπου να ξεκολλήσουν. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε αν ένας συγγραφέας κάνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που είστε έμπειρος στον χώρο του βιβλίου?
2: Πολύ σωστά, κύριε Τσακίρη, προς το παρόν μπορούμε και το αντιλαμβανόμαστε. Δεν ξέρω στο μέλλον αν εξελιχθεί ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούμε, αλλά πάντως είναι μια πρόκληση, και πολύ σωστά το αναφέρατε, η οποία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Την οποία βέβαια δεν ήμουν στο γράψιμο, στη γραφή. Είναι σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και σε τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και στις σπουδές πανεπιστημιακές, και στα συγγράμματα τα πανεπιστημιακά, και στις αν θέλετε μελέτες, οι οποίες είναι για να κάποιος πανεπιστημιακός σε σχέση με την πορεία του και το έργο του. Είναι δηλαδή μια πρόκληση της εποχής μας, που εγώ αισιοδοξώ και εύχομαι να μην λειτουργήσει αρνητικά αλλά θετικά για το καλό όλων μας, για το καλό της ανθρωπότητας.
0: Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Τα εγγένεια είναι απόψε. Έτσι, τι
2: αύριο
0: ώρα
2: είναι τα εγγένεια, 8 η ώρα, ναι, από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
0: Αλλά σήμερα ξεκινάει, ναι.
2: 8 η ώρα το βράδυ, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας κλείνουμε εσάς προσωπικά και τους ακροατές να έρθετε να το εγγενιάσουν το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου.
0: Και θα είναι καθημερινά, θα λειτουργεί από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως, κάθε βράδυ θα λειτουργεί τις επόμενες 2 εβδομάδες, και θα έχετε τη δυνατότητα μέσα από τα σύγχρονα περίπτερα, τα οποία ουσιαστικά αποτελεί ένα ενιαίο βιβλιοπωλείο κατά μήκος, όπως ενώνονται και παρουσιάζονται σε όλους που σας είπα στην αρχή τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση, κύριε Μπαρβουνάκη. Καλή σας ημέρα.
2: Και εσάς προσωπικά και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειου Ελλάδος. Μιλήσαμε για το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης και τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Ελένη Ιατρού. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια. Ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή προσιτών κατοικιών. Πρόκειται για τέσσερις παρεμβάσεις που επιχειρούν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών και να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας. Το πρώτο μέτρο αφορά στη δημιουργία ενός εθνικού δικτυτιμών ακινήτων και ενοικίων, ο οποίος θα βασίζεται σε στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και άλλων διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε δύο κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε διπλωματικό θρίλερ, εξελίσσεται η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπείων στη Γενέβη. Τη ματέωση της επιβεβαίωσε και η Ελβετία, καθώς την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, με το Λευκό Οίκο να επικαλείται προβλήματα logistics. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου και η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η πτώση τιμών στις διεθνείς αγορές καυσίμων με την τιμή του πετρελαίου Brent να διαμορφώνεται στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Υποβαθμίστηκε σε μέτριο το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων προειδοποιεί για νάρκες και αυξημένη ναυτική παρουσία, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μόνιμη εκεχηρία. Την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας γνωμοδότησε το αρμόδιο Συμβούλιο Ερετών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη αναφορικά με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που στήχησε τη ζωή σε ένα 19χρονο. Ελέγχθηκε πειθαρχικά με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κατά την περίοδο 2023, δηλαδή ένα χρόνο πριν συμβεί το δυστύχημα όσον αφορά τη διενέργεια αυτοψίας στο μοιραίο παιχνίδι Crazy Dance που αδειοδοτήθηκε για τη θερινή περίοδο του συγκεκριμένου έτους. Ο κ. Λιβαδιώτης αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς δηλώνει αναρμόδιος για όσα του καταλογίζουν. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, οι αρχές ερευνούν εάν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που βοήθησε τον 65χρονο Ιταλό να εξαφανίσει στοιχεία, ενώ αναμένουν να φανεί εάν μέσω των μηνυμάτων που υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα διαφαίνεται το κίνητρο. Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος. Συνεχίζεται και σήμερα η απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Νικήτης στη Χαλκιδική από το βιολογικό καθαρισμό που έσκασε χθες και χύθηκε στη θάλασσα της Αγίας Βαρβάρας μετά από βλάβη στον υποσταθμό του ΔΔΕ. Αν και τοποθετήθηκαν πλέγματα γύρω από τη θαλάσσια ρήπανση, η απαγόρευση της κολύμβησης θα συνεχιστεί και αύριο Σάββατο. Σύμφωνα με το Δημοσιθονία, το συνεργείο του ΔΔΕ καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο παρά τις επανειλημμένες κλήσεις του Δήμου, με αποτέλεσμα να γίνει υπερχείληση των ακαθάριστων λιμάτων από τον βιολογικό. Ο Δήμος αναμένεται να στείλει εξώδικο στο ΔΔΕ. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητα στη γέφυρα Μαλγαρών Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, στην οποία έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο Μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία και εντόπισε φθορές Με συγχωρείτε, στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διέλευσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία. Με ένα τετραήμερο αφιερωμένο στο κοινό και στους λάτρεις του υγρού στοιχείου, επιστρέφει στην καθημερινότητα των μικρών και μεγάλων λουόμενων το ανοιχτό δημοτικό κολυμπητήριο Σικαιών, υποσχόμενο να προσφέρει στιγμές δροσιάς και άθλησης από σήμερα και μέχρι τις 22 Ιουνίου. Η είσοδος για το συγκεκριμένο τετραήμερο είναι δωρεάν. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κούβα κάνει στροφή στην οικονομία της αγοράς με το πιο βαθύ πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκε τα τελευταία 70 χρόνια της οικονομικής ιστορίας της χώρας από την νίκη της Επανάστασης του 1959. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα ευρύ πρόγραμμα 176 μεταρρυθμίσεων που αφορούν την οργάνωση ιδιωτικών και κρατικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και τουριστικών επιχειρήσεων, τη γεωργία, τις ξένες επενδύσεις, τους φόρους, τους μισθούς και την αγορά συναλλάγματος. Αντιδράσεις στην Τουρκία για την ποινή 2.500 ευρώ σε οδηγό φορτηγού που παρέσυρε και σκότωσε δύο 13χρονες μαθήτριες. Η αρχική ποινή επιφυλάκησης των 4 ετών μετατράπηκε τελικά σε χρηματική ποινή, καθώς οι πραγματογνωμοσύνες έκριναν ότι ο οδηγός έφερε δευτερεύουσα ευθύνη. Σύμφωνα με τα πορίσματα, τα δύο ανήλικα κορίτσια πέρασαν το δρόμο, ενώ το φανάρι για τους πεζούς ήταν κόκκινο. Στο Μουντιάλ, δύσκολες στιγμές στην αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ισμαήλ Κονέ να τραυματίζεται σοβαρά στο αριστερό πόδι και να αποχωρεί με φορείο. Ο Καναδός μέσος χτύπησε μετά από μαρκάρισμα του Μπατίμπο, ο οποίος δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 9 παίκτες. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος είναι ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις που θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική θα φτάσουν τα 4 και στα ανατολικά τα 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει κατά τόπους στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι πνέων μεταβλητοί θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Γεια σας και πάλι επιστρέψαμε στο στούντιο. Η ώρα είναι 10 και 10 λεπτά. Χρήστος Τσαλικίδης,
8: Μαρία Τσακίρη,
7: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια και μαζί μας αυτή την ώρα όπως κάθε μέρα ο Βασίλης Πεκλάρης για να μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα Βασίλη.
8: Καλημέρα Βασίλη.
9: Καλημέρα σας και όχι από το στούντιο σήμερα, έτσι, εξ αποστάσεως.
7: Όχι. Ούτως ή άλλως, κοίταξε, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε στο κέντρο, γιατί από Δευτέρα, από αύριο ουσιαστικά,
9: από
7: αλλά
9: αύριο,
7: τώρα αν φέρουμε στην
9: εργάσιμη
7: Δευτέρα, θα έχουμε το μετρό. Ναι.
9: Περιμένω και εγώ το μετρό για να έρθω, για να μπορέσω να είμαι έτσι από νωρίς κοντά. Θα έχει κανονικά ωράρια, ξέρετε.
7: Τι εννοείς?
8: Κανονικά, όπως δούλευε. Όπως
9: μέχρι 2 ώρα το βράδυ, δηλαδή πάλι νωρίς ή κανονική ώρα τις 2.
8: Ατάντε, θα σου λύσει τώρα την απορία ευθύς αμέσως η Μαρία, η οποία ψάχνει να βρει.
7: Όχι,
8: να
7: βρει στην επίσημη ανακοίνωση. Ναι, περίμενε να σου πω. Μισό λεπτάκι. Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό. Όχι, λέει για αύριο,
9: ναι,
7: στην επίσημη ανακοίνωση.
9: Θα το δούμε από αύριο, Μαρία μου. Μη σε βάζω τώρα τα δύσκολα.
7: Όχι, θα το. Ναι, εσύ.
9: Γιατί διάβασα σε σχετικά ρεπορτάζ ότι θα ανοίξει, αλλά θα ξεκινήσει σταδιακά και θα έρχονται και τα τρένα τα οποία θα πηγαίνουν προς Μίκρα, τα οποία βέβαια θα φαίνεται αυτό στην πινακίδα τους, γιατί θα είναι ουσιαστικά δύο διαφορετικά τρένα που θα κινούνται προς τα ανατολικά, στη γραμμή δηλαδή ανάποδα από το σταθμό προς τα ανατολικά. Το ένα θα πηγαίνει Ελβετία και το άλλο θα πηγαίνει Μίκρα. Αυτό που θα πηγαίνει Μίκρα μέχρι να ξεκινήσει η γραμμή θα σταματάει στη Μαρτίου. Δηλαδή εκεί θα αποφυγάζονται οι επιβάτες στο σταθμό Μαρτίου. Και θα πηγαίνουν είτε προς την Ελβετία.
7: Τώρα,
9: είτε
7: η πληροφορία που μου ήρθε, επειδή το θέσαμε το ζήτημα και μάλλον μας ακούνε, είναι ότι για τις πρώτες 15 έως 20 ημέρες τα δρομολόγια θα εκτελούνται όπως πριν από τη διακοπή. Ναι. Με συχνότητες δηλαδή περίπου 3-4 λεπτών. Άρα, ναι. Αυτό θα ισχύει λογικά.
8: Ξεκινούν 4:45 το ξημέρωμα του Σαββάτου.
9: Αυτό το κάνανε για τον Βλαδιανό. Το πρωί που θέλει να πηγαίνει στην εκπομπή, με το μετρό το ζήτησε να πάει 1/4 νωρίτερα. Για να μπορεί να ξεκινάει, για να πηγαίνει 4:45.
8: Ναι, το πρωί.
9: 5:45.
8: Εδώ εγώ διαβάζω για 4:45.
9: 4:45, 5 ήτανε.
8: Ναι.
9: Και πηγαίνοντα τον νωρίτερα, τέλος πάντων.
7: Πάντως,
9: είναι σημαντικό να εξυπηρετεί το πρωί και βέβαια και το βράδυ όμως.
7: Πάντως το καταλάβαμε ότι δεν είχαμε μετρό όλες αυτές τις ημέρες. Υπήρχε πρόβλημα με την κίνηση, με την κυκλοφορία.
9: Ναι, αλλά εγώ άκουγα σε εσάς που έλεγε η Σοφία χθες, ότι μετρήθηκε ότι η επιβάρυνση στο κυκλοφοριακό δεν ήταν μεγάλη αυτή.
7: Ναι, αλλά πρόσεξε λίγο. Δεν μιλάμε για τα οχήματα που κατέβαιναν στο κέντρο.
9: Α, τα οχήματα.
7: Σκέψου όμως τον κόσμο που έμπαινε στα λεωφορεία και περίμενε πόσες ώρες στις στάσεις.
9: Εκεί εννοείται.
7: Υπήρχε σοβαρό ζήτημα. Εν πάση
9: περιπτώσει. Ναι, βέβαια, το συζητάω. Στα λεωφορεία είναι μεγάλη.
7: Λοιπόν, και ξέρεις που αλλού έχει κίνηση τώρα, Βασίλη? Στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε. Ο κύριος Κυρανάκης είναι εδώ, Χρήστο.
8: Ναι, το μεσημέρι.
7: Ετοιμάζουμε ψηφοδέλτια.
8: Όχι, είναι συνάντηση γνωριμίας με την εκτελεστική γραμματεία της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη.
9: Κύριος Κυρανάκης οργώνει τώρα την περιφέρεια.
8: Ακριβώς.
9: Βέβαια, από εβδομάδα ο κύριος Κυρανάκης και το βαρύ πυροβολικό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στην Πελοπόννησο. Εκεί με περιοδίες που θα έχουν στόχευση, βέβαια, στο κοινό του Αντώνη Σαμαρά. Και με πρόσωπα βέβαια που έχουν έτσι μεγαλύτερη απήχηση ο λόγος τους σε αυτό το κοινό, δηλαδή θα είναι η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Βορύδης, γενικότερα στελέχη αυτού του μπλοκ, ας το πούμε, έτσι, του πιο δεξιού της Νέας Δημοκρατίας που θα περιοδεύσουν στην Πελοπόννησο. Σήμερα λοιπόν είπες είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχετε και μια αντιπροσωπεία του Πασόκ να κάνει το απόγευμα με τον γραμματέα, τον κύριο Βαρδακαστάνη, μια περιφερειακή διάσκεψη στο πλαίσιο αυτό το οργανωτικό που έχουν αποφασίσει από το ΠΑΣΟΚ να κάνουν για να μην έχουν παραφωνίες. Τώρα αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποτελεσματικό, γιατί ο καθένας, έλεγα νωρίτερα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη τέλος του ΠΑΣΟΚ, να λέει συμφωνώ και με την κυρία Διαμαντοπούλου, συμφωνώ και με τον κύριο Δούκα, συμφωνώ φυσικά με τον πρόεδρο. Οπότε όλοι συμφωνούμε και είμαστε όλοι μια χαρά μαζί. και έχουμε, έχουν τέλος πάντων μια κοινή στάση που βέβαια μόνο κοινή δεν είναι, καθώς είδαμε τις παραφωνίες που διατυπώθηκαν και διαπιστώθηκαν αυτές τις, τις ημέρες με, την, με τις δηλώσεις που γίνανε από την κυρία Διαμαντοπούλου και από τον, και από τον κύριο Δούκα, σταθερά βέβαια ο Δήμαρχος Αθηναίων. Έχει αυτή την, ας το πούμε, διαφοροποίηση, τέλος πάντων αναφέρεται σε συνεργασίες προς τα αριστερά, αυτή τη φορά ανέφερε τον, τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, περισσότερο γίνεται για τα εκλογικά και το τι θα δημιουργήσουν οι εκλογές, πότε θα γίνουν και όλα τα σχετικά και με τα κόμματα. Και είπαμε ότι άφησαν πίσω το, τα θέματα της καθημερινότητας. Τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία επέστρεψαν βέβαια με τα ζητήματα της ακρίβειας, με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα που είδαμε. Επικρίθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την πρόθεσε, ας το πούμε έτσι, και ο Πρωθυπουργός μέσα από βίντεο. Υπήρχε αρκετή έτσι, συζήτηση και στα κοινωνικά δίκτυα έγινε trend έτσι, το πόσο κάνει, με διάφορες παραλλαγές που γράφτηκαν και χιουμοριστικά και ηρωνικά και θετικά. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι τα θέματα της ακρίβειας παραμένουν και σε αυτά θα πρέπει να εστιάσει και έχει πει ότι θα εστιάσει και ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις που έκανε και από τις Βρυξέλλες. Άλλωστε είπε ότι περιμένουμε τώρα η μείωση από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να περάσουν εδώ στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο στη χώρα μας και από εκεί και μετά να περάσουν και σε μια σειρά έτσι, προϊόντων, υπηρεσιών που προσφέρονται να έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Είναι κάτι βέβαια που θα το δούμε, ίσως το καλοκαίρι να μην προσφέρεται και μετά το καλοκαίρι να έχουμε τα όποια θετικά μηνύματα από αυτή την αλλαγή, από αυτή τη συμφωνία τέλος πάντων και ελπίζουμε τον τερματισμό. Τώρα του πολέμου να πω, δεν ξέρω εσείς μιλάτε κιόλας με τους ανθρώπους, δεν ξέρω πόλεμο έχουμε τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι γίνεται.
7: Κοίταξε πάντως, ακόμη και σήμερα έχουμε 15 νεκρούς στο Λίβανο που χτυπάει το Ισραήλ, ας πούμε, λέει ότι χτυπάει στόχους της Χεζμπολάχ. Τέλος πάντων, κοίταξε τώρα και πού αλλού έχουμε ρίξει, γιατί αναφέρθηκες νωρίτερα και για το θέμα Δούκα Διαμαντοπούλου. Υπάρχει ένα ζήτημα.
9: Το κάνει, θα μου πει.
7: Όχι, όχι. Δεν είχαμε τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών.
9: Αυτό είναι πρόσφατο.
7: Λοιπόν, πρόσεξε, εγώ δεν έχω κάτι. Ένας, δεν θυμάμαι ποιος Μητροπολίτης, τον αδικήσω, θα το ψάξω να το βρω, είπε ότι θα διαθέσει τον επιπλέον μισθό, το παραπάνω τέλος πάντων,
9: ναι,
7: την αύξηση
9: ναι.
7: σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές. Στη Μητροπολή του τέλος πάντων, εκεί που είναι στα
9: ωριά. Ο καθένας, ο άλλος είπε ότι έχει τρίβιες τσέπες.
7: Ο Μητροπολίτης Σιμεών όμως της Νέας Σμύρνης ζήτησε να αποσυρθεί αυτή η διάταξη που προβλέπει ακόμη λέει, και διπλασιασμό των μισθών για να μην φτάσει λέει, ποτέ στη Βουλή. Γιατί δεν είναι κάτι λέει, που το ζήτησαν οι ίδιοι.
9: Ναι.
7: Λέει, δηλαδή μιλάει για προσπάθεια διασυρμού της Εκκλησίας με την λόγω κυβερνητική πρωτοβουλία. Και,
9: δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει κάνει μια τέτοια, δεν νομίζω να έγινε από μόνο του, το έκανε δηλαδή.
7: Πάντως ο ίδιος ο Σιμεών χαρακτηριστικά, γιατί έχει βγάλει γραπτή δήλωση, κανείς λέει από εμάς τους αρχιερείς δεν διανοήθηκε αυτό ποτέ να το απαιτήσει. Τώρα λέει αν στις επικοινωνίες του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό πρώτος χαριτολογώντας απείλησε να μεταπηδήσει στο Ισλάμ και να γίνει μουφτής. Επειδή λέει οι Έλληνες μουφτίδες αμείβονται κατά πολύ ψηλότερα από τους Μητροπολίτες. Και ο Πρωθυπουργός φοβήθηκε μήπως κοντά στα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει θα του τύχαινε και αυτό. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Προφανώς αστείευεται έτσι.
9: Δεν ξέρω αλλά τώρα με θέλω να σου πω. Εγώ διάβαζα χθες ότι ο μουφτής παίρνει το μισθό Γενικού Διευθυντή του Δημοσίου. Δηλαδή 2.200.
7: Να, όχι, άλλο θέλω 2.400. Να σου πω ότι φαίνεται πως δεν ήταν και μια φοβερή και τρομερή απέτηση. Βλέπεις ότι δηλαδή κάποιοι Μητροπολίτες παίρνουν τα χρήματα και δεν μιλάνε, θα περιμένουν τις αυξήσεις μάλλον και δεν μιλάνε. Κάποιοι μιλάνε και λένε ότι ναι, ήταν αναγκαίο και υπάρχουν και αυτοί που τέλος πάντων αντιτίθενται σε αυτό, λένε ότι μη μας βάζεις εμάς απέναντι στον κόσμο.
9: Και υπάρχουν και οι χαμηλότεροι κληρικοί, οι οποίοι και αυτοί επίσης μέσα σε αυτό το πνεύμα γενικότερα του. Των αυξήσεων τέλος πάντων μπαίνουν και αυτοί και θέλουν να βελτιωθούν τα οικονομικά τους. Μιλάμε για τους απλούς κληρικούς, τους ιερείς, οι οποίοι και αυτοί έχουν ένα μισθό που δεν είναι βέβαια φυσικά σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα Να επιστρέψω λίγο στα πολιτικά, αν δεν έχετε αντίρρηση, mm-hmm. στα πιο έτσι αμυγός. Είπαμε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προέταξε χθες και το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Φάμελος στο θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια και ζήτησαν την εφαρμογή του, γιατί η κυβέρνηση είπε ότι θα τη μελετήσει διαχειλέων του κ. Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας που επιστρέφει από την Κύπρο, εκεί αναφέρθηκε και στη δική του αντίληψη για τον πατριωτισμό. Συνεχίζονται οι αναταράξεις για το Σον ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε την κόντρα μεταξύ του κ. Φάμελου και του κ. Παπά, ξεκάθαρα, και του κ. Πολάκη εννοείται, ο οποίος θες είπε αυτό το ωραίο με το γάμο, που λέει ότι σήμερα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ σχέση με το κόμμα Τσίπρα, σαν να μην σε έχουν καλέσει να γάμουν και λες εγώ θα πάω. Μα δεν σε έχουν καλέσει, εγώ θα πάω. Κάπως έτσι κάνουν κάποια στελέχη για τη μεταπίδησή τους στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επιδιώκουν να συγκληθούν τα όργανα, κάτι το οποίο ο Κάτσο Φάμελος βέβαια δεν θέλει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε και τον Χρήστο Γιαννούλη έτσι να προσπαθεί και να διατηρεί τέλος πάντων κάποιες ισορροπίες στην προσπάθεια εκπροσώπησης του κόμματος. Αλλά πράγματα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Την Τρίτη, χθες νομίζω με ρωτήσατε για το τελεσίγραφο του Πολάκη. Τέλος πάντων την Τρίτη λίγη το τελεσίγραφο του Πολάκη και προς τον Σοκράτη Φάμελο. Και μετά προφανώς θα έχουμε νέο γύρο αντιδράσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Συζητήθηκε πάρα πολύ και αυτό το δημόσιο επεισόδιο ανάμεσα στην κυρία Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη, τον τραγουδιστή, που έγινε τηλεοπτικά και με τις αναφορές που κάνει και
7: αυτό,
9: η κυρία.
7: Αυτός ο διάλογος θα πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, Βασίλη, για το ρατσισμό και το σεξισμό. Δηλαδή είχε και ρατσισμό από τη μια πλευρά, είχε και σεξισμό από την άλλη, μια χαρά.
9: Ναι, όντως. Μιλάμε την ίδια γλώσσα.
7: Ακριβώς.
9: Περίπου, ναι. Και όλα αυτά σε τηλεοπτική μετάδοση έτσι απευθείας, για να είναι και η τηλεόραση μέσα να μας προσφέρει.
8: Ήταν μια προσπάθεια να παίξει ο ένας στο γήπεδο του άλλου. Εγώ
7: και
8: αυτό κατάλαβα.
7: Η εκπομπή αφορούσε μια υπόθεση, που, σύμφωνα τέλος πάντων με τις καταγγελίες που έχουν γίνει, ότι πολιτεύτρια, ο πατέρας πολιτεύτριας που είχε κατέβει υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές, είχε πληρώσει άνθρωπο που επηρέαζε Ρωμά και ο ίδιος, για να εξαγοράσει 10.000 ψήφους.
8: Υποστηρίζει
7: είχε υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό.
8: Υποστηρίζει μια πλευρά.
9: Αυτή η υπόθεση με την εξαγορά ψήφων κοινοτήτων Ρωμά σε διάφορες περιοχές της χώρας δεν είναι καινούργια βέβαια. Είναι πολύ παλιά.
7: Νομίζω είχαμε σε μια περίπτωση και συλλήψεις, Βασίλη, σε εκλογική αναμέτρηση, που πιάστηκαν με πολλά τέλος πάντων εκλογικά βιβλία.
8: Μην ξεχνάτε το περιστατικό όπου πηγαίνει ο ψηφοφόρος, ρίχνει το φακελάκι μέσα και στην καταγραφή, μετά στην καταμέτρηση, όταν ανοίγαν το φάκελο για να βρουν το ψηφοδέλτιο, είχαν βρει μέσα και λεφτά.
9: Εντάξει, καλά, αυτά γίνονται και αλλού βέβαια, ναι. Όχι μόνο στα κοινότητες Ρωμά.
8: Όχι, γενικά το λέω, Είναι καταγεγραμμένα τέτοια περιστατικά. Που πάει ο άλλος να...
9: Ακραίο αυτό. Το λάθος που έκανε ο συγκεκριμένος, που δεν πήρε τα λεφτά και τα ρίξε μέσα και του μείνει το ψηφοδέλτιο στο χέρι.
7: Ζάμπα.
9: Ζάμπα, τέλος πάντων, πούλησε την ψήφο του.
7: Έτσι.
9: Λοιπόν, και εντάξει, απλά δείχνει και το πώς μπορεί να κινηθεί και σε ποιο επίπεδο να έχουμε τον πολιτικό διάλογο ή τέλος πάντων τον όποιο διάλογο. Πολιτικό με τίποτα πολιτικό. Τον όποιο διάλογο. Γενικότερα βλέπουμε ότι έχουμε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή δεν μπαίνουμε σε συζητήσεις επί της ουσίας κάποιων πραγμάτων. Βέβαια υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται για να αντιμετωπιστούν ζητήματα, γιατί αναφέρθηκαμε νωρίτερα και τα ζητήματα της καθημερινότητας και ακρίβεια και τα κόκκινα δάνεια, έτσι θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες, έρχονται στη καθημερινότητα, το κυκλοφοριακό, πολύ έντονη συζήτηση, όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχουμε με τα θέματά μας, έτσι, με την ολοκλήρωση του μετρό στα ανατολικά, την επέκτασή του δυτικά, τα έργα που γίνονται στην περιφέρεια εκεί κτλ. Αλλά και στην Αθήνα και κυρίως εκεί, όπου τα πράγματα τώρα το καλοκαίρι έρχονται πιο πολύ στην επιφάνεια, γιατί δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί καθόλου τελευταία. Οι συνθήκες στο μετρό είναι αφόρητες. Αθήνας πλέον είναι κορεσμένος εκεί που δεν πάει, έχει ατελείωτες ουρές, είναι στιβαγμένη με στα τρένα ο κόσμος.
7: Έχει, λέει, οχήματα που όταν τα είχαν δρομολογήσει σειρμούς δεν υπήρχε air condition. Δηλαδή πριν από δεκαετίες, είναι τόσο παλιά. Ναι.
9: Αγοραστήκαν το 98-99 κάποια χωρίς air condition, αντικαθίσταται τώρα. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή εντάξει, πριν από μερικούς μήνες ήμουνα, σχεδόν δεν υπάρχει ώρα της ημέρας που να μην γίνεται κακός χαμός σταθμούς του κέντρου, με πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχει και πάρα πολύ τουρισμό, που να είναι ο κόσμος στιβαγμένος με στα τρένα, ασφυκτικά, και είναι και μεγάλα, έτσι, δεν είναι μικρά στα ταδιά μας εδώ. Και οι σειρμοί να πηγαίνουν έρχονται φύσα, ξέρεις, εκεί πιεσμένοι πάνω στην πόρτα ο κόσμος. Και βέβαια και τα προβλήματα κυκλοφοριακά και φυσός και άλλα γενικότερα προβλήματα που υπάρχουν στα ζητήματα της καθημερινότητας, και αυτά θα κυριαρχήσουν στην πολιτική συζήτηση. Δηλαδή είμαστε ακόμα σε μια κουβέντα θεωρητική, εσύ με ποιον θα συνεργαστείς, εγώ με ποιον λες, και δεν θα το φέρει αυτό η κάλπη. Δηλαδή θα προκαλέσει αυτές τις συζητήσεις αμέσως την επόμενη μέρα, αλλά μπαίνουμε σε μια πρόορη συζήτηση σε τέτοια ζητήματα, αφήνοντας απ' έξω αυτά που ζητούν απάντηση και λύση και από τους πολιτικούς, από τα κόμματα, έτσι, τους εκπροσώπους. Νομίζω ότι έχουν και μεγαλύτερη ουσία. Mm-hmm. Είπαμε για τις περιοδίες οι οποίες γίνονται και για το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Και γίνονται και σε επανάληψη, ξέρεις, άμα σου ξεφύγει τίποτα. Δηλαδή, αν χάσεις την ευκαιρία, αυτή τη Δευτέρα για παράδειγμα, θα είναι ο κύριος Χατζηδάκης στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσει, ναι, σε μια εκδήλωση στο λιμάνι. Την άλλη Δευτέρα θα ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι στο Χάγιατ, που λένε και του λιμανιού και του Σαλονιού. Οπότε θα πιάσουμε όλα τα κοινά.
9: Και αυτά συμβαίνουν. Παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε με ερώτηση στη Βουλή μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξημένων γυναικοκτονιών. Είναι κάτι το οποίο προφανώς βλέπουμε ότι έχει μια έξαρση μεγάλη με τους μηχανισμούς πρόληψης, με τα μέτρα που έχουν δημιουργηθεί, με το σχέδιο που υπάρχει από την αστυνομία. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν ζητήματα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ, όπως είναι αυτό, και άλλα της καθημερινότητας, της ζωής, που λιγότερο συζητιούνται και επικεντρωνόμαστε σε συζητήσεις που δεν έχουν με τη ουσία για τους πολίτες μεγάλη. Νομίζω ότι με ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο Χαλκιδική δεν πάμε, Μαρία, από ό,τι άκουσα, έτσι, και έχουμε τα βιολογικοί πέσαν στη θάλασσα.
7: Εντάξει, ναι, έσκασε και ο αγωγός στην
9: Εκκήτη. Εκεί
8: ταιριάζει μια
7: γνωστή
8: αγγλική φράση.
7: Βέβαια θα έχει στα Μάλγαρα καθυστερήσεις, να το έχεις και αυτό στο μυαλό σου.
9: Και πού να πάμε?
7: Τίποτε, κάτσε εδώ, θα έχει και μετρό, βρε Βασίλη, αυτά δεν λέγαμε πριν.
8: Δεν είστε ικανοποιημένοι με τίποτα. Μα πραγματικά δεν είστε ικανοποιημένοι.
9: Να πηγαίνουμε πάνω κάτω με το μετρό.
7: Θα έχει και δροσούλα, έχει air condition τουλάχιστον. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Μαρτίου σταθμού.
7: Μην νομίζω ότι θα πας και πολύ μακριά, ούτως ή άλλως μικρούλη είναι ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
8: Είμαστε πιο κοντά στην επέκταση του έργου. Φαγωθήκατε και οι δυο σας. Σοφία, βάλε τραγούδι να πάμε σε τίτλο.
7: Στο μετρό το μέγεθος μετράει, Χριστό. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, Βασίλη.
8: Τώρα,
7: καλημέρα.
8: Ναι, και χάρη, ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναταραξής με το καλημέρα της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Η Ιρανή δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς. Μάχες στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου, ψαλιδίζονται οι τιμές στην Αγγλία. Στη Μόσχα εκτοξεύθηκε καπάκι δεξαμενής από δηληστήριο που χτύπησαν τα ουκρανικά drones. Σε διαβούλευση τίθεται η νέα στεγαστική στρατηγική της κυβέρνησης. Μετά τη χθεσινή συμφωνία για την Ουκρανία και τις κυρώσεις στη Ρωσία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στρέφονται στο νέο επταετή προϋπολογισμό. Μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής, το μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει σε κανονική λειτουργία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς το με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Στο Σοφικό Κορινθίας εντοπίστηκε φυτεία ειδικής κάναβης αξίας 500.000 ευρώ. Βρέθηκε μετά από 80 χρόνια το ναυάγιο του διαβόητου πλοίου της κόλασης στις Φιλιππίνες, από το οποίο επέζησαν μόλις 200 από τους 1.200 κρατούμενους. Το 1944 αμερικανικά αεροσκάφη το θεώρησαν στρατιωτικό μεταγωγικό και το έπληξαν με τορπίλες. Κόπηκε στα δύο και βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν.
5: Και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

Καλά, τώρα επειδή φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με ένα θέμα που δεν έχει να κάνει έτσι με μια απόδραση, έστω κοντινή, έστω και να μην είναι και κάτι πολύ πολυτελές. Να πάμε σε ένα κάμπινγκ που είναι και αγαπημένο και από άποψη πολλοί το επιλέγουν και ούτως ή άλλως είναι και πιο οικονομικό, έτσι θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι μαζί μας ο κ.

0: χειρότερες φέτος. Αλλά και πέρσι ήταν πολύ καλή χρονιά.
1: Αυτό που κάνει ακριβώς το κάμπινγκ ελκυστικό, τι θεωρείτε ότι είναι η άποψη του συγκεκριμένου είδους διακοπών ή επειδή ακριβώς είναι και πιο οικονομικό. Κάποιοι που μπορεί να μην το είχαν στα πλάνα τους τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη φορά να το επιλέγουν.
0: Είναι και το οικονομικό μέρος, αλλά είναι και το ότι οι άνθρωποι μέσα στο κάμπινγκ βρίσκονται μέσα στη φύση, σε ένα άλλο περιβάλλον. Δεν έχουν σχέση τα κάμπινγκ με τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία κλείνονται μέσα σε ένα δωμάτιο, όπως είναι και στα σπίτια τους. Εδώ είναι ελεύθεροι μέσα σε ένα περιβάλλον καταπράσινο. Κυκλοφορούν μόνο με ένα μαγιό όλη την ημέρα. Ενώ βγαίνουν στον θάλασσα, αισθάνονται την ελευθερία. Και γι' αυτό νομίζω ότι το επιλέγουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μοιημένοι στο κάμπι. Δεν έχουν καμία σχέση οι διακοπές στα κάμπι με σύγκριση στα ξενοδοχεία. Στα ξενοδοχεία πρέπει να φοράνε και το παπιόν για να πάνε κάποιοι να φάνε ή να πιούν κάτι.
2: Είναι δηλαδή στάση ζωής, κύριε Ουζούνη, στην ουσία. Είναι μια επιλογή.
0: Και έχει μπει και στους Έλληνες πλέον αυτή η ιδέα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που ξοδεύουν αρκετά χρήματα για να οργανωθούν, δηλαδή να αποκτήσουν τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα κτλ. Για να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους. Γιατί έρχονται με τέτοιους εξοπλισμούς που έχουν όλες τις ανέσεις, σχεδόν ό,τι έχουν στα σπίτια τους τα έχουν και στις διακοπές τους. Γιατί ένα αυτοκινούμενο ή ένα τροχόσπιτο έχει τα πάντα μέσα, δεν του λείπει τίποτα. Συν της άλλης, τα κάμπι πλέον τα σύγχρονα είναι οργανωμένα και έχουν διάφορες ανέσεις, δηλαδή οι χώροι, οι κοινόχρηστοι χώροι που εξυπηρετούν τους κατασκηνωτές είναι εφοδιασμένοι με πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και καταψύκτες ή ψυγεία για να συντηρήσουν τα φαγόσιμά τους όταν δεν έχουν. Σιδερωτήρια υπάρχουν, έχουν πλυντήρια, στεγνοτήρια, ό,τι χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος το έχουν τα σημερινά κάμπι.
1: Τώρα, επειδή είπατε ότι είστε σε πληρότητες καθημερινά, δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει ο κόσμος και έρχεται 95% με 100%.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δηλαδή κάποιος αποφασίσει τώρα να έρθει για το Σαββατοκύριακο ή για μια εβδομάδα, θα βρει ή πρέπει να έχει κλείσει πιο μπροστά θέση?
0: Θα πρέπει να κάνουν κράτηση οι άνθρωποι. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ τυχεροί για να βρουν μια ελεύθερη θέση. Άντε να βρουν για μια μέρα. Αν έρθουν για μια εβδομάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν ελεύθερες θέσεις. Mm-hmm. Εμείς δουλεύουμε τουλάχιστον μόνιμα με κρατήσεις. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο κενό μιας ή δύο ημερών ανάμεσα στις κρατήσεις, εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά εξυπηρετούμε πολύ λίγους πελάτες με αυτόν τον τρόπο. Κανονικά, οι άνθρωποι που γνωρίζουν την περίοδο των διακοπών τους, είναι καλό να κάνουν κρατήσεις πολύ έγκαινα.
1: Και επειδή είπατε για αυτοκινούμενα και τροχόσπιτα, εμείς όταν λέμε κάμπινγκ, το μυαλό μας πάει περισσότερο στα αντίσκηνα. Αυτό δηλαδή δεν υπάρχει. Πλέον τα έχουμε καταλήψει τελείως.
0: Πολύ υγιή είναι με αντίσκηνα πλέον στα κάμπινγκ. Οι πιο πολλοί έχουν τα τροχόσπιτα, έχουν τα αυτοκινούμενα. Από τότε που επιτράπηκε κυκλοφορούν πλέον και στην Ελλάδα αυτοκινούμενα, αρκετοί Έλληνες πάνω στη διαδικασία να αγοράσουν. Ή ακόμη και να νοικιάζουν, γιατί υπάρχουν πολλές εταιρείες που νοικιάζουν αυτοκινούμενα.
1: Σωστά. Ίσως βγαίνει και πιο οικονομικό έτσι. Πόσο θα κοστίσει για μια οικογένεια, για μια τετραμελή οικογένεια, να περάσει 4 μέρες ή μια εβδομάδα, ας πούμε μια εβδομάδα στο κάμπινγκ?
0: Περίπου είναι 35 με 40 την ημέρα για μια οικογένεια.
1: Συγγνώμη, είπατε 35 με 40 ευρώ την ημέρα για μια οικογένεια.
0: Ναι, ναι, ανάλογα τα παιδιά έχουν, αν είναι μικρά ή ενήλικες, ας το πούμε. Δηλαδή καλύτερα να σας πω αυτή την περίοδο για το άτομο έχουν 8 ευρώ το άτομο και 17 ευρώ τη θέση που συμπεριλαμβάνει το ρεύμα και τους φόρους.
1: Μάλιστα. Κύριε Ουζούνη, θα θέλαμε να μιλάμε πολύ ώρα μαζί σας, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτά που συζητάμε, αλλά δεν έχουμε πολύ καλή γραμμή. Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και όλα να κυλήσουν ομαλά και στη φετινή θερινή περίοδο.
0: Μπορείτε να έρθετε και κάποια άλλη στιγμή για να κάνετε και από κοντά, δηλαδή κάποιο βίντεο ή να πάρετε συνέντευξη είτε εμένα είτε κάποιον άλλο μέσα στο κάμπινγκ.
1: Ωραιότατα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Ουζούνης, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ, δραστηριοποιείται στη Χαλκιδική.

0: εκεί. 95 με 100% λέει πληρότητα ήδη. Δηλαδή δεν περιμένουν να φτάσουμε Ιούλιο και 15 Αύγουστο.
1: Είναι που ο κόσμος δεν πηγαίνει διακοπές.
0: Πάει στο κάμπινγκ όμως, Χρήστο.
1: Γιατί
0: δεν πάει
1: το κάμπινγκ δεν είναι διακοπές.
0: Και δεν μπορείς να πας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Α, ναι. Μπαλκονίτσι, ναι.
0: Στο μπαλκονίτσι.
1: Ναι.

0: Εν τω μεταξύ, φτάνουμε προς το καλοκαίρι και δεν έχουμε και πολλές ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε όμως από το αστυνομικό, Χρήστο.
1: Εδώ, Θεσσαλονίκη. Ένας 17χρονος διέριξε σπίτι και μετά ζητούσε και 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλεμμένα.
0: Ανόμιζα τίποτα για ηθική βλάβη, αποζημίωση.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: όχι,
0: κουράστηκε, ας πούμε, να σπάσει την κλειδαριά, οτιδήποτε.
1: Όχι, 17χρονος υπήκος Αιγύπτου, διέριξε χθες το πρωί, φαίνεται να διέριξε χθες το πρωί διαμέρισμα στο Ρεόκαστρο, όπου διαμένει συνομήλικος από τη Συρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα είχαν και προσωπική γνωριμία. Από το σπίτι αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ένα κινητό, προσωπικά έγγραφα του ανήλικου και το απόγευμα της ίδιας μέρας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 17χρονος συναντήθηκε με το θύμα και με την απειλή ενός εχμηρού αντικειμένου του απέτησε και εκβιαστικά και 700 ευρώ προκειμένου να του τα επιστρέψει. Ύστερα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο δράστη, πρόβαλε στεναρή αντίσταση, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι στην κατοχή του. Εδώ, 13χρονος λέει, έδωσε σε άλλον 370.000 ευρώ.
0: Όχι, μπόρεσε, λέει κάποιος 35χρονος με την απειλή να αποσπάσει από 13χρονο αυτό
1: από
0: το
1: 13χρονο.
0: Ποσό. Προφανώς, εντάξει, θα πήρε τίποτα κωδικούς από τους λογαριασμούς των γονιών του. Γιατί δεν μπορεί ο 13χρονος να έχει τόσα χρήματα. Ούτε ο Elon Musk δεν είχε τόσα χρήματα όταν ήταν στα 13 του.
1: Θα με προκαλέσεις να πω κάτι περί ανάπτυξης.
0: Ναι, είδες. Μα και ύστερα αυτό το παιδί θα θέλει να πάει και κάμπινγκ, κατάλαβες, θα πάει και διακοπές.
1: Εσύ είσαι του κάμπινγκ ή του ξενοδοχείου?
0: Μα δεν φαίνομαι του κάμπινγκ φυσικά.
1: Α, βάζεις και το φυσικά δίπλα.
0: Κάποτε ήμουν και του ελεύθερου. Κάποτε, όταν επιτρεπόταν αυτό, γιατί εκεί μπορούσες να πας και 3 μήνες διακοπές, για παράδειγμα, με τον προϋπολογισμό που θα πας ένα Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο, έκανες 1 μήνα κοντά στη θάλασσα, εκεί που σκάει το κύμα. Αλλά δεν ήταν οικονομικό μου το σύστημα, είναι και θέμα άποψη, ρε παιδί μου. Είναι τι σου αρέσει. Όταν θες να ξεκουραστείς, θέλεις να είσαι κοντά στη φύση ή θέλεις να είσαι έτσι μέσα στην πολυτέλεια και στα λούσα? Τι προτιμάς?
1: Κοίτα, το ξενοδοχείο δεν είναι πολυτέλεια. Δεν το επιλέγεις για να πας στην πολυτέλεια. Υπάρχουν ξενοδοχεία και ξενοδοχεία.
0: Εξαρτάται.
1: Άλλοι θέλουν ένα δωμάτιο απλά ίσα-ίσα κάπου να πέσουν λίγο.
0: Να γύρουν το
1: να
0: κορμί,
1: γύρουν το κορμί τους, να πάρουν ένα πινάκο.
0: Καλά, τώρα εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, last year και αυτό. Last year, αναγκαστικά. Όχι, ούτε καν αντισκηνώ. Με sleeping bag θα βγαίνουν.
1: Μην πας στα μπιτσόμπαρα. Να δίνεις 110 ευρώ την του άτομο.
0: Άντε πάλι με τα μπιτσόμπαρα.
1: Μάντε στο ποσό και πάνε διακοπές.
0: Λοιπόν, δεν πάμε σε beach bar. Πάμε στην παραλία με την πετσέτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ψυγιάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Με έχει πείσει. Με έχει πείσει. Και σωστό φάνηκε. Αυτό είναι ταπεράκι με κεφτεδάκι.
0: Δεν τρώμε κεφτεδάκια στην παραλία.
1: Μόνο κλαμπ σάντουιτς.
0: Κρυφά τα κάνουμε αυτά.
1: Και σαμπανιέρες μέσα με τα αυτά.
0: Άντε πάλι με τις σαμπανιέρες.
1: Και τις
0: φρουτοσαλάτες. Μα πού τα βλέπεις? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εκεί που συχνάζεις, εσύ μπορεί να έχει σαμπανιέρες και
1: φρουτοσαλάτες. Αλλά έχω κάτι
0: εκεί
1: γνωστούς.
0: Εκεί που συχνάζω, εγώ δεν τα βρίσκω αυτά.
1: Έχω κάτι γνωστούς οι οποίοι. Ξέρεις, λένε,
0: ούτε καν φρέντο καπουτσίνο με φραπεδάκι στο χέρι και πολύ
1: πάγο.
0: Έχω κάτι
1: γνωστούς οι οποίοι λένε, άστο να πάει, δεν βγαίνω, έχω τραβήξει μια οικονομική καταστροφή εκεί που έχουμε φτάσει, ομοντιέ. Δεν θα πάω πουθενά διακοπές. Ωραία. Κάποια στιγμή τον βλέπεις την Παρασκευή το βραδάκι, τσαντούλα, οικογενειακός, φεύγει. Πού πας, τάδε? Α, έχουμε... Θα πάμε σε ένα μπιτσόμπαρο δόξα από τη Χαλκιδική. Ίσα-ίσα ρε φίλε, χαλαρά να περάσουμε λίγο καλά και θα γυρίσουμε. Ναι. Γυρίζει το πρωί του Σαββάτου. Αλλά αφού έχει ανεβάσει όμως φωτογραφίες με τις σαμπανιέρες εκεί, με τις βότκες από εδώ, με τα κρασιά.
0: Βρε με αυτές τις σαμπανιέρες.
1: Θα κάνεις και, άμα δεν κάνεις το είναι σαν να μην έχεις πάει.
0: Ναι, άμα δεν το ανεβάσεις.
1: Και πού είστε, ξαπλώστρα πρώτο κύμα.
0: Ναι, Χρήστο,
1: που σου γαργαλάει η θάλασσα την πατούσα, ρε παιδί μου, και φοράς
0: και τα μέρη
1: την παντόφλα
0: που
1: με τη χάλα.
0: Πάει και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεσαι μπορεί
1: το
0: να
1: Σάββατο
0: έχουν τη δυνατότητα.
1: Το Σάββατο το πρωί ο
0: ίδιος
1: μαζί με την οικογένεια και τα συμπράγαλα σε άλλο beach bar την Κυριακή το ίδιο. Άρα έχεις κάψει βενζίνη, πήγαινε έλα επί τρία.
0: Κοίτα,
1: έχεις
0: τώρα
1: πληρώσει την ξαπλώστρα, τη φρουτοσαλάτα, το ποτό σου, το φαγητό σου. Έχεις βγει τη σέλφι σου, χτυπάς και τις ρακέτες. Τα κατουκά, τα κατουκά, τα
0: έχω κι εγώ ένα γνωστό που κάνει
1: και
0: κρουαζιέρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι υπόλοιποι χίλιοι γνωστοί πάνε κρουαζιέρες.
1: Κατά τα άλλα, ο συγκεκριμένος και διάφοροι άλλοι που φυσικά είναι το κίνημα της μιζέριας που λέω εγώ, δεν μπορεί να μαζέψει αυτό το ποσό για να πάει κάπου διακοπές, το ξοδεύει όμως σταθερά κάθε Σαββατοκύριακο και κατά τα άλλα Πού φτάσαμε, αδερφέ, να μην μπορούμε να πάμε ούτε διακοπές.
0: Εγώ θέλω να σου πω, Χρήστο, ότι αν δεν ήμουν παντρεμένη, θα σου έλεγα να μου γνωρίσεις έναν ελεύθερο από αυτούς τους γνωστούς σου.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ γνωστή.
0: Μιλάμε για κελεπούρια τώρα.
1: Είναι πολύ γνωστή.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όλοι έτσι. Το λένε και οι ακροατές μας. Συμμετέχουν στη συζήτηση και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Φέρτε μου ένα μαντίλι να κλάψω.
0: Να νομίζω ότι έλεγε φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πώς πονώ. Η Σοφία Ισακαλή έχει ωραιότατες ιδέες για το πώς θα κυλήσει η εκπομπή από εδώ και πέρα.
1: Η Σοφία Ισακαλή θα μας βρει καλεσμένους για τη Δευτέρα, θα αναλάβει ρόλο αρχισυνταξίας. Όλα εδώ πληρώνονται, Σοφία.

0: Πάμε αθλητικά.
1: Όχι, νόμιζα ότι θα βγούμε να ψάξουμε για σαμπανιέρες, έτσι που σε είδα.
0: Στο λέω από τώρα. Λέω από τώρα, επειδή η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μικρή και οι γύρω περιοχές είναι πάρα πολύ μικρές. Εάν σε πετύχω κάπου και το κάνω εικόνα με μεγάλο ψάχτινο καπέλο.
1: Εσύ, συγγνώμη, δίνεις πολλές πιθανότητες.
0: Βεντάλια.
1: Άκου λίγο. Κοίταξε, και το καπέλο και τη βεντάλια τα έχεις πετύχει. Αλλά ξέρεις πολλά μέρη που θα μπορούσαμε να συναντηθούμε εμείς οι δυο.
0: Νομίζω, ναι. Θα κάνω πως δεν σε ξέρω. Δεν σε ξέρω,
1: δηλαδή,
0: δεν με ξέρεις.
1: Το μόνο σημείο που μπορούμε να βρεθούμε είναι αυτό το στούντιο, Χρήστο, έτσι όπως την κόβω τη δουλίτσα.
0: Καλά, μην βάζεις το χέρι σου στη φωτιά, αλλά τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να πάω στην παραλία, στη Χαλκιδική, εδώ σε μια κοντινή, να πλώσω την πετσετούλα μου, έτσι, και να βάλω την ομπρελίτσα μου, να την τοποθετήσω, να ανοίξω το ψυχιάκι μου, να έχω και τη φραπεδιά μου με το έτσι πολύ το παγάκι στο χέρι. Και να σκάσεις μύτη εσύ με τη σαμπανιέρα σου.
0: Μη σε δω σε οργανωμένο beach bar να σου κάνουν και μασάζ.
1: Εσύ πηγαίνεις στα οργανωμένα beach bar. Αυτό είναι το ζήτημα. Κατάλαβες. Εμένα δεν θα με βρεις εκεί.
0: Καλά.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν θα συναντηθούμε.
0: Ποιους δεν βρίσκεις τώρα σε beach bar?
1: Νομίζω τους παίκτες που συμμετέχουν εκεί στο Μουντιάλ.
0: Και στις χώρες ομάδες.
1: Και συντάκτες, ναι. Γιατί έχουν πάρα πολύ δουλειά αυτές τις ημέρες. Έχουμε μεταγραφές, έχουμε να λέμε και είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας ο Κούσης. Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, Κώστα.
2: Γεια σας. Οι σαμπανιέρες είναι πάντως ένα καλό αντικείμενο για το καλοκαίρι.
1: Α, είδες κι άλλος καλό μαθημένο, Σοφία. Είδες, δεν είναι μόνο ο Χρήστος μας. Είναι και ο Κώστας μας.
2: Λοιπόν,
1: κοίταξε. Σαμπάνιες χθες στο Μουντιάλ, ποιοι άνοιξαν, ποιοι χαρήκανε. Νομίζω το Κατάρ δεν το πήρε και πολύ καλά το 6-0.
2: Δεν τα πήγε και πολύ καλά. Δεύτερη αγωνιστική είναι. Τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουμε πράγματα στους ομίλους. Το Κατάρ πράγματι δεν τα πήγε και πολύ καλά. 6-0 από τον Καναδά. Δεύτερη νίκη για τους συνδιοργανωτές. Βεβαίως το Κατάρ είχε και δύο αποβολές, έτσι να το πούμε και αυτό. Σε κάθε περίπτωση πολλά τα γκολ για τους γηπεδούχους. Ενθουσιώδες το κλίμα. Επίσης, δεύτερη νίκη και για τους έτερους συνδιοργανωτές στο Μεξικό. 1-0 τα ξημερώματα σήμερα στη Νότιο Κορέα. 2-2 και το Μεξικό. Σε κλίμα ψευδού φυσικά, οι Μεξικάροι οι οποίοι το ζουν. Νωρίτερα είχαμε τον αγώνα της Τσεχίας με την Νότια Αφρική 1-1. Θεωρητικά το λέμε γκέλα εντός εισαγωγικών για τους Τσέχους. Και η Ελβετία σε ένα απολαυστικό παιχνίδι το βράδυ, το οποίο παρακολούθησα κιόλας. 4-1 την Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Τα γκολ μπήκαν όλα μετά το 70, μετά το 73 λεπτό για την ακρίβεια. Μέχρι τότε ήταν 0-0. Ιδίως στο πρώτο ημίχρονο ήταν μέτριο. Μετά όμως ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί εντός εισαγωγικών και άρχισε να βρέχει γκολ. Έπαιξε ρόλο βεβαίως και μια αποβολή της Βοσνίας μετά το 1-0. Αλλά οι Ελβετοί κέρδισαν με 4-1 σε ένα έτσι απολαυστικό βράδυ. Τώρα βεβαίως να πούμε ότι έχουμε τους αγώνες και τη σημερινή ημέρα, όπου δυστυχώς βεβαίως για τους φίλους της Βραζιλίας ο αγώνας της είναι στις 3.30 τα ξημερώματα, οπότε θα πρέπει να βάλουμε ξυπνητήρια. Νωρίτερα όμως παίζει η Αμερική με την Αυστραλία στις 10, που είναι ένα καλό παιχνίδι γιατί και οι τρίτοι συνδιοργανωτές έχουν πολύ καλή ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ. Και στη 1 η ώρα παίζουν Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 όπως είπαμε Βραζιλία Αϊτή. Και στις 6 τα ξημερώματα Τουρκία-Παραγουάη. Θα το δουν αυτό πιστεύω, ούτε στην Κωνσταντινούπολη θα το δουν το παιχνίδι αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι είναι το πρόγραμμα, πρέπει να προσαρμοστούμε και σιγά σιγά θα έρθουν και τα καλύτερα παιχνίδια. Αυτά όσον αφορά στο Μουντιάλ.
1: Και πηγαίνοντας προς τους τελικούς, οι ώρες θα είναι οι ίδιες ή θα είναι πιθανότερο έτσι να ξεκινούν λίγο. Η τελική και η τελική, για παράδειγμα, θα είναι τις πρώτες πρωινές ώρες ή θα είναι τις βραδινές, για να ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να δούμε κάτι
2: δεν
1: καλό.
2: Δεν το έχω εύκαιρο ακόμα, αλλά νομίζω θα είναι στις ίδιες ώρες. Γιατί για να είναι στις ώρες τις δικές μας κανονικές, πρέπει να είναι και νωρίς. Οπότε δεν
1: ξέρω. Οπότε θα πρέπει να πάνε ξημερώματα, χαράματα.
2: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο οι ομάδες θα συνενέσουν σε αυτό. Για παράδειγμα, ο αγώνας της Ισπανίας που γκέλαρε και όλες έγινε εκεί η ώρα Αμερικής πρωί. Πρωί προς μεσημέρι, 11.30 ή 12, κάπου εκεί. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο οι ομάδες θα δεχτούν να γίνει κάτι τέτοιο. Πάμε στα δικά μας τώρα εδώ. Περιμένουμε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ σχετικά με τη λύση της συνεργασίας με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Χθες έγινε γνωστό ότι η συμφώνηση του Λουτσέσκου υπέγραψε την λύση της συνεργασίας. Δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση, ενώ να πούμε ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει τώρα μια νέα πληροφορία ότι δεν είναι τελικά τόσο μεγάλο φαβορί ο Μαρίνο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης προπονητής, γιατί εμπλέκονται τώρα πλέον και άλλα ονόματα και καταλαβαίνεις, Μαρία και Χρήστο, καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, θα προς υποστήθονται ονόματα, θα προτείνονται ονόματα, θα μπερδεύεται η ιστορία και αυτό τώρα γίνεται, θα έλεγα, εις βάρος της ομάδας, γιατί έφτασε Παρασκευή. Σε λίγο αρχίζει, πρέπει να αρχίσει προετοιμασία.
0: Πότε θεωρητικά έχουν την πρώτη συγκέντρωση?
2: Ορίστε.
0: Πότε θεωρητικά θα πρέπει να έχουν την πρώτη συγκέντρωση λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων? Πότε μπαίνει δηλαδή στο γήπεδο ΠΑΟΚ?
2: Θεωρητικά ήταν να γίνει σήμερα, αλλά δεν μπορεί να γίνει σήμερα, όπου δεν υπάρχει και κάποια ανακοίνωση. Νομίζω ότι ως τη Δευτέρα πρέπει να γίνει, γιατί εκτός τώρα βέβαια το θέμα προπονητή το κρατήσει λίγο, γιατί υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Η ομάδα παίζει αγώνες κάποια στιγμή με την νικητή του Δυναμό Κιέβου, με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Οπότε δεν είναι τα πράγματα έτσι τόσο ρόδινα όσο νομίζουμε, τόσο εύκολα. Προφανώς και υπάρχουν ζητήματα.
1: Εγώ πάντως δεν αγχώνομαι.
2: Ναι.
1: Πώς λέει το σύνθημα, πάω και είσαι αυτό. Ναι, χαλάρα. Ναι.
2: Και να πούμε ότι σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δημοσιεύματα από τη Σερβία που λένε ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό, θα κλείσει κτλ. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε όλοι, αλλά βεβαίως και εκεί, όσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε πράγματα. Περιμένουμε πάντως. Παρασκευή σήμερα νομίζω ότι θα είναι μια μέρα που θα έχει αρκετές εξελίξεις σε πολλά ζητήματα, ομάδες και αθλήματα.
0: Για να δούμε. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και με την αθλητική ειδησιογραφία της ημέρας φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Μεν και η Δε με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
0: Τη Μαρία Τσακίρη.
1: Τον ήχο μας ρύθμισαν στο μεγαλύτερο μέρος η Σοφία Σακαλή. Και τώρα έτσι για να είναι λίγο από κοντά και ο Φάνης ο Λιάκος. Σε έχουμε καταλάβει, τι νομίζεις, δεν σε καταλάβαμε φάρη μας ότι έρχεσαι εδώ για τα αθλητικά. Εν πάση περιπτώσει δεν άκουσες κάτι που να σε αφορά σήμερα. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί.
0: Και μη μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξανά σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο και λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό 25 Μαρτίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές πιστοποιήσεις ασφαλείας του έργου. Έτσι, οι επιβάτες θα βλέπουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις σειρμών, με τη βασική διαφορά ότι όσοι επιλέγουν τη γραμμή προς Καλαμαριά θα αποβιβάζονται προσωρινά στην 25η Μαρτίου. Σπήραμε Μαϊμού Λογιστές επιχείρησε με τηλεφωνική απάτη να πάρει χρήματα και κοσμήματα από κάτοικο των Σερών που όμως ήταν αστυνομικός. Άγνωστος άνδρας, προσποιούμενος τον λογιστή, τηλεφώνησε χθες το μεσημέρι και ενημέρωσε τον αστυνομικό στο σπίτι του πως έχει χρέος στην εφορία. Του ζήτησε χρήματα και κοσμήματα για να εξοφλήσουν την οφειλή και έστειλε 21χρονο συνεργό του να τα πάρει. Ο αστυνομικός ενημέρωσε το 100, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση και συνέλαβαν τον νεαρό ενώ αναζητούν το Μαϊμού Λογιστή. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθεται στη μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή προσιτών κατοικιών. Πρόκειται για 4 παρεμβάσεις που επιχειρούν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών και να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε διπλωματικό θρίλερ, εξελίσσεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Τη ματέωση της επιβεβαίωσε και η Ελβετία, καθώς την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, με το λευκό οίκο να επικαλείται προβλήματα logistics. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου και η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, αντανακλώντας την αισιοδοξία που προκαλεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στην εγχώρια αγορά, οι τιμές στην Αγγλία επιστρέφουν στα επίπεδα που βρίσκονταν στα τέλη Μαρτίου. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμη και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στο Βόλο 34χρονος απέσπασε από 13χρονο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς το με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Αναζητούνται 4 αντιλίκοι που τον βοήθησαν, ενώ δεν βρέθηκαν τα χρήματα. Στο Σοφικό Κορινθίας εντοπίστηκε φυτεία ινδικής κάναβης αξίας 500.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ιρανή τραγουδίστρια και 8 μέλη μιας ομάδας παραγωγής φέρονται να καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα για συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω YouTube το 2024. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολικοί, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ και στα ανατολικά τα 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει τοπικά στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους και θα αγγίξουν και πάλι τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
8: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 102 FM, επόμενη στάση ενημέρωση. Σαπρανίδης, Εμίλιος και Έφη Τζαμπάζη πίσω από τα μικρόφωνα της εκπομπής. Τελευταία μέρα της εβδομάδας. Έφη μου, δεν θα πούμε πολλά σήμερα, έτσι να
9: χαιρετηθούμε. Θα δούμε πιο πολλά σήμερα.
8: Θα δούμε και θα ακούσουμε περισσότερα, γιατί οι καλεσμένοι και η πληροφόρηση που θέλουμε να πάρουμε σήμερα είναι σημαντική και έτσι σε μεγάλο βαθμό και σε μέγεθος, να το πω έτσι, αν και είναι αγοραίος όρος. Και να ξεκινήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, σας είχαμε δώσει κάποιες συμβουλές, μιλώντας με ειδικούς, για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το δέρμα μας, αν δεν κάνω λάθος.
9: Ακριβώς.
8: Τούτη τη φορά θα πάμε σε ένα εξίσου περισσότερο σημαντικό όργανο του ανθρώπινου σώματος που είναι τα μάτια. Και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Αργύρη Τζαμάλη, επίκουρο καθηγητή οφθαλμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Τζαμάλη, καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
8: Λοιπόν,
10: τι κάνετε, πώς είστε?
8: Είμαστε καλά και όταν έχει ήλιο έξω και καλό καιρό και δεν βρέχει, εγώ τουλάχιστον είμαι ακόμη καλύτερα ως καλοκαιράκιας. Φαντάζομαι όλες οι εποχές είναι χρήσιμες και χρηστικές για τον άνθρωπο και κυρίως για το περιβάλλον και τη φύση. Παρ' όλα αυτά,
10: μάλλον το καλοκαίρι, βέβαια.
8: Ναι. Μπαίνουμε λοιπόν
10: είναι ακόμα καλύτερο, αρκεί να μην παραβλέπουμε τους κινδύνους, όπως είπες, Εμίλια, τους οποίους έχουμε τόσο για το δέρμα μας, όσο και για τα μάτια μας, αλλά και για τα υπόλοιπα όργανα.
8: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αργύρι μου, θα σου μιλώ Αργύρη και Εμίλιο, γιατί γνωριζόμαστε.
10: Εννοείται στον Ενικό, γιατί αυτός... έχουμε και ένα μεγάλο παρελθόν.
8: Ναι. Αυτό ο καθοσπρεπισμό, ο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό, θα τον αφήσουμε στην άκρη.
9: Έχετε παρελθόν, γι' αυτό βλέπει πολύ καλά ο Εμίλιο.
8: Λοιπόν. Αργύρη μου, να ξεκινήσουμε. Ότι τα ερωτήματα είναι πολλά και στη συνεργασία μαζί σου τα βγάλαμε. Να πάρουμε τις απαντήσεις που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ποια είναι λοιπόν τα συχνότερα προβλήματα των ματιών που εμφανίζονται κατά του καλοκαιρινού μήνε?
10: Ούτως ή άλλως προβλήματα των ματιών μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλο τον χρόνο. Από εκεί και πέρα το καλοκαίρι αυτό που αυξάνεται είναι μια ομάδα παθήσεων που έχει να κάνει κυρίως με την ξηροφθαλμία, διάφορες επιπεφυκίτιδες τις οποίες έχουμε σε έκσταση αυτή την εποχή, αλλά και αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή ερεθισμούς είτε από θάλασσα είτε από πισίνα και προβλήματα από τη λανθασμένη χρήση των φακών επαφής. Δηλαδή το καλοκαίρι τα μάτια μας καταπονούνται σίγουρα περισσότερο από τι, από τον ήλιο, από τον αέρα, από το αλάτι, το χλώριο και τους κλιματισμούς τους οποίους έχουμε στους κλειστούς χώρους. Οπότε αυτά είναι τα συχνότερα αίτια για τα οποία έρχονται τα καλοκαίρια οι ασθενείς σε εμάς.
8: Και για τα οποία θα πάρουμε απαντήσεις στην πρόοδο της συζήτησης.
9: Άρα πρέπει να φοράμε, είναι απαραίτητο τα γυαλιά ηλίου, σωστά?
10: Από τη στιγμή που είναι ο ήλιος, ναι. Είναι στην ουσία πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί ο ήλιος είναι όντως επικίνδυνος για τα μάτια. Ξέρετε, η περιόδης κυρίως ακτινοβολία του ηλίου είναι αυτή η οποία ενοχοποιείται για το πλήστο των παθήσεων που έχουμε στα μάτια. Δηλαδή για παθήσεις όπως ο καταράκτης ή η ηλικιακή εκφύλιση της οκράς φυλίδας ή ακόμα και το πτερίγιο. Όντας πραγματικά ο πρώτος παράγοντας ο οποίος προδιαθέτει για κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα λοιπόν με τα γυαλιά ηλίου τι κάνουμε, προστατεύουμε λίγο τα μάτια μας από αυτό. Κόβουμε την υπεριόδια ακτινοβολία και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό τα γυαλιά τα οποία παίρνουμε να έχουν ένα 100% φίλτρο για τη UVA και UVB. Δηλαδή αυτή την υπεριόδια ακτινοβολία η οποία είναι και επιβλαβή για τα μάτια.
8: Σίγουρα βέβαια δεν αγοράζουμε τέτοια γυαλιά από το πανέρι, έτσι δεν είναι? Πάμε σε συγκεκριμένα έτσι.
10: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας νοιάζει δεν είναι το πόσο σκούρα είναι τα γυαλιά, πόσο όμορφα είναι τα γυαλιά. Προφανώς και τα γυαλιά ηλίου είναι και ένα αξεσουάρ και ένα μέσο ανάδειξης της εικόνας μας, αλλά κυρίως είναι μέσο προστασίας των ματιών. Γι' αυτό πρέπει από πιστοποιημένους οπτικούς να αγοράζονται τα γυαλιά ηλίου. Είναι πολύ σημαντικό και κυρίως να έχουν το σωστό φίλτρο μέσα.
9: Κύριε καθηγητά, από ποια ηλικία αναφοράνε γυαλιά ηλίου? Δηλαδή βλέπουμε παιδάκια σε καρότσια, ας πούμε, δηλαδή σε πολύ μικρή ηλικία, 2-3 ετών.
10: Σωστά.
9: Από πότε?
10: Και είναι κάτι το οποίο είχα και εγώ, πιστέψτε με, γιατί έχω ένα μικρό παιδάκι τώρα το οποίο είναι 1,5 έτους και είχα και εγώ αυτή την απορία πραγματικά, γιατί μεγαλώνουμε και ακούμε ότι πρέπει να φοράνε γυαλιά ηλίου ακόμα και τα παιδιά. Είναι αυτό μύθος, είναι αλήθεια? Στην ουσία είναι μια πραγματική αλήθεια, δηλαδή ότι τα γυαλιά ηλίου από 6 μηνών και μετά είναι καλό να τα φοράμε. Ίσως να μην είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει πολύ ήλιος, αλλά το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ βοηθητικά και στα παιδιά λοιπόν. Και αυτό γιατί? Γιατί ο κρυσταλλοειδής φακός, ο φακός δηλαδή που έχουμε μέσα στο μάτι μας, στα παιδιά δεν κόβει την UV ακτινοβολία, την υπεριόδια ακτινοβολία, και αυτή είναι ακόμα περισσότερη από αυτή να περάσει. Οπότε ναι, είναι σημαντικό η προστασία να ξεκινάει από την παιδική ηλικία, δηλαδή μετά τους 6 μήνες της ζωής, όπως λέει και η Αμερικανική Εταιρεία Οφθαλμολογίας, αλλά είναι σημαντικό και το γυαλί το οποίο θα επιλέξουμε για το παιδάκι μας να μπορεί να το κάθεται. Ξέρετε, το γυαλί αυτό συνήθως σε εμάς τους ενήλικες κάθεται πάνω στη μύτη, στο ρινικό οστό. Τα παιδάκια δεν έχουν αναπτυγμένο το ρινικό οστό ακόμα, οπότε πρέπει να προσαρμόζεται καλά στα αυτάκια του για να μην του πέσει και σίγουρα να είναι ένα άτραυστο γυαλί. Να μην είναι εγκυμονή κινδύνους για το παιδί όταν θα πέσει, γιατί θα πέσει σίγουρα.
8: Μάλιστα. Τώρα, καλοκαίρι, θάλασσα, πισίνα, επηρεάζουν την υγεία των ματιών η θάλασσα και η πισίνα με το χλώριο στην πισίνα, έτσι κι αλλιώς η θάλασσα έχει από μόνη της, ή το αλάτι εκεί?
10: Έτσι ακριβώς. Όλοι από εμάς έχουμε μπει σε θάλασσα, σε πισίνα και μπαίνουμε και κάθε καλοκαίρι. Οπότε, μακροχρόνια, ευτυχώς, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων δεν επηρεάζει σε τίποτα η θάλασσα και η πισίνα. Βέβαια, αν το δούμε τοπικά όταν γίνεται αυτό, μπορεί να προκαλέσουν κάποιους ερεθισμούς. Τόσο το αλάτι που υπάρχει στη θάλασσα, ακόμα και το ιόδιο, όσο κυρίως το χλώριο και τα διάφορα μικρόβια που μπορεί να υπάρχουν στην πισίνα. Και ξέρετε, η πισίνα είναι πιο επικίνδυνη γιατί έχει και κάμενο νερό, ενώ στη θάλασσα το νερό ανανεώνεται πολύ περισσότερο. Το κυριότερο όμως πρόβλημα δεν είναι για το μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά είναι για αυτούς που φοράνε φακούς επαφής.
9: Αυτό θα ρωτούσα. Ναι. Τι γίνεται με τους φακούς επαφής μέσα στο νερό, στη θάλασσα ή πισίνα?
10: Το καταλαβαίνω ότι κανείς δεν θέλει να μπαίνει με τα γυαλιά μέσα στη θάλασσα και όλοι πρέπει να μπαίνουν με τους φακούς επαφής, γιατί χωρίς τους φακούς επαφής, αυτοί που έχουν μια έντονη μυωπία υπερμετροπία, δεν μπορούν να δουν ποιος τους χαιρετάει από την παραλία. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι σε αυτούς που φοράνε φακούς επαφής, το καλύτερο είναι να παίρνουν ιδιαίτερα μέτρα. Είτε να μην τους φοράνε μέσα στη θάλασσα, εννοείται όχι με ανοιχτά τα μάτια και τους φακούς, γιατί και θα τους χάσουν και θα μπορέσουν να μολυνθούν.
9: Για βουτιές τώρα λέτε, κύριε καθηγητά. Στις βουτιές λέτε με ανοιχτά μάτια.
10: Βουτιές. Ναι. Στις βουτιές με ανοιχτά τα μάτια δεν πρέπει να είμαστε, γιατί τρώνε καθίγει ο φακός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Και δεύτερον, αν μείνει οτιδήποτε, όταν υπάρχει φακός επαφής, δεν ανανεώνεται το δάκρυο που υπάρχει κάτω από αυτόν. Οπότε και τα οποιαδήποτε μικρόβια έχουν μπει εκεί, μπορούν να εισχωρήσουν πολύ πιο εύκολα μέσα στο μάτι με αυτόν τον κερατοειδή και να κάνουν μολύνσεις. Όταν λοιπόν κάποιος, ειδικά αυτός ο οποίος φοράει φακό επαφής, έχει έναν ερεθισμό μετά από μπάνιο σε θάλασσα, σε πισίνα, κόκκινο μάτι και αρχίζει να μην βλέπει και καλά, τότε πρέπει να εξεταστεί άμεσα από οφθαλμίατρο. Είναι πολύ σημαντικό.
8: Μάλιστα. Άρα και μετά τον μπάνιο, αν παρατηρηθεί κάτι, δηλαδή τέτοιο τσούξιμο, το κάνουμε με νερό τρεχούμενο.
10: Το καλύτερο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε μαζί μας, όχι με το νερό της πισίνας ή της θάλασσας, να έχουμε μαζί μας κάποιες σταγόνες ενυδάτωσης για τα μάτια. Δηλαδή αυτά τα υποκατάστατα τεχνητών δακρύων, τα υποκατάστατα δακρύων που υπάρχουν, τα τεχνητά δάκρυα. Αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ. Πολλοί γονείς ή ακόμα και ενήλικες για τους εαυτούς τους έχουν μαζί τους φυσιολογικό ορό. Όχι ότι είναι κακός ο φυσιολογικός ορός, απλώς ο φυσιολογικός ορός και αυτός περιέχει ερεθιστικά στοιχεία και ναι, μεν ξεπλένει, αλλά από την άλλη ερεθίζει και ο ίδιος το μάτι. Οπότε το καλύτερο απ' όλα να έχουμε ένα μικρό μπουκαλάκι τεχνητών δακρύων στην τσάντα μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε λίγα δάκρυα για να νιώσουμε άμεσα καλύτερα.
8: Πάντως, έτσι λίγο χαριτολογώντας, προηγουμένως είχες πει ότι μπορούμε να βγούμε από τη θάλασσα και να μην γνωρίζουμε κάποιον που μας χαιρετάει. Δεν είναι κακό. Καμιά φορά αποφεύγουμε και τους ανεπιθύμητους. Άμα δεν κάνουμε δεν τους γνωρίζουμε.
10: Έχουμε μια καλή δικαιολογία.
8: Μια καλή δικαιολογία. Τώρα, εμφανίζουν πολλοί άνθρωποι ξηροθαλμία το καλοκαίρι. Και οφείλεται αυτό, μάλλον η αιτία είναι το κλιματιστικό, κάτι άλλο, φταίει το κλιματιστικό, δεν φταίει, ποιοι είναι οι παράγοντες για την ξηροθαλμία.
9: Και πώς την ξεπερνάμε.
10: Και πώς την ξεπερνάμε. Η ξηροθαλμία είναι ένα από τα πιο συχνά ζητήματα πλέον. Και ενώ λέμε ότι εντάξει, έχουμε τεχνητά δάκρυα, μωρέ, τώρα δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Για τους περισσότερους ασθενείς, λέμε, έλα, μωρέ, μόνο ξηροθαλμία έχει. Δεν ισχύει αυτό για τον ίδιο τον ασθενή, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να του αλλάξει την καθημερινότητά του και την ποιότητα ζωής του. Και γιατί ασχολούμαστε με την ξηροθαλμία ακόμα, είναι τώρα 2026. Μα γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο πυρπολασμός. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όπως είπαμε, με τον κλιματισμό, τις υψηλές θερμοκρασίες, τον αέρα, αλλά και κάτι το οποίο ξεχνάμε, την πολλή έκθεση στις οθόνες. Αυξάνεται πάρα πολύ η ξηροφθαλμία το καλοκαίρι. Θα μου πείτε, γιατί περισσότερη έκθεση το καλοκαίρι. Πλέον με τα κινητά έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο το καλοκαίρι. Ασχολούμαστε πολύ περισσότερο το καλοκαίρι με το κινητό μας για να σκρολάρουμε στα social media ή να δούμε κάτι το οποίο θα μας ενδιαφέρε. Και έτσι, όταν κοιτάμε τις οθόνες, πέρα από το γεγονός ότι εξατμίζονται πιο εύκολα τα δάκρυά μας, πολύ περισσότερο από το φυσιολογικό, δεν ανυποκλίνουμε τόσο πολύ τα μάτια μας για να προσέξουμε αυτό το οποίο γράφει, να δώσουμε περισσότερη σημασία. Άρα, έτσι ξεραίνονται πολύ περισσότερο τα μάτια μας. Και να μην ξεχνάμε ότι το προσδόκιμο επιβίωσης έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, πλέον μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος είναι μεγαλύτερος. Άρα, και η ξηροφθαλμία είναι πολύ πιο συχνή πλέον, γιατί σταματάει να παράγεται το φυσιολογικό.
8: Έχει να κάνει και με την ηλικία δηλαδή.
10: Έχει να κάνει λοιπόν με την ηλικία, αλλά σε ό,τι αφορά στην περίοδο που βρισκόμαστε τώρα το καλοκαίρι, έχει να κάνει, όπως είπες πολύ σωστά, Εμίλια, πολύ με τον κλιματισμό, με το ξηρό κλίμα το οποίο δημιουργεί ο κλιματισμός, το οποίο επιδεινώνει το ήδη ξηρό κλίμα το οποίο έχουμε έξω στην ατμόσφαιρα, αλλά και με τις οθόνες, τις οποίες πραγματικά κοιτάμε πολύ περισσότερο και θα πρέπει να θέλουμε κάποιο διάλειμμα.
9: Να σταματήσουμε λίγο, γιατρές, τις οθόνες, λίγο να το γενικεύσουμε, πέραν δηλαδή του καλοκαιριού, πόσο επηρεάζουν τα μάτια οι πολλές ώρες, είτε όχι μόνο για το καλοκαίρι, σε κινητά, τάμπλετ και υπολογιστές.
10: Ναι, σωστά. Επηρεάζουν πέρα από την ξηροφθαλμία. Αν το γενικεύσουμε λίγο, μπορεί να δημιουργήσουν και κάποια ακόμα προβλήματα. Ευτυχώς όχι μόνιμα. Αυτό που φοβούνται οι περισσότεροι, θα χαλάσω τα μάτια μου από τον υπολογιστή, από την τηλεόραση. Όχι, δεν χαλάνε τα μάτια. Ευτυχώς το μυαλό μπορεί να χαλάσει με αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε, αλλά τα μάτια ευτυχώς δεν χαλάνε. Απλώς μειώνεται ο βλεφαρισμός με αυτά και προκαλούν την ξηροφθαλμία, όπως είπαμε, και την κόπωση. Κάτι όμως πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ιδιαίτερα στα παιδιά, οι οθόνες είναι επιβαρυντικές, ούτως ώστε να αυξηθεί κατακόρυφα η μοιοπία τους. Ξέρετε, το είδαμε το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μέσα στην περίοδο του εγκλεισμού λόγω COVID, που τα μαθήματα γινόντουσαν όλα
9: online,
10: μέσω του διαδικτύου. Είδαμε μια αλματώδη αύξηση πραγματικά της μοιοπίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Και σε αυτό ενοχοποιείται σίγουρα η συνεχής κοντινή όραση. Δεν είναι μόνο οι οθόνες, είναι ακόμα και το βιβλίο. Δηλαδή, όταν είμαστε πολλές ώρες στην κοντινή εργασία, πρέπει να παίρνουμε λίγο το βλέμμα μας, να κοιτάμε λίγο μακριά και μάλιστα, αν το ξεχνάμε αυτό, να θυμόμαστε τον κανόνα των Αμερικάνων που λένε ότι είναι ο κανόνας των 20, δηλαδή κάθε 20 λεπτά. Για 20 δευτερόλεπτα να κοιτάμε τουλάχιστον 20 πόδια. Αυτό σημαίνει 6 μέτρα μακριά. Να κοιτάμε μακριά κάθε 20 λεπτά για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
8: Εντάξει, αυτό το κανόνα το ξέρετε εσείς. Άμα πρέπει να μας το πείτε και εμάς, το ξέρετε εσείς οι οθαλμοί αυτό το κανόνα. Εμείς πώς να το ξέρουμε. Τώρα που τον ακούσαμε, το μάθαμε. Θα το κάνουμε.
10: Έτσι ακριβώς. Είναι ένας πρακτικός κανόνας, το οποίο μνημονικά μπορεί να το θυμάται οποιοδήποτε. Ο κανόνας των 20.
9: Μάλιστα. Κύριε Τζαμάλη, τι πρέπει να μας οδηγήσει στον οφθαλμίατρο όταν θα πονέσουμε, όταν θα έχουμε ένα κόκκινο μάτι. Όταν θα βάλουμε τα δάκρυα αυτά που είπατε και δεν θα φύγει το κοκκίνισμα.
8: Ποιο είναι το σημείο ντε, δηλαδή, πανησυχούμε για να πάμε.
10: Ούτως ή άλλως, όσοι έχουν προβλήματα με τα μάτια τους και κάνουν τακτικές επισκέψεις στον οφθαλμίατρο, συνήθως γνωρίζουν τι είναι αυτό το οποίο θα τους ανησυχήσει. Αλλά σε ό,τι αφορά τους ερεθισμούς που έχουμε το καλοκαίρι που μας ενδιαφέρουν, επίγονοι είναι κυρίως όταν πέφτει η ώρα σήμα. Το να έχουμε ένα ερεθισμένο μάτι το οποίο περνάει με τη χρήση των δακρύων δεν είναι κάτι που πρέπει να μας οδηγήσει άμεσα στον οφθαλμίατρο. Αλλά ένα κόκκινο μάτι, ερεθισμένο μάτι που δακρύζει, που τσούζει και έχει και θολή όραση, πρέπει άμεσα να μας οδηγήσει στον οφθαλμίατρο, γιατί όπως είπαμε μπορεί να είναι μια μόλυνση του κερατοειδούς, δηλαδή του τζαμιού του ματιού, η οποία να αποβεί πραγματικά όχι απλώς επώδυνη, αλλά και επιζήμια για την όραση σε μόνιμο βαθμό. Οπότε ναι, εκεί πρέπει να εξεταστούμε άμεσα.
8: Μάλιστα, επειδή έχουμε και τα επόμενα 6-7 λεπτά να συζητήσουμε, νομίζω ήθελες τώρα να περάσουμε έφημο στην σύγχρονη οφθαλμοχειρουργική.
9: Ακριβώς, οφθαλμοχειρουργική. Να δούμε για τον καταράκτη. Ο καταράκτης, κύριε καθηγητά, είναι απλώς μια επέμβαση αφαίρεσης ενός στολού φακού ή σήμερα αποτελεί και μια ευκαιρία συνολικής βελτίωσης της όρασης?
10: Και, το είπατε πάρα πολύ σωστά.
9: Και μήπως αυτό... λόγω καταράκτη μειώνεται και η πρεσβειοποιία?
10: Έτσι ακριβώς. Ο καταράκτης, στην ουσία, ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι ο καταράκτης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο καταράκτης είναι, όπως είπατε πάρα πολύ καλά, ο θολός φακός του ματιού. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε μέσα στο μάτι μας ένα φακό, ο οποίος με τα χρόνια, όπως αστρίζουν τα μαλλιά μας, έτσι αστρίζει και αυτός ο φακός.
9: Κύριε καθηγητά, με τα χρόνια όλα χαλάνε. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα.
10: Πλέον ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να αναστρέφουμε αυτή την πορεία, όπως και στον καταράκτη δηλαδή. Γιατί τι χαλάει, πέρα από το γεγονός ότι αστρίζει ο φακός μπορεί να μην έχει διαταφότητα. Δηλαδή να μην μπορεί να κάνει αυτό το focus το οποίο κάνουμε για να διαβάσουμε κοντά. Αυτό είναι η πρεσβειοποία μας. Οπότε πλέον έχουμε την δυνατότητα με σύγχρονες τεχνικές και σύγχρονους φακούς που βάζουμε μέσα στο μάτι να το αναστρέφουμε όλο αυτό και να αναστρέφουμε τη φυσιολογική μας γύρανση δηλαδή. Άρα όταν αφαιρούμε τον καταράκτη, είτε μπορούμε να το αφαιρέσουμε γιατί κάποιος όντως βλέπει σαμπά για να του βάλουμε ένα καθαρό φακό, είτε μπορούμε να το κάνουμε για διαθλαστικούς σκοπούς. Δηλαδή για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τελείως τόσο τη μοιοπία του, όσο την υπερμετροπία, όσο και τον αστιγματισμό, ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις, σε επιλεγμένους ασθενείς και την πρεσβειοποία. Με ειδικούς πολυεστιακούς φακούς, τους οποίους βάζουμε στο μάτι και μας λύνει αυτό το πρόβλημα.
8: Μάλιστα.
9: Καλά, έχω μείνει άφωνη τώρα για την πρεσβειοποία. Δηλαδή πραγματικά. Άρα μπορούμε να πάμε στον οφθαλμίατρο και να πούμε είμαστε 50 τόσο, άμα κάνω για καταράκτη αυτό το φακό να μειωθεί η πρεσβειοποία, σωστά?
10: Εσείς σίγουρα αν του λέγατε του οφθαλμιάτρου σας ότι είστε 50 τόσο δεν θα σας πίστευε.
9: Δεν πει, το ξέρει. Το ξέρει.
10: Αποκλείεται. Οπότε αν όντως ένας 55 έχει και πρεσβειοποία... θα μπορούσε να το διορθώσει με μια προϋπόθεση. Πρέπει να καταλάβει ότι όλοι οι ενδοφακοί διορθώνουν, αλλά δεν μπορούν να προσομοιάσουν τον κανονικό μας φακό. Άρα, εάν φοράμε γυαλιά και για μακριά και άλλα γυαλιά για κοντά, ναι, μπορεί να διορθωθεί πάρα πάρα πολύ καλά, τέλεια το μακρινό και εν μέρει και το κοντινό. Άρα... αν έχουμε μόνο πρεσβειοποία, εκεί είμαστε λίγο πιο διστακτικοί.
9: Το πότε πρέπει να χειρουργεί το καταράκτης είναι σε συνεννόηση με το γιατρό. Που...
10: ακριβώς.
8: Και όχι, πότε είναι...
10: καταράκτης...
8: Αργύρι μου, πότε είναι όριμος, δηλαδή, ακούω και λέξτε ορίμασο καταράκτη, δηλαδή το φρούτο, τι σημαίνει είναι όριμος, έχει ηλικιακό, έτσι, η οριμότητα, προσέγγιση ηλικιακή είναι ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η πάθηση.
10: Σωστό. Το πότε είναι όριμος ο καταράκτης, λοιπόν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που μας ρωτάνε όλοι οι ασθενείς, ορίμασε γιατρέ. Αυτό είναι μια παλαιωμένη άποψη, ότι πρέπει να είναι όριμος. Ξέρετε, παλιά, πριν από 20-30 χρόνια, ο καταράκτης γινόταν με πολύ μεγάλες τομές, που μετέπειτα η όραση δεν έφτανε και στο 100%, οπότε έπρεπε να φτάσει να είναι πολύ όριμος, πολύ χάλια και να πούμε ότι κάτι κερδίσαμε. Τώρα πλέον δεν ισχύει αυτό. Τώρα λοιπόν τον καταράκτη τον χειρουργούμε όχι όταν οριμάζει όπως λέμε, ίσα-ίσα δεν θέλουμε να παραοριμάσει, γιατί όταν γίνει πάρα πολύ σκληρός είναι πιο δύσκολο το χειρουργείο το οποίο γίνεται. Θέλουμε λοιπόν να το χειρουργήσουμε όταν ενοχλεί τον ασθενή μας. Και προσέξτε, όχι όταν ενοχλεί τον γιατρό, ούτε την τσέπη του γιατρού. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άμεσος καταράκτης και επίγον χειρουργείο καταράκτη δεν υπάρχει. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές σας. Ο καταράκτης χειρουργείται όταν ενοχλεί του ήλιου.
8: Επειδή ο χρόνος τελειώνει, επιθυμώ να κάνουμε μια τελευταία απάντηση στο ερώτημα για τη μεταμόσχευση του κερατοειδούς. Πολλοί ξέρουμε, ακούμε κερατοειδείς, μια μεγάλη, επώδυνη, με ρίσκο επέμβαση. Η εξέλιξη σήμερα τι προσφέρει σε αυτή τη διαδικασία, ποιες είναι οι δυνατότητες που μπορούν να έχουν οι ασθενείς ώστε να έχουν ίαση ή εν πάση περιπτώσει να κάνουν την μεταμόσχευση κερατοειδούς χωρίς μεγάλους κινδύνους?
10: Ναι, ακούγεται πάρα πάρα πολύ μεγάλο και πολύ έντονο το να κάνει μεταμόσχευση. Η αλήθεια είναι πως είναι από τις μεγαλύτερες επεμβάσεις που κάνουμε στα μάτια, αλλά Πλέον πρέπει να πούμε στους ασθενείς οι οποίοι έχουν πρόβλημα με κερατόχονο, με θόλωση του κερατοειδούς τους, δηλαδή του τζαμίου του φακού, ή ακόμα μια θόλωση μετά από χειρουργείο του καταράκτη που δεν πήγε καλά, ότι πλέον μπορούμε να τα διορθώνουμε αυτά όχι με την ολική μετανόστευση, αλλά ακόμα και με τμηματικές. Δηλαδή, αλλάζουμε μόνο το στρώμα εκείνο, την φλίδα εκείνη του κερατοειδούς, η οποία έχει το πρόβλημα. Και αυτό τι σημαίνει? Πολύ μικρότερες τομές, με τοπική αναισθησία πολλές φορές και όχι γενική αναισθησία, και ταχύτερα αποκατάσταση με καλύτερα αποτελέσματα.
8: Το υλικό αυτό
10: είναι
8: που είναι. Πραγματικά
10: σημαντικό.
8: Το υλικό που βρει, τι υλικό είναι αυτό που βάζετε ως αντικατάσταση?
10: Αυτό είναι υλικό από θανόντα δότη. Δηλαδή από κάποιο συμπολίτημα, κάποιο συνάδελφο μα, ο οποίο έχει επιβιώσει. Είναι πτωματικό το μόσχευμα.
9: Και πολλές φορές έτσι. Τώρα,
8: κλείνοντας, Αργύρη μου, όλα όσα μας είπες ήταν εξαιρετικά. Γίνονται και στα δημόσια νοσοκομεία ή μόνο σε ιδιωτικές δομές?
10: Πρέπει να πω ότι όλα από αυτά που σας είπα γίνονται σαφέστατα και σε δημόσια νοσοκομεία. Εγώ βρίσκομαι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ως επίτροπος καθηγητής. Έχω και το ιατρείο μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα όσα συζητήσαμε γίνονται ακόμα και στα δημόσια νοσοκομεία χωρίς κανένα απολύτως κόστος.
8: Μάλιστα. Εύχομαι, εγώ πιστεύω ότι είναι έτσι και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι.
9: Εγώ, ναι, μπορώ να κάνω. Είναι και 25. Ένα λεπτό, γιατρέ, μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι για τα βλέφαρα, γιατί τα κορίτσια μας ενδιαφέρει λίγο.
8: Ναι, εγώ ξεπέρασα αυτή την ερώτηση, γιατί δεν με αφορά έτσι αισθητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω.
9: Έχουμε σύγχρονες δυνατότητες της χειρουργικής βλεφάρων. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βελτιώσει έτσι την καθημερινότητά μας?
10: Ειδικά έχουμε τώρα το καλοκαίρι, ενδιαφέρονται πάρα πολύ γι' αυτό να βελτιώσουν και την εικόνα τους. Η χειρουργική των βλεφάρων είναι κάτι το οποίο γίνεται και για λειτουργικούς σκοπούς, δηλαδή για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερα, αλλά και για αισθητικούς σκοπούς. Και πολλές φορές, όπως στην βλεφαροπλαστική, θα συνδυάζουμε αυτά τα δύο, γιατί ανοίγουμε τόσο το βλέμμα, όσο και το οπτικό μας πεδίο, δηλαδή έχουμε και καλύτερη περιφερειακή όραση. Αυτά γίνονται πλέον με τοπική αναισθησία, με χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες δεν είναι αυτό το οποίο λέμε ανέμακτες. Οι ανέμακτες τεχνικές μπορούν πολύ μικρό μέρος να διορθώσουν. Γίνονται με βλεφαροπλαστικές όμως, οι οποίες είναι τελείως ανώδυνες, γίνονται σε τοπική αναισθησία και έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα, όπου μετά από μία εβδομάδα μπορεί ο καθένας να επιστρέψει στην δουλειά του και στην καθημερινότητα.
8: Απλά να πούμε την καλή συνάδελφο, καλή μου φίλη Αργύρη, οι βλεφαροπλαστικές δεν τα προβλέπει το ταμείο σου, θα πρέπει να πας στον ιδιώτη και να πληρώσεις.
10: Η αισθητική βλεφαροπλαστική, όχι. Όταν μιλάμε για κάτι αισθητικό, ναι, όχι. Αν όμως αυτό συνδυάζεται και με μια βλεφαρόπτωση, δηλαδή αν είναι πεσμένο και λίγο το βλέφαρο και όχι απλώς χαλαρό, αυτό ναι. Και πιστέψτε με, επειδή είναι το μέσο ενδιαφέροντος μου και οι μεταμοσχέσεις και τα βλέφαρα, αυτή τη στιγμή τώρα που θα κλείσουμε θα πάω να συνεχίσω στο νοσοκομείο που βρίσκομαι, χειρουργία βλεφαρόπτωση. Το οποίο είναι τελείως ωραία.
9: Ωραία.
8: Κύριε Τζαμάλη, Αργύρη, φίλε Αργύρη, τον ακούσαμε, επίκουρος καθηγητής οφθαλμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά όλα όσα μας είπε. Εμείς θα φροντίσουμε να τα τηρήσουμε και όχι μόνο για λόγους αισθητικής, αλλά και για λόγους ουσίας και για λόγους προστασίας τα μάτια μας τώρα, κυρίως το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε θερμά, Αργύρη.
10: Θέλω να κλείσω, Εμίλιε, με κάτι να πω, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ και για το χρόνο σας. Ελπίζω όλοι να παίρνουν αυτά τα μέτρα πρόληψης που είπαμε πριν φτάσουμε στη θεραπεία και να κλείσω με κάτι το οποίο είχε πει η πιο γνωστή ίσως Αμερικανίδα συγγραφέας, η Έλεν Κέλλερ, η οποία ήταν και τυφλή και κουφή. Είχε πει ότι χειρότερο πράγμα από το να μην έχεις όραση είναι μόνο ένα. Το να μην έχεις όραμα. Και τα παιδιά που μας ακούν και μόλις τέλειωσαν τις πανελλήνιες εξετάσεις, αυτό πρέπει να κρατήσουν, να έχουν όραμα από εδώ και μπρος.
8: Σε ευχαριστούμε θερμά, Αργύρη μου. Καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
10: Σας ευχαριστώ πολύ.
9: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
8: Εμείς τη συζήτηση την απολαύσαμε, την κουβέντα με τον Αργύρη, τον επίκουρο καθηγητή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Μετά από 3 εβδομάδες διακοπής, το μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο σε κανονική λειτουργία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Αναταράξεις με το καλημέρα της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ιράνοι δεν πάνε για Νέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Βάνς. Μάχες στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου, ψαλιδίζονται οι τιμές στην Αγγλία. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο Αθηνών σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθεί ο τζίρος. Σε διαβούλευση τίθεται η νέα στεγαστική στρατηγική της κυβέρνησης. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στις Σέρρες συνελήφθη απατεώνας που προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη που όμως ήταν αστυνομικός. Στο Βόλο 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντας το με τη βοήθεια άλλων ανήλικων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Στο Σοφικό Κορινθίας εντοπίστηκε φυτεία ινδικής κάναβης αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ. Σε εξέλιξη έως τη 1 το μεσημέρι είναι η εθελοντική αιμοδοσία της Αρτρίας στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητο να γνωρίζετε το άμκα σας και να έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή το δίπλωμα ή το βιβλιάριο υγείας σας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: 102 FM, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, επόμενη στάση ενημέρωση, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, για την επόμενη μία μισή ώρα δηλαδή, και τούτη τη φορά θα πάμε αρκετά νότια, θα πάμε στην Κρήτη και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Ανογείων. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλό πρωινό μεσήμερο.
1: Καλό πρωινό. Καλό πρωινό στη Θεσσαλονίκη από τα νότια, αλλά καθόλου αμεληταία από τα ορεινά των νοτίων.
2: Ανέσωστα από τα ορεινά των νοτίων.
0: Διαβάζουμε για την ειδική γραμματεία που έχει συσταθεί, είναι υπό την εποπτεία του κυρίου Πρωθυπουργού. Διαβάζουμε ότι και η ΚΕΔΕ έχει κάνει μια επιτροπή ορεινών δήμων κτλ. Αναρωτιέμαι.
2: Συνεδριάσατε κιόλας προχθές.
0: Αναρωτιέμαι, είναι διαδικασία για τη διαδικασία. Γιατί χρειάζεται η ΚΕΔΕ να κάνει μια τέτοια επιτροπή για τους ορεινούς? Είστε κάτι ξεχωριστό? Δεν είστε ένα κομμάτι εκεί που θα πρέπει να το δούμε ιδιαιτερότητα? Γιατί πρέπει να δημιουργηθούν επιτροπές? Έτσι, για να έχουμε να λέμε, να συνεδριάζουμε, ή θέλετε, έχετε ένα χρονοδιάγραμμα που θα οδηγήσει σε κάτι πρακτικό? Γιατί όπου δημιουργούνται επιτροπές, εγώ αντιλαμβάνομαι στη χώρα αυτή ότι πάνε πράγματα πίσω.
1: Αυτό θα σας έλεγα, ότι υπάρχει στην συνείδηση του κόσμου ότι μια επιτροπή όταν συστήνεται είναι για να διαιωνίσουμε ένα διάλογο ατέρμονο, και καμιά φορά συμβαίνει να υπάρχουν και αποτελέσματα ή να παράγεται κάποιο σχετικό έργο. Άρα λοιπόν επαφίεται κάποιες στιγμές και στην αρμοδιότητα και στην, αν θέλετε, μαχητικότητα των μελών της κάθε επιτροπής, ώστε όχι απλώς να παράξουν κάποιο έργο, αλλά να προσπαθήσουν να κάνουν και κάποιες νίκες, ώστε να καθιερώσουν κάποια πράγματα. Συστήνονται λοιπόν πολλές φορές όργανα, τα οποία κακά τα ψέματα εκ του αποτελέσματος κρίνονται.
0: Σωστά.
1: Αν τελικά αυτά είχαν κάποια στόχευση ή απλώς ήταν για να ικανοποιήσουν...
0: Και αν δικαιολόγησαν τον λόγο που έχω συσταθεί.
1: Εμείς λοιπόν στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, όχι μόνο αυτή τη δημοτική περίοδο, αλλά όλες τις δημοτικές περιόδους, υπάρχει μία εξειδίκευση για τις ορεινές περιοχές. Κακά τα ψέματα, η Ελλάδα, λόγω της μορφολογίας της, έχει

0: έχει τις κοινότητες του που είναι σε ορεινές περιοχές. Συνάμα όμως έχει και τις αδυναμίες που έχει ένας μικρός δήμος, της υποστελέχωσης, του να μην θέλουν να πηγαίνουν νεοδιοριζόμενοι σε αυτές τις περιοχές, τα σχολεία τους να είναι υποστελεχωμένα, τα ιατρία τους να είναι υποστελεχωμένα.
1: Επιχειρηματικότητα που φθήνει, φαντάζομαι.
0: Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά, η αλήθεια είναι ότι τα έχουν όλοι οι μικροί ορεινοί δήμοι. Αλλά υπάρχουν, όπως είπα, και σε άλλους δήμους που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως ορεινοί, υπάρχουν ορεινές περιοχές που δυστυχώς αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Παράδειγμα, ένα σχολείο, ένα γυμνάσιο σε μια ορεινή περιοχή ενός δήμου που δεν είναι ορεινός αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα υποστελέχωσης.
2: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν τα προβλήματα της ορεινής Ελλάδας για χρόνια δεν αντιμετωπίζονταν βάσει και της ρητής δήλωσης που υπάρχει στο Σύνταγμα, ότι δηλαδή τι, ότι όταν ο νομοθέτης νομοθετεί, όταν το κράτος διοικεί, θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερη μέρημνα για τις ορεινές και για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Για τις νησιωτικές περιοχές υπήρχε το αρμόδιο Υπουργείο για την Νησιωτική Πολιτική, Γενική Γραμματεία για την Νησιωτική Πολιτική, και για την ορεινότητα δυστυχώς δεν υπήρχε κάποιο θεσμοθετημένο όργανο στην πολιτεία που να, αν θέλετε, να λέμε τον πόνο μας. Δεν ξέρω πώς να το.
1: Ναι, γιατί είναι, εδώ προκύπτει το ερώτημα.
2: Τέλος πάντων,
1: πώς θα λειτουργήσει η Επιτροπή, δηλαδή θα ασκήσει κάποια πίεση ως καθημερινότητα.
0: Γιατί... Η Επιτροπή τώρα τη ΚΕΔΕ των ορεινών περιοχών, ναι, τις οποίες έχω την τιμή να προεδρεύω πρόεδρος, από, ναι, την προηγούμενη δημοτική περίοδο, είχαμε βάλει κάποιες στοχεύσεις. Αφενός να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τις ιδιαίτερες προβληματικές που υπάρχουν στο νομοθετικό σώμα, δηλαδή στο κοινοβούλιο, και αφετέρου το κράτος, η κυβέρνηση να έχει σταθερή συντεταγμένη για τις ορεινές περιοχές. Για το πρώτο στόχο τα καταφέραμε δημιουργώντας την υποεπιτροπή στη Βουλή για τις ορεινές περιοχές. Έχουμε συνεδριάσει με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών του κ. Κόνσολα τουλάχιστον 12 φορές και η εποδός των βουλευτών μελών της Επιτροπής είναι ότι επιτέλους να νομοθετήσουμε για τις ορεινές περιοχές. Mm-hmm. Και λέω εγώ ότι στο κάθε νομοθέτημα υπάρχει αυτή η μέρημνα που θα έπρεπε να είναι στο μυαλό όλων των βουλευτών. Δηλαδή, μια καφετέρια, ένα καφενείο στην πλατεία Αριστοτέλους, mm-hmm, διέπεται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και νομοθεσίες με το καφενείο στα ορεινά εκεί, σε ένα καφενείο, σε ένα χωριό των 100 κατοίκων. Είναι δυνατόν? Στο ένα είναι σωστά,
2: σωστό,
0: να υπάρχει
2: σωστό,
0: αυτό το μέτρο,
2: έτσι,
0: για να μην έχουμε φοροδιαφυγή, να μην έχουμε εργασιακές καταστάσεις περίεργες, αλλά σε ένα χωριό των 100 κατοίκων θα έπρεπε ο καφετζής που λέμε να είναι επιδοτούμενος για να έχει μισθό το καφενείο.
2: Πάντως, κύριε ναι, ολοκληρώστε. Ναι, γιατί το τελευταίο χρόνο, μπορεί και 1,5, η κυβέρνηση εδώ και χρόνια έχει πει ότι η αποκέντρωση είναι προτεραιότητά της. Έχουμε δει τον κύριο Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, να επισκέπτεται πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και να συζητάει, καθώς θέλουν να αποκεντρώσουν, να το πούμε έτσι, τη χώρα μας. Έχει πάει και σε ορεινές περιοχές.
0: Γεγονός.
2: Είναι γεγονός αυτό, ναι, πηγαίνει σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Τόσο ο κύριος Κοντογιώργης,
2: για πείτε μας για τις ορεινές.
0: Λιβάνιος,
2: ναι,
0: οι δύο υπουργοί,
2: ναι,
0: ήταν σύμφωνοι στην σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών και αυτή μάλιστα να υπάγεται στο Μαξίμου, ώστε να μπορεί να ελέγχει οριζόντια όλα τα υπουργεία για τις πολιτικές που εφαρμόζουν στις ορεινές περιοχές. Και θεωρώ ότι ήταν η καλή συγκυρία, αν θέλετε, και του κυρίου Κοντογιώργη και του κυρίου Λιβάνιου. Η θέληση του Πρωθυπουργού ήταν δεδηλωμένη από τη συνάντηση που είχαμε κάνει πριν 4 χρόνια, ώστε να γίνουν πολιτικές. Ακούστε να δείτε, οι πολιτικές πρέπει να έχουν ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό. Καλό το να κάνουμε κάποιες, αν θέλετε, δράσεις που κάποιες οικογένειες να μπορούν να πάνε να κατοικήσουν σε ένα ορεινό χωριό.
2: Ναι, ναι, το είδαμε,
0: ωστόσο,
2: αυτό που λέτε. Ναι.
0: Ωστόσο όμως οι πολιτικές πρέπει να είναι πιο στρατηγικά τοποθετημένες, ώστε η ροή αυτή να είναι σταθερή και να έχει και αξία. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι για να πάει

0: πάει να σταθεί μια νέα οικογένεια πάνω σε μια περιοχή ορεινή, θα πρέπει να ξέρει η οικογένεια αυτή ότι τα παιδιά της και οι ίδιοι θα έχουν ίδιους όρους παιδείας, ίδιους όρους πρόνοιας, ίδιους όρους υγείας, παρότου θα μένουν σε μια εσχατιά της Ελλάδος, ωραία, και αφετέρου θα έχουν εργασία. Εάν αυτοί οι 3-4 όροι δεν υπάρχουν, σύντομα, για το καλό των παιδιών τους, θα ξαναπάνε στην πόλη. Γι' αυτό λέμε ότι οι στρατηγικές για την ορεινή περιοχή, ορεινές περιοχές, πρέπει να έχουν μια μακροπρόθεσμη έτσι ματιά.
1: Αυτές οι τρεις ελλείψεις είναι, συγγνώμη, αυτές οι τρεις ελλείψεις είναι που έχουν ερημώσει τα χωριά, που αναφερθήκατε.
0: Είναι βασικές ελλείψεις.
1: Ναι, φυσικά εργασία, άμα δεν μπορείς να δουλέψεις, αν δεν υπάρχουν δουλειές, το νοσοκομείο επίσης.
0: Έτσι. Να σας πω και κάτι απλό που το είχαμε κάνει πράξη πριν 4 χρόνια και είδαμε διαφορά στο Δήμο των Αγίων. Οι μεταφορές, η επικοινωνία με το αστικό κέντρο μιας ορεινής περιοχής, όταν σε αρκετές ορεινές περιοχές αυτή περιορίζεται σε ένα δρομολόγιο του ΚΤΕΛ τη βδομάδα, αυτό από μόνο του δημιουργεί ανασφάλεια.
2: Κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή εγώ είμαι λίγο έτσι και ως χαρακτήρας λίγο πιο πρακτικός άνθρωπος, βέβαια αυτό λίγο αφορά τους ακροατές, καταλαβαίνω ότι είναι και τίμιο και πατριωτικό αυτό που κάνετε. Νοιάζεται ο καθένας από εσάς για τον τόπο του και έχετε το δίκαιο με το μέρος σας. Όλα αυτά όμως, εάν δεν υπάρχει επιχορήγηση, εδώ και ο καλός μας φίλος ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου φωνάζει για τα λεφτά που πρέπει να πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση και δεν τα παίρνει. Δηλαδή, πώς θα γίνουν αυτά χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση?
0: Εσείς
2: ζητάτε. Προφανώς και ζητάτε και από την εφορία άλλη αντιμετώπιση των καταστηματάρχη των 100 κατοίκων. Ζητάτε και άλλη φορολόγηση από τον δάσκαλο που θα έρθει εκεί ή τον νοσηλευτή που θα έρθει να υπηρετήσει εκεί. Χωρίς χρήματα, νομίζω ότι δίνεται ένα άλοθη χρόνο σε όλους όσους κυβερνούν τη χώρα. Δεν μιλάω για αυτή την κυβέρνηση μόνο, διαχρονικά μιλάω.
0: Σωστό αυτό που λέτε και σωστά έτσι όπως το προσεγγίζετε. Ωστόσο όμως θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς στο εξής.
2: Όχι, δεν πρέπει να συνεχίσει να παλεύετε για το όνομα του.
0: Αν εντοπίζουμε ως εθνικό πρόβλημα, το αναφέρω τώρα γενικά πολιτική, σε αυτό το θέμα. Το δημογραφικό, πρέπει να κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις για το δημογραφικό. Αν θεωρούμε ότι η εγκατάλειψη των χωριών και των ορεινών περιοχών είναι πρόβλημα για την Ελλάδα, πρέπει να κάνουμε πολιτικές τέτοιες ώστε να ανασέσουμε αυτή την κατηφόρα. Αν δεν το κάνουμε ή συνειδητά δεν το κάνουμε και δεν μας ενδιαφέρει αν κλείσουν και κάποια χωριά, ή πρέπει πραγματικά με επιμέλεια να ρίξουμε το βάρος. Θεωρώ, και αυτό το έχω εισπράξει να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι η κυβέρνηση το θέλει να το κάνει. Ερχόμαστε στο διατάφτα τώρα. Αυτό που λέτε, ναι ρε συνδημάρχε, αλλά αυτό θα προκαλέσει περαιτέρω οικονομίες, οι οποίες μπορεί να μην υπάρχουν και να δώσουν, όπως το λέτε, το άλοθη ώστε να μην γίνουν. Σας λέω λοιπόν ότι καταφέραμε, ξέρετε ποιο ήταν το μεγαλύτερο μου έργο, όπως το μέτρησα στους κατοίκους μου την προηγούμενη δημοτική περίοδο, όταν υλοποιούσαμε ένα έργο δημοτικό περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε ποιο ήταν το πιο σημαντικό, αυτό που έδωσε το μεγαλύτερο αποτύπωμα?
2: Σας ακούμε.
0: Ότι με μία σύμβαση με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λεστίου, 30.000 ευρώ το χρόνο, καταφέραμε να έχουμε 4 δρομολόγια ημερησίως, Ανόγια Ηράκλειο, και με επιδότηση εισιτηρίου 50%. Δηλαδή με 2,5 ευρώ να μπορείς να πάσεις να γυρίσεις από το Ηράκλειο.
2: Ποιος τα πλήρωσε αυτά τα χρήματα της σύμβασης?
0: Ο Δήμος.
2: Γιατί πρέπει να τα πληρώσει ο Δήμος? Γιατί πρέπει να τα πληρώσει ο Δήμος? Σας περισσεύουν και πρέπει να τα πληρώσει ο Δήμος. Δεν θα πρέπει να τα πληρώσουν κεντρικά αυτά τα υπουργεία?
0: Συμφωνώ. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνουμε εμείς στα Ανόγια, το έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση να το κάνει με όλα τα ΚΤΕΛ ανά την Ελλάδα.
2: Σωστό.
0: Αυτό όμως, αυτό από μόνο του, θα άρει αρκετές από τις ανασφάλειες αυτού που λέγαμε πριν για τις οικογένειες που θέλουν να πάνε σε ορεινές περιοχές. Το κόστος λοιπόν που θα μαζευτεί, ανά την Ελλάδα για να επιδοτηθούν αυτά τα δρομολόγια, δεν είναι τεράστιο. Αυτό ήθελα να σας πω, δηλαδή, με το παράδειγμα των 30.000 ευρώ.
2: Κατανοητό.
1: Μάλιστα. Είναι πολλά τα χωριά με 100 και 80 κατοίκους, ας πούμε.
0: Είναι πάρα πολλά και φάνηκε ότι είναι και πάρα πολλά και σε μια λάθος νομοθέτηση που πήγε να γίνει με τα όρια των οικισμών, δεν ξέρω αν το είχατε εντοπίσει και στη Θεσσαλονίκη, φάνηκε ότι πολλά χωριά πήγαν να μπουν αντιαναπτυξιακή περιορισμοί, κάτι που θα ήταν άδικο. Και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό διορθώθηκε, όχι στο σύνολό του, αλλά σε μεγάλο βαθμό διορθώθηκε.
1: Πάντως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά. Είναι γεγονός.
0: Ακούστε, είναι ένα πρόβλημα που το είπε και ο Δήμαρχος, είναι πολυεπίπεδο.
1: Ναι, ναι, είναι πολυεπίπεδο. Ναι, δεν,
0: δεν είναι εύκολο να κατοικήσει κάποιος. Μιλάμε για χωριά που παλιά σε κάθε χωριό λειτουργούσε και ένα δημοτικό σχολείο.
1: Και, τώρα
0: και μιλάμε τώρα για χωριά
1: με...
0: που αν υπάρχει κάποιο παιδί που πρέπει να πάει σε δημοτικό σχολείο μπορεί να πρέπει να διανύσει και 50 χιλιόμετρα για να το κάνει αυτό.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να σηκωθεί μια μισή ώρα πριν το σχολείο για να μπορέσει να πάει στο
2: σχολείο. Και μια μισή ώρα να επιστρέψει και πότε αυτό το παιδί θα ξεκουραστεί, θα διαβάσει.
0: Αυτές δεν είναι εύκολες πράξεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντως Δήμαρχε, κλείνοντας τη συζήτηση, εμείς να σας ευχηθούμε κουράγιο, υπομονή, καλές οι επιτροπές και όταν έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο. Η ευχή δική μας και οι παρότερες είναι και δική μου και της ΕΦΗΣ να έχουν και αποτέλεσμα αυτά, να βρίσκουν αυτιά ανοιχτά, τσέπες ακόμη ανοιχτότερες, γιατί λεφτά φαντάζομαι για αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να βρεθούν και να υπάρχουν, για να μπορέσει να σταθεί και ο κόσμος εκεί στα πόδια του και να αρχίσει και η αντίστροφη έτσι, επιστροφή στα χωριά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και σίγουρα να σας δοθεί και η δυνατότητα με επιχορήγηση να αναπτύξετε έργα που να αναδείξουν τα δικά σας τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το κάνει Φερρυππίν ο Δήμος στη Λίμνη Πλαστήρα. Σου λέω: έχω τη λίμνη μου, είμαι ο Ρινός Δήμος. Αλλά επιδοτούμε, βρίσκω και ένα leader, κάποιους έτσι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας δώσουν αυτά τα εργαλεία και τα επιστημονικά και τα χρηματοδοτικά, ώστε να αναπτύξετε τα δικά σας πλεονεκτήματα που να ανέβει και η επισκεψιμότητα και ο τουρισμός. Έχω την αίσθηση ότι θα πάνε όλα καλά, μακάρι όμως το διάστημα να είναι. Να μην είναι τόσο μεγάλο
1: ναι,
2: όσο έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Σας
2: να είστε καλά, σας
1: ευχαριστώ
0: για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, μέρα, τα φιλιά μας στην όμορφη Κρήτη.
2: Έφη μου να ακούσουμε έτσι μερικές στροφές από ένα τραγούδι και μετά να...
1: Και επιστρέφουμε, επιστρέφουμε. Για ένα πολύ ενδιαφέρον
2: ναι,
1: θέμα
2: ναι, ναι, ναι.
1: Και πολύ χρηστικό.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Συνεχίζουμε 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 και θα υποδεχτούμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον καλό φίλο και πολύ καλύτερο δημοσιογράφο, τον κύριο Βασίλη Κατσάρα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Είστε και οι δύο πολύ αγαπητοί μου και φίλοι μου, καλοί επαγγελματικοί. Και εσύ, Εμίλη, και η Έφη.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι κάνετε, είστε καλά.
0: Καλά.
1: Καλά,
0: καλά περνάμε εδώ. Λίγο το ερκοντήσιο δουλεύει χαμηλότερα. Ζέστη κάνει αρκετή, αλλά να μην κρυώσουμε κιόλα. Γιατί έχουμε και την ξηροφθαλμία, την ξηροδερμία. Ξέρεις, είναι και η ηλικία όλα μαζί. Αλλά αυτό θα αφήσουμε στην άκρη. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης ο Κατσάρας από τους συντελεστές μιας εξαιρετικής εκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης, στο τρίτο κανάλι, την ΕΡΤΡΙΑ.
1: Εντός κάδρου.
0: Με την κυρία Χριστίνα Καλημέρη. Τώρα πρόσφατα πήρατε και την κυρία Κατερίνα Τσαβέα, νομίζω, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
2: Έχει ενισχυθεί πέτος η ομάδα και είμαστε ακόμη πιο καλά. Ναι.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Θέματα
0: εξαιρετικά ως επιλογή.
2: Ναι.
1: Και η προσέγγιση τους, βέβαια, δεν είναι μόνο τα θέματα, είναι και η προσέγγιση.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει για τις υιοθεσίες πριν από κάποιους μήνες στον Βασίλη. Τούτη τη φορά μου κίνησε το ενδιαφέρον η ιστορία με τις ασφαλτοστρώσεις, τις λακκούβες. Και όχι ότι ως είδηση ότι αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν λακκούβες, σαφώς και υπάρχουν σε όλες τις πόλεις, πολύ δεν περισσότερο στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι, Βασίλη, νομίζω το αγγίζεται πώς μπορεί ο πολίτης να προστατευτεί, πώς μπορεί να αποζημιωθεί, πόσο δεδαλώδης είναι η διαδικασία και πόσο εύκολα μπορεί να το προσεγγίσει αυτός που θα πάθει τη ζημιά ή τη βλάβη. Τι έχει βγάλει το ρεπορτάζ?
2: Είναι το πιο προφανές θέμα, οι περίφημες λακκούβες και όλα αυτά που έχουμε μάθει να λέμε. Τα οποία λακκούβες, μπαλώματα, καθυζήσεις αποτελούν πρόβλημα χρόνων, που παρά την εξέλιξη των υποδομών στη χώρα παραμένει πάντοτε επίκαιρο, αλλά είναι και ταυτόχρονα επικίνδυνο. Και είπαμε έτσι να ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα λίγο πιο επισταμμένα, να το δούμε λίγο από όλες τις πλευρές του, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βασικά να πούμε ότι στην καρδιά του ζητήματος βρίσκεται η έλλειψη συντονισμού, Εμίλια και Έφη, μεταξύ των διάφορων φορέων, εργολάβων, υπηρεσιών κοινή ωφέλεια και δήμων, έτσι, και η κακή αποκατάσταση των οδοστρωμάτων με τα τέρα.
0: Εννοείς και με την αργοπορία εξέλιξη αποκατάσταση του έργου, δηλαδή, πρώτον, το χρόνο.
2: Ξέρεις τι γίνεται? Είναι ότι υπάρχουν έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Από μία βλάβη μέχρι από μία συντήρηση, μέχρι από την εγκατάσταση οπτικών ινών κ.ο.κ. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς γίνεται ο συντονισμός για να γίνουν αυτά τα έργα, για να μην έχουμε δηλαδή σε έναν δρόμο παρεμβάσει. Κάθε μήνα, ας πούμε, και τρεις διαφορετικοί οργανισμοί να μπαίνουν στον ίδιο δρόμο και να τον ξαναρημάζουν και ξανά από την αρχή. Και επίσης, πώς γίνεται μετά η αποκατάσταση αυτών των δρόμων. Που εκεί πέρα είμαστε τραγικά σε σχέση και με τις συγκρίσεις που υπάρχουν με το εξωτερικό, γιατί παντού γίνονται έργα, παντού οι δρόμοι γερνάνε, χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται επιδιόρθωση κ.ο.κ. Αυτό το φαινόμενο που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Γιατί δεν κάνουμε καλά την αποκατάσταση. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως είπες και εσύ, και ορισμένες παγίδες, πραγματικά παγίδες, οι οποίες είναι επικίνδυνες ακόμη και για την ασφάλειά μας. Υπάρχουν δηλαδή πλέον και κακοτεχνίες. Έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά και υπάρχει και ένα ζήτημα πώς μπορεί ο πολίτης να προστατευτεί απέναντι σε αυτή την κατάσταση και να αναζητήσει το δίκαιο του.
1: Και
2: ξέρεις,
1: Βασίλη, πολλοί θέλουν να το κάνουν, να βρουν το δίκαιο τους και λένε.
0: Πού να μπλέξω τώρα?
1: Ακριβώς αυτό που λέμε.
2: Πού να μπλέκω?
1: Ναι. Έτσι, πού μπλέκουνε, εσείς μπλέξατε?
2: Ναι, εμείς κοιτάξτε τώρα, που το ψάξαμε λίγο και μάθαμε, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες είναι απλές, αλλά χρειάζεται να προσέξουμε
1: κάποια
2: πράγματα.
1: Για πες μας λίγο τις διαδικασίες.
2: Καταρχάς, όταν μας συμβεί κάτι, αν μας συμβεί κάτι, πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή του συμβάντος, του ατυχήματος. Αυτό γίνεται είτε δηλαδή εκείνη τη στιγμή, ακόμη και βραδινές ώρες, αν δεν έρθει ένα ασθενοφόρο και μακάρι να μην συμβεί ποτέ αυτό, οπότε καταγράφεται αυτόματα τέτοιο, θα πρέπει εμείς είτε να καλέσουμε την αστυνομία για να το δηλώσουμε, είτε αλλιώς να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν κάποιοι μάρτυρες οι οποίοι θα μπορούν να αποδείξουν μαζί μας ότι ξέρεις, μου συνέβη αυτό σε αυτό το σημείο εξαιτίας αυτής της τρύπας που έχει ανοίξει εδώ πέρα.
0: Το φωτογραφικό υλικό ισχύει ή το βιντεοληπτικό υλικό?
2: Ναι, αλλά όχι μόνο από μένα, χρειάζομαι και κάποιο μάρτυρα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι βασικό αυτό. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουμε αποδείξεις ότι χρειάστηκε να πληρώσω για να μπορέσω εγώ να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα που μου έχει δημιουργηθεί. Από νοσήλια, από επισκευές, από οτιδήποτε.
0: Και ο φορέας εναντίον του οποίου στρέφομαι ποιος είναι?
2: Λοιπόν τώρα, τι γίνεται? Ξέρουμε ότι για τους δρόμους της πόλης τουλάχιστον, υπεύθυνος είναι ο Δήμος. Η πρώτη μας κίνηση είναι να προσφύγουμε ενάντια στον Δήμο. Mm-hmm. Βέβαια, μπορούμε να προσφύγουμε και απέναντι στον ιδιώτη. Δηλαδή, πάρα πολλά από αυτά τα έργα είναι έργα τα οποία έχει αναλάβει να κάνει η ΕΙΑΦ, ας πούμε, γιατί θα διορθώσει έναν αγωγό.
1: Μάλιστα.
2: Ή μια εταιρεία επικοινωνίας η οποία έκανε τις οπτικές ίνες. Mm-hmm. Και ακόμη πιο ειδικά μπορεί να υπάρχει και ένας εργολάβος, μια εταιρεία δηλαδή εργολαβική, η οποία έχει αναλάβει για λογαριασμό ενός οργανισμού κοινής ωφέλειας ή ενός οργανισμού τηλεπικοινωνιών να εκτελέσει ένα έργο. Μπορούμε να προσφύγουμε και ενάντια στον ιδιώτη. Αλλά επειδή αυτό είναι δύσκολο για τον πολίτη να ξέρει ποιος και τι και να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, μπορεί απλώς να προσφύγει στον Δήμο. Τα δικαστήρια πλέον, επειδή γνωρίζουν την κατάσταση και υπάρχει και ένα καινούριο πλαίσιο νομικό, να σας πω, από το 23 και μετά, που λίγο προσπαθεί και έχουν ενταθεί αυτά τα φαινόμενα, να εξεδιαλύνει την κατάσταση. Ο πολίτης λοιπόν μπορεί να προσφέρει απέναντι στο Δήμο και ακόμη και αν δεν είναι ο Δήμος ο υπεύθυνος, ο Δήμος μετά να βρει αυτός με τη σειρά του το δίκαιο του και να προσφύγει απέναντι στον ιδιώτη και στον εργολάβο και να διεκδικήσει πίσω ένα μέρος αποζημίωσης που θα καταβάλει στον πολίτη. Πάντως υπάρχουν αποζημιώσεις ήδη που έχουν δοθεί αρκετές. Υπάρχουν δικαστήρια κάθε Παρασκευή για τέτοιες περιπτώσεις και αυξάνονται συνεχώς, γιατί αυξάνεται συνεχώς και το πρόβλημα. Έτσι, μεγαλώνει συνεχώς και το πρόβλημα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στους δρόμους, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλους τους δήμους της πόλης, είναι πάρα πολύ οξυμένο.
0: Οργανώσεις έτσι στις οργανώσεις καταναλωτών υπάρχει μια τέτοια
2: πρόληψη
0: να απευθυνθεί κάποιος σε πιο οργανωμένα κάποιο, δικηγόρη
2: συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη έτσι, κατάσταση που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί εκεί και να τον βοηθήσουν τουλάχιστον στην νομική υποστήριξη.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, αυτό είναι ένα.
0: Είναι ένας αγώνας που τον κάνεις μόνος σου δηλαδή.
2: Είναι ένας αγώνας που τον κάνεις μόνος σου και πρέπει τουλάχιστον να ξέρεις αυτά τα πέντε βασικά πράγματα για να είσαι όσο γίνεται πιο
1: και
2: καλά
1: εξοπλισμένος. Έχει και κόστος έτσι, γιατί θα πας σε δικηγόρο, θα πας σε δικαστήρια. Έχει και
2: ναι,
1: ένα κόστος έτσι.
2: Έχει. Ναι. Έχει. Και μην, δεν μιλάμε πάντως και για αποζημιώσεις τεράστιες έτσι. Πάντως ναι. Το δίκαιο σου το βρίσκεις, απλώς θέλει αυτό.
1: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή το βρίσκεις. Το θέμα είναι να μην χρειαστεί να φτάσεις εκεί.
0: Ακριβώς.
2: Και να μην υπάρχουν αυτές οι κακοτεχνίες και αυτά τα προβλήματα στους δρόμους.
0: Καλά, αυτό Βασίλη μου θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό το πράγμα της κακοτεχνίας. Εμείς σε ευχαριστούμε θερμά. Είναι βέβαιο ότι η εκπομπή δεν θα λύσει το πρόβλημα με τις καλές ασφαλτοστρώσεις, αλλά θα προσφέρει ενημέρωση, όπως έδωσες και εσείς σε εμάς, πώς μπορούμε να δράσουμε, τι πρέπει να έχουμε εφοδιασμένοι από μάρτυρες, οπτικό υλικό, να καλέσουμε την τροχιά για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν σε επίπεδο αποκατάστασης.
2: Και έτσι είναι. Και έχει ενδιαφέρον, αφού μόνο αυτό έτσι πριν κλείσω, να σας ευχαριστήσω, ότι βλέπουμε και τι θα γίνει και στο μέλλον. Έχουμε και σημαντικούς επιστήμονες που μιλάνε για την κατάσταση των οδοστρωμάτων και την επιστήμη πάνω σε αυτό το τομέα, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, την Κυριακή στις 10 το βράδυ.
1: Αυτό θα ρωτούσαμε, ώρα και μέρα προβολής. Κυριακή 10 το βράδυ.
2: Κυριακή 10 το βράδυ.
0: Βασίλη μου, να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά για
2: καλά,
0: όλα όσα χρηστικά και χρήσιμα μας είπες. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και στους δύο.
1: Και εμείς πάμε σε λίγο, σε πολύ λίγα λεπτά, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ώρες ταλαιπωρίας περιμένει τους οδηγούς που κινούνται ανατολικά της Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική και Θέρμη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τη Μαρίνου Αντίπα προς τον κόμβο του αεροδρομίου και δεύτερο τροχαίο μετά τον κόμβο της Πηλαίας προς τα ανατολικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, αβεβαιότητα επικρατεί για το μέλλον της εκεχηρίας μετά την ακύρωση των συνομιλιών στην Ελβετία. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, J.D. Vance, καλείται υπό τη σκιά του Αμερικανού Προέδρου αφενός να υπερασπιστεί δημόσια μια συμφωνία που δέχεται πειρά από πολλές πλευρές και αφετέρου να αναλάβει την καθοδήγηση των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν. Και όλα αυτά με φόντο το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Στην ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα πρώτης συνάντησης των αντιπροσωπογιών ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβη, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο αραβολόγος οικονομολόγος Ευάγγελος Μπασάρ Μούσα. Όπως εξήγησε, αφενός η σημερινή συνάντηση, μετά την υπογραφή της εξ αποστάσεως συμφωνίας από τους ηγέτες των δύο χωρών, ήταν άνευ σημασίας, αφετέρου υπάρχει προβληματισμός από την πλευρά του Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Συγκεκριμένα στο Λίβανο, στους 18 ανέρχονται οι νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ υπάρχουν και αναφορές για 4 Ισραηλινούς στρατιώτες νεκρούς. Τουλάχιστον 19 κράτη-μέλη, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, συνυπογράφουν την κοινή επιστολή Δανίας, Ιταλίας για την επιτάχυνση της δημιουργίας κόμβων επιστροφών παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Το θέμα κυριάρχησε στην σχετική συνάντηση 17 Ευρωπαίων ηγετών για το μεταναστευτικό, που παραδοσιακά λαμβάνει χώρα πλέον στο περιθώριο των Συνόδων Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Νέο σπίτι μου και σχέδιο για 800.000 κλειστά σπίτια φέρνει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, η οποία θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Ωστόσο, η τελευταία πρόταση που περιλαμβάνει για θεσμοθέτηση εθνικού δίκτυ τιμών ανοίγει τη συζήτηση για ενδεχόμενο πλαφόν σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για συνολικά 50 μέτρα που στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό πρόβλημα με ένα ενιαίο σχέδιο δράσης μέσα από 3 βασικούς πυλώνες δράσης. Ξανά σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο και λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό 25 Μαρτίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές πιστοποιήσεις ασφαλείας του έργου. Έτσι, οι επιβάτες θα βλέπουν 2 διαφορετικές κατευθύνσεις σειρμών, με τη βασική διαφορά ότι όσοι επιλέγουν τη γραμμή προς Καλαμαριά θα αποβιβάσουν. Βάζονται προσωρινά στην 25η Μαρτίου. Σπήραμε Μαϊμού λογιστές επιχείρησε με τηλεφωνική απάτη να πάρει χρήματα και κοσμήματα από κάτοικο των Σερών, που όμως ήταν αστυνομικός. Αγνώστος άνδρας, προσποιούμενος στο λογιστή, τηλεφώνησε χθες το μεσημέρι και ενημέρωσε τον αστυνομικό πως έχει χρέος στην εφορία. Του ζήτησε χρήματα και κοσμήματα για να εξοφλήσει την οφειλή και έστειλε 21χρονο συνεργό του να τα πάρει. Ο αστυνομικός ενημέρωσε το 100, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση και συνέλαβαν τον νεαρό, ενώ αναζητούν το Μαϊμού λογιστή. Στο Βόλο 34χρονος απέσπασε από 13χρονο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς το με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Αναζητούνται 4 ανήλικοι που τον βοήθησαν, ενώ δεν βρέθηκαν τα χρήματα. Περίεργα ευρήματα που οδηγούν σε ύποπτες συμπτώσεις εντόπισαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής στο σπίτι της νεκρής 80χρονης Γερμανίδας στη Χαλκιδική, που ήταν 20 μέρες νεκρή μέσα στο σπίτι και βρισκόταν σε διαδικασία μουμιοποίησης. Ένας οδηγός στη Γαλλία κατόρθωνε επί μήνες να περνά από τα διόδια χωρίς να πληρώνει. Αυτό το πέτυχε ακολουθώντας μια επικίνδυνη παράνομη τακτική αυτή του μικρού τρένου. Πλησίαζε το προπορευόμενο όχημα και περνούσε μαζί του μόλις σηκωνόταν η μπάρα. Τελικά οι αρχές τον εντόπισαν και τον υποχρέωσαν να καταβάλει περίπου 9.400 ευρώ σε απλήρωτα τέλη διοδίων. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ταξίδευσε 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα με ιδιωτικό τζετ προκειμένου να παρακολουθήσει 10 αγώνες από την έναρξη του Μουντιάλ. Και σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς, μέχρι το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου, το αποτύπωμα άνθρακα που θα έχει εκπέμψει θα είναι ισοδύναμο με αυτό 55 Γάλλων σε διάστημα ενός έτους. Συνεχίζεται ως τη 1 το μεσημέρι η εθελοντική αιμοδοσία της ΕΡΤΡΙΑΣ στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητο να γνωρίζετε το άμκα σας και να έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή το δίπλωμα ή το βιβλιάριο υγείας σας. Έθριος είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική θα φτάσουν τα 4 μποφόρ και στα ανατολικά τα 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη πνέω μεταβλητή, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα στραφούν σε νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
9: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
10: Δώδεκα και δέκα περίπου, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα τα λέμε μαζί μέχρι και τη μία. Έφη, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν οι κρότες μαζί
11: λοιπόν,
10: μας.
11: Viber. Μπείτε στο Viber στο 6930-078-228. Το επαναλαμβάνω, 6930-078-228. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνούμε με αυτό το τρόπο.
10: Μπορείτε να μας διορθώσετε, να μας προτείνετε, αλλά κυρίως να ξέρετε ότι η συμπεριφορά χαρακτηρίζει πρώτα αυτόν που τη δείχνει και μετά αυτόν που τη δέχεται, έτσι για να είμαστε λίγο και προσεκτικοί. Ποιον καλωσορίζουμε, κυρία Τσαμπάζη?
11: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, ο κύριος Πρόδρομος Νικηφορίδης, ο οποίος ειδικά αυτό το διάστημα, νομίζω το χαρτοφυλάκιο του είναι ιδιαίτερα βαρύ, έχει πολλά έργα. Εμείς θα σταθούμε κυρίως στο ΔΕΚ, στην παλιά παραλία, το οποίο από όσο γνωρίζουμε μπαίνει σταδιακά σε τροχιά υλοποίησης, αλλά θα μας τα πει νομίζω καλύτερα ο κύριος Νικηφορίδης. Καλησπέρα, Αντιδήμαρχε.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Καπάλη, καλησπέρα κύριε Σεμπρανίδη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
10: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που αποκριθήκατε και στο καλεσμά μας. Να ρωτήσω πριν, γιατί σε τούτη την πόλη, ό,τι ξεκινάει, πρέπει να γίνεται έτσι viral, να γίνεται serial, να κρατάει δεκαετίες. Τι έχει αυτή η πόλη και δεν μπορεί να ολοκληρώσει κάτι στην ώρα του?
12: Τι να σας πω, είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις αντιπαραθέσεις οι άνθρωποι ψάχνουν ρόλους και πολλές φορές ικανοποιούνται με αυτή την δραστηριότητα που προκύπτει μέσα από αυτούς τους ρόλους. Το συγκεκριμένο θέμα, εγώ προσωπικά πρέπει να σας πω ότι δεν αναφέρομαι τώρα στην επικαιρότητα των τελευταίων 10 ημερών, αλλά έχω πραγματικά κουραστεί να αναφέρομαι στο ξύλινο ντεκ, γιατί ενδιαφέρει πολύ. Όλο αυτό το διάστημα γίνανε άπειρες δημοσιεύσεις, άπειρες τηλεφωνικές, τηλεοπτικές παρουσιάσεις, και ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά, ενώ έχει συζητηθεί το θέμα, ενώ έχει προχωρήσει, ενώ το έχουν εγκρίνει 12 υπουργεία και φορείς.
11: Επίσης κάπου το διάβασα αυτό, 12 υπουργεία και φορείς.
12: Ναι.
10: Αυτό σημαίνει αποκέντρωση δηλαδή, έτσι.
12: Ναι, ξέρετε, εντάξει, δεν είναι περίεργο, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα σε αυτές τις περιοχές που είναι στο όριο και που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, με το περιβάλλον.
10: Καλά, αλλού τα έχουν ξεπεράσει και είναι κυφορίδι με αυτά για το όνομα του 12 υπουργεία τώρα.
12: Είναι πιθανόν, αλλά παρόλα αυτά είναι 12. Άρα επομένως...
11: Άρα έχει και μεγαλύτερη καθυστέρηση, γιατί εδώ όταν μπλέκονται 2 και 3 έχουμε καθυστερήσει, πόσο μάλλον στο 12.
12: Πρέπει να σας πω ότι εμείς μαραθώνιο κάναμε, δεν κάναμε τυπική διαδικασία, κάναμε διαδικασία μαραθώνιο.
10: Πάμε στα πρακτικά, τι θα κατασκευάσουμε τώρα για να μιλήσουμε λίγο και για την άλλη άποψη, το τι ακούγεται και το τι...
12: Βεβαίως, ένα ξύλινο κατάστρωμα, ένα ξύλινο ντεκ, 1100 μέτρα, 12 μέτρα πλάτος. Σήμερα έχουμε ένα κρυπίδωμα που είναι 7,5 μέτρα.
11: Θα ξεκινάει από το λιμάνι μέχρι Λευκό Πύργο. Να το πούμε για κάποιον που ίσως δεν το ξέρει.
12: Έτσι,
11: ωραία.
12: Ναι. Θα είναι περίπου στο ίδιο υψόμετρο με το κρυπίδωμα. Το κρυπίδωμα, ξέρετε, κάνει κύματα. Δεν το αντιλαμβάνεται κανείς όταν περπατάει. Αν θα πάτε στο λιμάνι και δείτε έτσι το μέτωπο του κρυπιδόματος και τις παραλίες, θα δείτε κύματα, δηλαδή δεν είναι, έχει μεγάλη υψομετρική διαφορά από τη μια πλευρά στην άλλη. Άρα επομένως ήταν ένα πολύ σύνθετο επιχείρημα, υπήρξε μια πολύ μεγάλη ομάδα μελέτης που δούλεψε και μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια που κρατάει σχεδόν 2 χρόνια και βέβαια όλη αυτή την προσπάθεια για τις αδειοδοτήσεις, φτάσαμε στο τέλος.
10: Πού θα στηρίζεται δηλαδή το κρυπίδωμα, πού θα στηρίζεται, κύριε Νικηφορή, να τα δούμε πρακτικά.
12: Εκεί κατασκευάζονται πάσαλοι, δεν το συνδέουμε με το υφιστάμενο κρυπίδωμα, το ξύλινο ντεκ, είναι ανεξάρτητο.
10: Θα εφάπτεται βέβαια, έτσι δεν είναι, θα εφάπτεται.
12: Θα έχει έναν αρμό.
10: Δεν
12: ακουμπάει δηλαδή. Υπάρχει αρμός. Οπότε είναι μια ανεξάρτητη κατασκευή, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πρέπει κανείς να είναι ειδικός για να το καταλάβει, αλλά είναι πολύ δύσκολο να συνδέσεις μια νέα κατασκευή με κάτι το οποίο έγινε πριν από πολλά χρόνια και που γνωρίζεις τα δεδομένα για να μπορέσεις να με ασφάλεια να κινηθείς.
10: Μάλιστα. Άρα έχουμε πασαλομπήξεις, διαβάζω δημοσιεύματα 18, 19 μέτρα, 30 μέτρα, δεν ξέρω από τι υλικό θα είναι η πασαλομπή για να στηριχθεί.
12: Ναι, αυτό.
10: Και διαβάζω...
12: Είναι κάτι το οποίο είναι τελείως, είναι κάτι δηλαδή που γίνεται, που δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή κάνουμε τα ελάχιστα δυνατά, αλλά που ταυτόχρονα έχουν και μία... έξω από τη βιωσιμότητα έχουν και μια οικονομία κλίμακας για την κατασκευή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.
10: Λέτε έχουν εξασφαλιστεί άδειες και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν η Πασαλόμπηξη αναδείξει αρχαία, εκεί η αρχαιολογία τι θα πει? Γιατί θα κατέβετε 30 μέτρα βάθος, 35 μέτρα βάθος.
12: Κοιτάξτε να δείτε.
10: Πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό?
12: Θα σας πω το εξής.
10: Και είναι ένα επιχείρημα μιας άλλης πλευράς που είναι μια άλλη άποψη.
12: Ναι, η παλιά παραλία, το τείχος της Θεσσαλονίκης τελείωνε στη Μητροπόλεως. Όλη αυτή η περιοχή δεν θεωρείται ότι έχει αρχαιότητες. Εξάλλου, ξέρετε πολύ καλά ότι η πλατεία Ελευθερίας που είναι και αυτή κάτω από τη Μητροπόλεως, αλλά που έγιναν εργασίες και έρευνες σε όλη την έκταση, δεν βρέθηκαν αρχαία. Τώρα, να βρεθούν αρχαία σε αυτά τα σημεία, γιατί είναι σημειακές αυτές οι... δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
10: Πάντως, και το επιμελητήριο και καθηγητές από τα Πιθήτα, των οποίων τις απόψεις έχουμε διαβάσει και εγώ και η Έφη, μιλούν για αν ολοκληρωθεί το ΝΤΕΚ και δεν γίνει δηλαδή να γίνουν με επιχωμάτωση ή με λίθος να μεγαλώσει η παραλία, ότι ενδεχομένως να αλλάξει και η φυσική ροή αέρα και η αλλαγή της, το φρεσκάρισμα της υδάτινης μάζας να μην είναι σωστό, αν από κάτω μπλεχτούν φυτοπλακτών ή φύκια πώς θα καθαρίζονται, διατυπώνουν κάποια ερωτήματα. Τα έχετε σκεφτεί όλα αυτά?
12: Αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ περίεργο που προκύπτουν τώρα που όλο ολοκληρώθηκαν. Ένα χρόνο το τεχνικό επιμελητήριο πού βρισκόταν, σε μια άλλη χώρα? Πού βρισκόταν το τεχνικό επιμελητήριο? Έγινε διαβούλευση. Κατέθεσε κάτι το τεχνικό επιμελητήριο? Όχι. Άρα επομένως πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα, με την έννοια ότι είναι πολύ περίεργο που τώρα ξαφνικά προκύπτουν θέματα τα οποία επί ένα χρόνο οι συγκεκριμένοι που τα θέτουν δεν τα είχαν θέσει. Και μάλιστα το τεχνικό επιμελητήριο που εννοείται ότι είναι σύμβουλος της πολιτείας. Και εννοείται
10: προφανώς
12: ότι
10: και με γνώση ακριβώς.
12: Είναι αυτό που σταμάτησε το μπάζωμα πριν από 35 χρόνια. Και επειδή ακριβώς το σταμάτησε το μπάζωμα, εμείς σεβόμενοι και την άποψη του τεχνικού επιμελητηρίου που έλεγε ότι το μπάζωμα αλλάζει τη φυσιογνωμία της πόλης, κάνουμε κάτι πολύ πιο ήπιο. Τώρα, θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Mm-hmm. Λένε η ερυθρά παλίρρια. Ίσα ίσα που είναι η ευκαιρία τώρα να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Γιατί
10: με ποιο για τρόπο λύνεται αυτό?
12: Θα σας πω. Όταν έχεις ένα πρόβλημα επί δεκαετίες και δεν το έχεις λύσει, η ανάπλαση είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να το λύσει. Δεν μπορώ να σας πω με 100% ότι θα το λύσει, αλλά θα προσπαθήσει και πιστεύω θα το πετύχει. Με τον ίδιο τρόπο που η νέα παραλία πριν γίνει η ανάπλαση ήταν γεμάτη με αυτοκίνητα. Γιατί κάποιοι είχαν βρει την βολή τους και πηγαίναν και παρκάραν όλοι εκεί. Έγινε η ανάπλαση και εξαφανίστηκαν τα αυτοκίνητα. Οι αναπλάσεις αυτού του είδους είναι ευκαιρία για να λυθούν και προβλήματα που υπάρχουν και τα οποία παραμένουν, γιατί κανείς δεν έχει την τόλμη να πάρει την πρωτοβουλία και να κάνει κάτι. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε το θέμα της ερυθρός παλίρρειας. Είναι ευκαιρία και με την κατασκευή του ξύλινου ΝΤΕΚ θα το λύσουμε και αυτό, θα το δείτε.
10: Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας και στην ιδιότητά σας, το να αφήνω το αυτοκίνητό μου, τότε ήσασταν ενάντια, παλέψατε και καταφέρατε την ασυνειδησία του κόσμου. Με τη φύση πώς θα τα βάλετε, πώς θα λυθεί αυτό? Εγώ δεν είμαι επιστήμονας. Ρωτώ λοιπόν ότι το ΝΤΕΚ θα λύσει και ένα φυσικό φαινόμενο που είναι η παλίρρεια ή το φυτοπλακτόνιο που έρχεται και φεύγει, έτσι.
12: Θα το καθαρίσει, δεν θα το λύσει.
10: Μάλιστα.
12: Δεν μπορεί να λύσει.
10: Έτσι λένε τουλάχιστον οι μελέτες σας, το ακούμε εμείς με ευχαρίστηση.
12: Ναι, θα το καθαρίσει, δεν μπορεί να το λύσει, εννοείται. Απλώς αντί να υπάρχει αυτό το καραβάκι που τα μαζεύει, θα υπάρχει ένας άλλος τρόπος που θα τα μαζεύει.
11: Μάλιστα.
12: Δεν γίνεται δύσκολο, φτάνει να το κάνουμε με μέθοδο και με μελέτη. Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία σε σχέση με αυτό.
10: Το λέτε εσείς ως καθήλυνα αρμόδιος και από θέση και από γνώση. Τώρα, λένε κάποιοι ότι αν αυτό κριθεί, ότι κάποια στιγμή στην πρόοδο του χρόνου στο μέλλον θα πρέπει να καταδραφιστεί, θα είναι λίγο δύσκολο να ξυλωθούν και οι Πάσαλοι μετά από την Πασαλόμπηξη.
12: Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Το μόνο πράγμα που προφανώς δεν θα γίνει είναι να αφαιρεθεί ό,τι βρίσκεται εντός του βυθού.
10: Σωστό.
12: Δηλαδή κάτω από το βυθό. Έτσι. Αυτό δεν έχει νόημα να το αφαιρέσεις.
10: Πάντως οι μελέτες λένε ότι και το φυσική, η φυσική ροή της πόλης με την έννοια των αέριδων θα συνεχίσει να υπάρξει και η υδάτινη μάζα θα ανανεώνεται, δεν θα εμποδίσει κάτι το ΔΕΚ σε αυτή τη
12: διαδικασία. Οι λιμνικές μελέτες αυτό έχουν αποδείξει. Μάλιστα.
11: Αντιδήμαρχε, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο αναμένεται να κατατεθούν τα τεύχη δημοπράτησης, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Να πάμε λίγο και στα χρηστικά, δηλαδή.
10: Και χρόνο από περάτωσης.
12: Είχαμε θέσει ως όριο της 20 Ιουνίου.
11: Καλά θυμάμαι, ναι. Και...
12: ναι. Δεν θα είναι αύριο, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί αύριο. Μέσα στην εβδομάδα όμως μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι...
11: Από εδώ και πέρα λοιπόν πώς προχωράει το έργο, τι περιμένουμε, πότε πιστεύετε...
10: Έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, χρονοδιάγραμμα...
12: Και... Ναι, υποβολή και έλεγχο στο ΕΣΠΑ.
11: Α, στο ΕΣΠΑ.
12: Ναι.
10: Α, στόχος είναι να ενταχθεί εκεί ή δεν το έχουμε ακόμη εντάξει, δεν πήραμε τα λεφτά.
12: Υπάρχει υπόσχεση.
10: Α,
12: και εξάλλου αυτό ξεκίνησε με την υπόσχεση και του πρώην Περιφερειάρχη και τώρα... βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κ. Τζουκώστα, ότι θα χρηματοδοτηθεί το ΕΣΠΟ. Mm-hmm. Υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει συνεργασία, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα μεγάλα project και τα μικρότερα, εμείς δεν τα εμφανίζουμε ξαφνικά σε μια υπηρεσία και τους λέμε αυτό είναι. Ό,τι κάνουμε και το κάνουμε και με το Υπουργείο Πολιτισμού και με όλους και έτσι πρέπει να γίνονται οι μελέτες, το κάνουμε...
10: Γιατί κόστος μιλάμε, κύριε Νικηφορίδη?
12: Αυτό, κοιτάξτε, επειδή ακριβώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα τα τεύχη, δεν μπορώ να σας πω με ασφάλεια. Πάντως, είναι κάτι λιγότερο από 40 εκατομμύρια αυτό που μέχρι τώρα γνωρίζω.
11: Και από τη στιγμή που θα πάρετε το OK, δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί τα διαδικαστικά, τα τυπικά, σε πόσο... Ναι, και πόσο καιρό χρειάζεται για να υλοποιηθεί? Και πώς θα απαγορευτεί
12: η υλοποίηση είναι δύο χρόνια.
11: Α, μάλιστα. Πότε
12: θα ξεκινήσει η υλοποίηση όμως δεν το γνωρίζουμε γιατί είναι θέμα του διαγωνισμού.
11: Ναι.
10: Πώς θα πάει και ο διαγωνισμός.
11: Γι' αυτό είπα όταν ολοκληρωθούν όλα και λέμε ας πούμε ότι ξεκινάει το έργο.
12: Δύο χρόνια. Και υλοποιείται από τη θάλασσα.
10: Α, δεν θα υπάρχουν παρεμβάσεις στη Νίκη να σταματήσει η κυκλοφορία, να μειωθεί μια λωρίδα κτλ. Θα είναι απρόσκοπτη
12: όλα των οχημάτων.
10: Όλα θα γίνουν από τη θάλασσα. Μάλιστα.
12: Επομένως δεν θα υπάρχει όχληση.
11: Μάλιστα.
12: Για την πόλη.
11: Τώρα, να κλείσουμε το θέμα του ΔΕΚ. 2-3 θεματάκια, έχουμε άλλα 3 λεπτά.
10: Ναι, Εμίλια.
11: Πρώτα απ' όλα, Αγία Σοφία, η πεζοδρόμηση. Προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
12: Προχωράει κανονικά.
11: Ναι. Και πότε την.
10: Και σήμερα είναι ημερομηνία με τα εγγένεια του
11: ΑΣΕΦ. Δεν θέλω τα εγγένεια.
12: Φεβρουάριο στις 27.
11: Να, τις 7-8.
10: Πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων.
11: Ο Δήμαρχος έχει προγραμματισμό, δεν γι' αυτό το ρωτάω.
10: Πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων
12: Έχουμε βάλει μπροστά. Έχουμε τρεις εργολαβίες μέσα.
10: Γιατί αν κατεβείτε την Ιασονίδου, το αμάξι σας θα εξαφανιστεί σε 2-3 σημεία του δρόμου, αν κατεβαίνετε.
11: Και η Βασιλίση Σόλγα στο ίδιο.
12: Τώρα ξέρετε, εγώ κυκλοφορώ πάρα πολύ και ξέρω.
10: Κυκλοφορώ κι εγώ γι' αυτό.
12: Ξέρω δυστυχώς ότι σε ποια κατάσταση είναι.
10: Και τα σαμαράκια στη διασταύρωση της Ευαγγελίστριας και εκείνα είναι για να πας κατευθείαν στο συνεργείο.
12: Στη διασταύρωση της Ευαγγελίστριας, όταν στρίβουμε δηλαδή από Αγίου
10: Δημητρίου. Όταν ερχόμαστε από Καφτατζόγλιο. Όταν ερχόμαστε από το Καφτατζόγλιο για να μπούμε στην.
12: Ναι. Κοιτάξτε, είναι γνωστή η κατάσταση. Γι' αυτό βάλαμε και αυτό το όχημα που κάνει σημειακές παρεμβάσεις για να μπορέσουμε κάποια σημεία που βρισκόντουσαν είτε στη Βασίλη Σόλγα είτε στη Λαγκαδά και ταλαιπωρούσαν πολύ να βελτιωθούν. Εννοείται ότι δεν είναι σαν να έγινε καινούργια ασφαλτόστρωση, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η πόλη έχει πολλά προβλήματα και πολλά από αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν και με τα δίκτυα που υπάρχουν από κάτω κυρίως. Όσο αφορά την εισαποχέτευση, τα όμβρια και όλα αυτά, που σε πολλά σημεία έχουν προβλήματα. Ξεκινήσαμε πριν από μερικές μέρες στις παρυφές Ανοπόλης, στην οδό Ελευσίνος, και ξαφνικά διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός που ήταν κάτω από την οδό Ελευσίνος ήταν σπασμένος παντού και γι' αυτό υπήρχαν διάφορες υποχωρήσεις. Και σήμερα το πρωί, μετά από 10 μέρες αναμονή, σήμερα το πρωί μπήκε η ΕΙΑΘ να αλλάξει αυτόν τον παντορροϊκό αγωγό προκειμένου να πάμε εμείς μετά να φτιάξουμε το πλακώστατο.
11: Οι επόμενοι δρόμοι που θα ασφαλτοστρώσετε ποιοι είναι, αντιδημαρχέ?
12: Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι σε όλες τις κοινότητες.
11: Επομένως, όχι, μιλάμε για κεντρικούς, όσο με τη Βασιλή Σόλγας θα την κάνετε, που είναι ένας δρόμος.
12: Η Βασιλή Σόλγας δεν πρόκειται να γίνει τα επόμενα δύο χρόνια. Μάλιστα. Διότι θα κάνει πολύ μεγάλο έργο που ξεκίνησε ήδη από το ενδιοστάσιο της νέας παραλίας ΙΕΙΑ. Θα κάνει πολύ μεγάλο έργο στη Βασιλή Σόλγας και δεν μπορούμε εμείς τώρα να πάμε.
10: Για να μην έχουν πάλι ράβε ξύλωνα και τέτοια πράγματα.
12: Ναι.
11: Οπότε θα περιμένετε να ολοκληρωθεί.
12: Θα περιμένουμε. Για την Βασίλισσα όλους θα περιμένουμε.
11: Πάντως, πώς λέγεται γίνος ο δρόμος που επιτέλους έγινε, η Ελένη Ζωγραφού, μπροστά στο νοσοκομείο, επιτέλους.
10: Εκεί ήταν τυραννία και για τα ασθενοφόρα, δηλαδή, δεν... που βαλούσαν τους
11: ασθενοφόρα, τα ταξί δεν περνούσαν.
12: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το σημαντικό ήταν τα ασθενοφόρα. Γιατί όλοι εμείς.
11: Και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου, τα ασθενοφόρα και οι υπάλληλοι άνθρωποι που πήγαιναν να κάνουν.
12: Τα ασθενοφόρα, γιατί ο ασθενής που βρίσκεται σε ένα ασθενοφόρο δεν μπορεί να.
10: Ξεχνούσε τον πόνο του με την τραμπάλα, κύριε Νικηφορίδη. Ξεχνούσε τον πόνο με την τραμπάλα, το εμείς το σατιρίζουμε τώρα. Έπρεπε να γίνει, ήταν λάθος η επιλογή τότε.
11: Ναι. Και καλώς έγινε. Κύριε Νικηφορίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να υλοποιηθούν όλα εντός χρονοδιαγράμματος όπως το επιθυμείτε κι εσείς και θέλουμε να το δούμε κι εμείς.
11: Να είστε καλά, γεια σας.
10: Να ακούσουμε τραγουδάκι.
11: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
10: Και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
11: Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μετά από 3 εβδομάδες διακοπής, στο Μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο σε κανονική λειτουργία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Εγγυήσεις ζητά το Ιράν πριν την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιστρέφουν σε επίπεδα Μαρτίου οι τιμές των καυσίμων στην Αγγλία. Σε διαβούλευση τίθεται η νέα στεγαστική στρατηγική της κυβέρνησης. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχής και κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μετέτρεψαν σπίτι σε κατάστημα ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα, τραυμάτισαν αστυνομικό κατά τη σύλληψη. Σε εξέλιξη έως και τη μία το μεσημέρι, η εθελοντική αιμοδοσία της ΕΡΤ3 στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητο να γνωρίζετε το άμκα σας και να έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή το δίπλωμα, το βιβλιάριο υγείας. Επόμενη ενημέρωση στη μία με την εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες!

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: 25 λεπτά φίλες και φίλοι πριν από τη μία. Θα κλείσουμε την εκπομπή και για σήμερα.
1: Πάμε να ξεφυλίσουμε.
0: Παρακαλώ να μας...
1: Πάμε να ξεφυλίσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Το οποίο δεν το βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία. Τίτλος του είναι «Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, παρελθόν, παρόν και μέλλον», που πραγματικά έχει πάρα πολλά στοιχεία που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και γι' αυτό σας το παρουσιάζουμε. Συγγραφείς είναι οι γιατροί Θωμάς Γερασιμίδης, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής ιατρικής, και ο κύριος Χρήστος Παπανικολάου, ο οποίος είναι διδάκτορ χειρουργικής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ήταν πρώην διευθυντής χειρουργικού τομέα, αν τα λέω καλά, στο Ιπποκράτειο. Κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
2: Πρώτης χειρουργικής κλινικής.
1: Πρώτης χειρουργικής κλινικής, μάλιστα. Τώρα, αχρίαστος να μας είστε, αχρίαστα να μας είναι τα νοσοκομεία.
0: Τώρα, αλλά... μετά την εισαγωγή...
2: Όλοι πρέπει να την διατηρούμε και να κάνουμε προσπάθεια.
0: Μετά την εισαγωγή, κύριε καθηγητά, κύριε Παπανικολάου, της συναδέλφου της Εύης Σαββάζη, να ρωτήσω ότι ο λόγος που γράψατε αυτά τα βιβλία για τα νοσοκομεία της πόλης, φαντάζομαι δεν είναι ο αρχιτεκτονικός τους ρυθμός. Ή όχι, τουλάχιστον μόνο αυτός.
2: Όχι, βέβαια, αυτό δεν μας απασχόλησε σχεδόν καθόλου. Υπάρχει ο κύριος Βασίλης Κολώνας, τον γνωρίζετε από το Πανεπιστήμιο, από το Πολυτεχνείο, που έχει ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική της συνοικίας των εξοχών, ο οποίος στο βιβλίο του σε ένα κομμάτι αναφέρθηκε στην αρχιτεκτονική των νοσοκομείων εκείνης της εποχής και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς αναφερθήκαμε μόνο στην δημιουργία και την ιστορία γενικότερα, ας πούμε, των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.
0: Ιστορία ως προς το ρόλο που παίξανε στην ιατρική εξέλιξη της πόλης.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τμήμα. Η ιατρική εξέλιξη της πόλης άρχισε πριν από την δημιουργία των νοσοκομείων αυτών. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη είχε μια ιστορία στον ιατρικό χώρο ήδη από το 1850. Και αν το συζητήσει κανένας ή ψάξει λίγο περισσότερο, θα δει τις απαρχές των νοσοκομείων των διαφόρων κοινωνιών.
0: Με ποιον τρόπο αποτυπωνόταν αυτή η διαδικασία το 1850, τι έβλεπε κάποιος ως κτηριακή υποδομή, ως ιατρική περίθαλψη?
2: Εκείνη την εποχή η κτηριακή υποδομή δεν υπήρχε. Εκείνη την εποχή κυρίως οι ιατρικοί ασκούνταν όχι τόσο από επιστήμονες ιατρούς, αλλά περισσότερο από τους λεγόμενους χεκίμηδες και αγύρτες στο δρόμο ή στα σπίτια. Αυτό ήταν μια αρχή εκείνη την εποχή που σιγά σιγά προς τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε να εκλείπει, χωρίς να εκλείψει τελείως, τη στιγμή που άρχισαν να έρχονται και να εγκαθίστανται στην Θεσσαλονίκη ιατροί από τα πανεπιστήμια, τόσο ας πούμε από την Κωνσταντινούπολη,

0: Έτσι. Το οποίο λειτουργούσε
1: όχι
0: τότε.
1: Όχι μόνο το λιμωδόν. Όχι ναι. μόνο το λιμωδόν.
0: Ποιο άλλο.
1: Βέβαια τώρα, αν το συζητήσει κανείς, παίρνει πολύ μεγάλη έκταση. Οι πρώτες απαρχές που υπάρχουν και αναφορές για το νοσοκομείο, ας αναφερθούμε, της ελληνικής Ορθοδόξου κοινότητος, φτάνουν το 1743. Φτάνουν και συζητούν, ας πούμε, για κτίρια μέσα στην πόλη, αλλά επίσης και έξω από την πόλη. Και αν το πάρει κανείς τοπογραφικά σήμερα προς την παραλία, πέρα από το Λευκό Πύργο, υπήρχε το λεγόμενο Πανουκλόσπιτο εκείνη την εποχή, που ήταν τα λεγόμενα έξω σπιτάλια. Και υπάρχει αναφορά, ας πούμε, του 1770 σαν οσπίτιον της Πανόλους, βορειοανατολικά του Λευκού Πύργου. Και υπήρχαν και Έλληνες ευεργετές, ας πούμε, ο Γούτας, ο Καφτατζόγλου, ο οποίος είχε υποστηρίξει.
2: Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από αυτό, βέβαια, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, αυτά έχουν μείνει μόνο σε εικόνες.
2: Τώρα,
1: και μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι αυτό ανακαινήθηκε το 1754, νομίζω, με γαλλική βοήθεια. Το 1781 υπάρχει μια αναφορά που ήταν σε άθλια κατάσταση, το 1792 ότι ήταν καλό. Δηλαδή υπάρχει και πιο πίσω ένα ιστορικό υπόβαθρο, το οποίο αν ψάξει κανείς το βρίσκει, και ιδίως ο κύριος Ευάγγελος Κικίμουλου που ασχολήθηκε με αυτά,
2: σωστά,
1: έχει
2: σωστά.
1: δώσει πάρα πολύ καλές πληροφορίες.
2: Τώρα, από όλα όσα μου είχε πει η Έφη, εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να τα διαβάσω τα περισσότερα, έχω αντιληφθεί ότι κυρίως αναφέρεσαι στο Λιμωδόν, με την έννοια ένα κτηριακό συγκρότημα που συνδέθηκε, δηλαδή, έως εξειδίκευση, με επιδημίες.
1: Όχι, όχι, κοιτάξτε, δεν αναφερόμαστε μόνο στο Λιμωδόν. Αναφερόμαστε σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης από τότε που δημιουργήθηκαν. Και αφορούν κυρίως καταρχήν τα νοσοκομεία των διαφόρων κοινοτήτων. Ας πούμε, το Οθωμανικό νοσοκομείο ήταν το νοσοκομείο, το σημερινό, ας πούμε, ο Άγιος Δημήτριος, mm-hmm. με διάφορα ονόματα στη διάρκεια, ας πούμε, της ζωής του, Κουραμπάχα στα νησί, κοινότης πόλεως νοσοκομείο κλπ. Επίσης μετά ήταν το Θεαγένειο, το αντικαρκινικό σήμερα νοσοκομείο, που ήταν το νοσοκομείο της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας, με ένα ιστορικό, σας είπα, από το 1740, με ευεργέτες το Θεαγένει Χαρίση και το Δημήτριο Χαρίση, θεμέλιος λίγος το 1866. Το Λιμωδόν, στο οποίο αναφερθήκατε, ήταν το νοσοκομείο της Ιταλικής κοινότητος κατά κάποιο τρόπο στη Θεσσαλονίκη.
2: Άρα η πολυπισμικότητα της πόλης, γιατί τότε φαντάζομαι υπήρχαν πολλοί πολιτισμοί και πολλές
1: γλώσσες,
2: είχε και κάθε περιοχή κοινότητα το νοσοκομείο της.
1: Οι κοινότητες συνήθως είχαν τον, όπως το άλλο περίθαψης. Το πιο σημαντικό, ας πούμε, που υπάρχει σήμερα και με αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, ας πούμε, το Ιπποκράτιο. Το βασικός κορμός του Ιπποκρατίου ήταν το νοσοκομείο της Εβραϊκής Κοινότητας, ας πούμε, το Χίρς.
2: Ναι, σωστό.
1: Ήτανε. Το Λιμωδόν, βέβαια, στο οποίο αναφερθήκατε πιο μπροστά, είχε μία εξέλιξη, ας πούμε, το νοσοκομείο αυτό, το οποίο όταν δημιουργήθηκε το 1893-94, ας πούμε, που γίναν τα σχέδια από τον Αριγκόνη, η πρώτη σκέψη της δημιουργίας του ήταν πιο παλιά, το 1866, συντηρείται από εισφορές πλούσιων Ιταλών, και πριν να δημιουργηθεί το ΧΙΡΣ, εξυπηρετούσε μάλιστα και όλους τους Εβραίους.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, εκείνο που είναι ενδιαφέρον, συγγνώμη, ίσως να ξεφεύγει mm-hmm. λίγο, στον περίβολο του Ιταλικού νοσοκομείου, που είχε και το τίτλο Βασίλισσα Μαργαρίτα.
0: Του Λιμωδόν.
1: Ναι, το σημερινό, υπήρχε και ένα νεκροταφείο. Το οποίο νεκροταφείο είχε ένα τμήμα όπου γινόταν οι ταφές, όπως λένε στα γαλλικά, τον Liber Penser, αυτούς δηλαδή οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν επίσημοι, καταγμένοι σε κάποια θρησκεία, είχαν τις δικές τους απόψεις.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε αρκετά νοσοκομεία. Παπα-Νικολάου, που είναι τόσο μακριά, ας πούμε, από το...
2: Αν υπήρχε κοινότητα εκεί.
0: Ναι.
1: Το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έχει και αυτό την δικιά του ιστορία, γιατί ξεκίνησε σαν άσυλο φυματιόντων. Δηλαδή,
0: ναι, λόγω κλίματος εκεί πάνω, έτσι.
1: Α, μπράβο.
2: Είναι το σανατόριο πρώτου... ήταν εκεί πάνω, ήταν πιο πάνω.
1: Ακριβώς, ναι, ήταν το ασβεστό. Ήτανε, στην αρχή ήταν άσυλο φυματιόντων. Στην αρχή, εκεί υπήρχαν κάποιες εγκαταστάσεις στρατιωτικές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αγγλικές. Και παρατήρησαν εκεί ότι όσοι άρρωστοι βρισκόταν στην περιοχή πηγαίναν καλά. Ακόμα και τα ζώα, τα άρρωστα, ας πούμε, γινόταν καλά. Και θεώρησαν ότι η περιοχή έχει, ας πούμε, κάποιο ιδιαίτερο μικροκλίμα που βοηθάει, και εκεί σε πρώτη φάση δημιουργήθηκε το άσυλο των φυματιόντων. Στη συνέχεια έγινε το αποκλήθηκε σανατόριο ασβεστοχωρίου. Το 1966 εκεί

0: δημιουργήθηκε το Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος και μετά σιγά σιγά ας πούμε έλαβε τη συμπέρασμα
1: τη μορφή του
0: και έγινε ας πούμε γενικό νοσοκομείο πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο με πολύ μεγάλη προσφορά υπηρεσιών.
2: Άρα τα νοσοκομεία των κοινοτήτων τότε εξυπηρετούσαν τις κοινότητες, όπως έχετε πει, δεν είχαν ιδιαίτερη εξειδίκευση. Είχαν απ' όλα μέσα δηλαδή, τα νοσοκομεία των κοινοτήτων. Και παθολογικό και χειρουργικό.
0: Ακριβώς, ναι. Και εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι στα διάφορα νοσοκομεία αυτά οι γιατροί δεν ήταν μόνο γιατροί της αντίστοιχης κοινότητας. Ήταν γιατροί από όλες τις κοινότητες. Δηλαδή υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ των γιατρών στα διάφορα νοσοκομεία και στην αντιμετώπιση της ιδιωτικής πελατείας. Δηλαδή είναι κάτι, η Θεσσαλονίκη έχει μια ιστορία ας πούμε ξεχωριστή. Να φανταστείτε δηλαδή ότι στη Θεσσαλονίκη το 1883 ας πούμε γίνεται μιας πρώτης ιδιωτικής κλινικής. Δεν υπάρχει, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε ας πούμε το όνομα, αλλά υπάρχει η μία αυτής της ιδιωτικής κλινικής. Επίσης, εκείνη την εποχή, λόγω της συνεργασίας που υπήρχε μεταξύ των γιατρών, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκε σε πρώτη φάση, γύρω στο 1881, ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν, ας πούμε, ο ιατροχειρουργός Χινάς Έλληνας, ας πούμε, ήταν πρόεδρος. Έκανε συνεδριάσεις, ας πούμε, στο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης και συζητούσαν εκεί ιατρικά περιστατικά όλοι οι γιατροί της Θεσσαλονίκης. Με κοινή γλώσσα, βέβαια, ξέρετε, ας πούμε, εκείνη την εποχή, η κοινή, ας πούμε, επίσημη γλώσσα
2: σωστά
0: της ήταν τα γαλλικά.
2: Αυτό που δημιουργείται ως ερώτημα δικό μου, την εποχή εκείνη σε κάποιο βαθμό τότε οργάνωση της δημόσιας υγείας ήταν διαφορετική από πόλη σε πόλη?
0: Κοιτάξτε, μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε
2: σωστό
0: για τις μικρότερες πόλεις.
2: Πληθυσμιακά ήταν μικρές, ναι.
0: Ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί η εντός εισαγωγικών συρροή, ας πούμε, των γιατρών και των παραδίπλα, ας πούμε, ασκούντων παρανόμων στην ιατρική γινόταν στις μεγάλες πόλεις.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς μπήκε η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του βιβλίου, το οποίο δεν πωλείται στα βιβλιοπωλεία, αν και υπάρχουν πάρα πολλά ωραία στοιχεία και μέσα από τα στοιχεία που έχετε καταγράψει περνάει και η ιστορία, θα λέγαμε, της Θεσσαλονίκης, κάποια σημεία
0: κατά
1: της ιστορίας.
0: Τρόπο, ναι.
1: Ναι. Και πόσο εύκολη ήταν αυτή η έρευνα που κάνατε?
0: Κοιτάξτε, δεν ήταν πολύ εύκολη η έρευνα. Μας κράτησε 4 χρόνια για το συγκεκριμένο βιβλίο. Με τον καθηγητή Γερασιμίδη έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη ροπή, ας πούμε, προς την ιστορία, χωρίς να είμαστε ιστορικοί. Είμαστε ερασιτέχνες, δεν είμαστε ιστορικοί. Και μάλιστα το βιβλίο αυτό, όταν το γράψαμε από το μεράκι που είχαμε, ας πούμε, να το γράψουμε και το εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, εμείς δεν έχουμε καμιά οικονομική σχέση.
1: Αυτό λέω, αυτό δεν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, το είπαμε από την αρχή, το είπα και τώρα. Είναι στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος έκανε 2 εκδόσεις, το μοίραζε και το μοιράζει, ας πούμε, στους γιατρούς. Τώρα είναι στα σκαριά μια δεύτερη, κατά κάποιο τρόπο, βελτιωμένη έκδοση. Θα δούμε πότε θα κυκλοφορήσει και αν εκδοθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο ή όχι, αυτό θα το δούμε, είναι κάτι. Αλλά τέλος πάντων, στο βιβλίο αυτό ξεκινήσαμε, ας πούμε, την καταγραφή με μεράκι. Βέβαια, το πρώτο έναυσμα ήταν ένα μεγάλο βιβλίο τρίτομο που έβγαλε η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία στην Αθήνα κάτω, που επιγράφεται «Η Χειρουργική των Ελλήνων».
1: Mm-hmm.
0: Σε αυτό το τρίτομο είχαμε αναλάβει μαζί με τον καθηγητή Γερασιμίδη να καταγράψουμε λίγο πολύ την εξέλιξη της χειρουργικής Θεσσαλονίκη. Όπου καταλαμβάνει ένα τμήμα, ένα κεφάλαιο, ας πούμε, του βιβλίου είναι αυτό. Και μετά με βάση αυτό είπαμε, αφού ασχοληθήκαμε μόνο με τη χειρουργική στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τα νοσοκομεία, έχουμε, ας πούμε, βλέπουμε τι γίνεται, γιατί να μην επεκταθούμε και σε άλλα πράγματα, σε άλλα στοιχεία, τα οποία λίγο πολύ χάνονται. Και θα πρέπει να διατηρηθούν και να υπάρξει, ας πούμε, η ιστορική μνήμη της υγειονομικής κατάστασης στην πόλη, mm-hmm. της δημιουργίας των νοσοκομείων από τις διάφορες κοινότητες και την εξέλιξή τους.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Πάντως, τα νοσοκομεία, από ό,τι και η καταγραφή που κάνετε, και αυτό που λέμε και σήμερα, τα περισσότερα ήταν κεντροανατολικά. Δυτικά δεν ήταν ανατολικά.
0: Ακριβώς, ναι, δυτικά δεν υπήρχε. Αυτά ήταν, και αν το δει κανένας, ας πούμε, και σήμερα, είναι σε μια έκταση περίπου ενός.
2: Εδώ του Παπαγεωργίου που έγινε πρόσφατα, βέβαια.
0: Του Παπαγεωργίου έγινε πρόσφατα επάνω. Βέβαια, εκείνο το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι τα περισσότερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης προϋπήρξαν από τις διάφορες κοινότητες που υπήρχαν εδώ, ένα. Δεύτερον, από δωρεές ευαγών και μη ιδρυμάτων, ας πούμε. Και το κράτος εκείνο που έκανε στις περισσότερες περιπτώσεις είναι να επεκτείνει κάποιες εγκαταστάσεις και να επιφέρει κάποιες βελτιώσεις και κάποιες συμπληρώσεις. Ας πούμε τώρα για το Ιπποκράτειο. Το Ιπποκράτειο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία σε ό,τι αφορά, ας πούμε, από το νοσοκομείο της Εβραϊκής Κοινότητος, τι είχε γίνει στην κατοχή και μετά, όταν το 1970-71 αποφασίστηκε, ας πούμε, να καταργηθεί το δημόσιο μαιευτήριο, το οποίο τι ήταν, ήτανε το Ρωσικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καταργήθηκε το δημόσιο μαιευτήριο και κτίστηκε, ας πούμε, ένα καινούριο κτίριο στο χώρο του Ιπποκρατίου, με τέσσερις μαιευτικές γυναικολογικές κλινικές, που βέβαια για την εποχή αυτό ήταν παράξενο, με την έννοια ότι δεν μπορεί σε ένα σημείο να έχει τέσσερις μαιευτικές γυναικολογικές κλινικές μαζεμένες. Ναι. Βέβαια μετά διασκορπίστηκαν, έχουν μείνει δύο νομίζω σήμερα στο Ιπποκράτειο, και όταν είδε κανείς, ας πούμε, ότι οι κτηριακές υποδομές ήταν τέτοιες που μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα νοσοκομείο, αυτό το κτίριο των μαιευτικών γυναικολογικών κλινικών, ας πούμε, έγινε το νοσοκομείο Αγία Σοφία.
2: Ναι, μέσα
0: το οποίο σε δεύτερη φάση συγχωνεύτηκε με το Ιπποκράτειο το παλιό και έγινε, ας πούμε, το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που υπάρχει
1: το
0: σήμερα.
1: Το μεγάλο.
0: Το μεγάλο, με όλες τις συμπληρώσεις και όλα αυτά, το μπλε κτίριο, ας πούμε, που δημιουργήθηκε, το κτίριο της σχολής ΜΕΟΝ, το οποίο έγινε, ας πούμε, το παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου. Και έχει σήμερα την έκταση και την προσφορά που έχει.
2: Κύριε Παπα-Νικολάου, σας συγχαίρουμε για το μεράκι σας, για το χρόνο που αφιερώσατε. Μακάρι να μπορούσαμε να το πάρουμε και να το διαβάσουμε, έστω και τα μυστικά το βιβλίο του.
0: Θα το βρούμε και θα το έχετε.
2: Εξαιρετικά χρήσιμο. Η έρευνα πάντα δίνει πράγματα και είμαι βέβαιος ότι δεν είναι μόνο τα ντουβάρια και οι τείχοι, είναι και οι άνθρωποι πίσω από όλα αυτά.
0: Αυτό είναι ασθενείς, το σημαντικότερο.
2: Οι γιατροί, οι έννοιες, οι προσπάθειες να κρατηθεί κάποιος στη ζωή, ο ανθρώπινος πόνος πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ο ανθρώπινος πόνος, η προσπάθεια που γίνεται και όποιος δεν έχει ζήσει μέσα σε νοσοκομείο δεν καταλαβαίνει τι υπάρχει εκεί μέσα. Το να περνάει κανείς απ' έξω και να βλέπει το κτίριο είναι όλα καλά, αλλά μπει μέσα. Εκεί, ας πούμε, και όπως λένε, ας πούμε, περισσότερες προσευχές έχουν γίνει σε νοσοκομεία παρά σε εκκλησίες.
1: Αυτό είναι αλήθεια, σίγουρα.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και τη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Να πάρουμε μια ανάσα και να καλέσουμε τη Σοφία Τυπακαλίδου.
1: Ναι,
2: γιατί νομίζω αύριο επαναλειτουργεί η γραμμή του μετρό να μας πει συγκεκριμένα πράγματα.

0: Λίγο πριν κλείσουμε, πάμε λίγο έτσι speed. Σοφία Πακαλίδου μαζί μας. Σοφάκι, έχουμε 6 με 6,5 λεπτά. Φαντάζομαι ο χρόνος αρκετός, εκτιμώ. Να μας δώσεις την εξέλιξη με την επαναλειτουργία του μετρό. Είχε διακοπεί η βασική γραμμή. Δώσε μας τους λόγους, χρονοδιαγράμματα και ό,τι άλλο.
1: Αρχίζει αύριο, γιατί το περιμένουν. Ναι, αυτοί που το χρησιμοποιούν καθημερινά, πραγματικά το περιμένουν πώς και πώς.
2: Ναι, γιατί το μάθαν τώρα.
1: Βέβαια.
2: Από ό,τι δείχνουν και τα οικονομικά αποτελέσματα. Μάλλον το μάθα για καλά, γιατί έφυσε και κέρδη ένας χρόνος λειτουργίας του μετρό. Λειτουργεί λοιπόν από αύριο το πρωί, μετά από 3 εβδομάδες διακοπής, λόγω των δοκιμών για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Μια επέκταση η οποία αναμένεται να ανακουφίσει πάρα πολύ το κέντρο της Θεσσαλονίκης, να διευκολύνει τις μετακινήσεις από την ανατολική πλευρά της πόλης προς το κέντρο. Κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει προς τα δυτικά. Από αύριο οι κάτοχοι καρτών που είχαν και πακέτα διαδρομών και ήταν και μηνιαίες διάρκειας μπορούν να απευθυνθούν στα εκδοτήρια για να κάνουν τις επαναφορτήσεις τους, για να δουν πώς θα χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο υπόλοιπο. Να πούμε ότι ξεκινάει αύριο η βασική γραμμή, αυτό να το διευκρινίσουμε. Στο τέλος
1: γιατί
2: Ιουλίου...
1: έχουμε άλλη.
2: Όχι, σωστή, γιατί όχι, υπάρχει παρανόηση.
0: Νομίζω ο κόσμος ότι ξεκινάει και η Καλαμαριά αύριο.
2: Ναι, ναι, αυτό για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
1: γιατί
2: τέλος Ιουλίου, δεν πρόλαβα να το πω, τέλος Ιουλίου λοιπόν η Καλαμαριά ανεμένεται εκτός απροόπτου, που σύμφωνα με όσα έχουν πει οι εκπρόσωποι και του Μετρό και του ΟΣΕΘ, γενικά πάει καλά, οι δοκιμές ήταν επιτυχείς, αναμένονται 2 πιστοποιήσεις ακόμη, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε, πάντως γύρω στο τέλος Ιουλίου, την τελευταία εβδομάδα προς το τέλος της, για να είμαστε λίγο πιο σαφείς αυτά που λέμε. Να πούμε τώρα ότι αυτή η γραμμή όταν χρησιμοποιηθεί θα είναι και η κεντρική, με το δεδομένο ότι θα έχει 2 δρομολόγια, έναντι ενός που θα φεύγει από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα φτάνει μέχρι τη Νέα Ελβετία. Να θυμίσουμε ότι η σταθμή του μετρό της Καλαμαριάς είναι 5, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνεα, Κρίνη και Μίκρα. Το μήκος της διαδρομής 4,78 χιλιόμετρα και η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο της πόλης αναμένεται να είναι περίπου 15 με 20 λεπτά, γύρω στα 17 λεπτά να πούμε. Αυτές οι 2 γραμμές θα διακλαδώνονται από την 25η Μαρτίου και μετά. Όποιος θέλει να πάει στην Καλαμαριά θα πάρει το μετρό για Καλαμαριά. Όποιος θέλει να πάει μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου θα πρέπει να πάρει το σταθμό για Νέα Ελβετία. Τώρα να είπαμε για τα οικονομικά δεδομένα και να κλείσουμε με αυτό πολύ σύντομα. Mm-hmm. Να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του e-makedonia.gr πήγε καλά το μετρό. Από την... Η εικόνα είναι για από 1η-1η μέχρι 31-12-2025. Ο κύκλος εργασιών πήγε στα περίπου στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος των πωλήσεων στα 13 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε ένα μεικτό κέρδος 10,27. Για να μην σας μπερδεύω πολύ πολύ, τα καθαρά κέρδη ήταν στα 665.000 ευρώ. Δείχνει τέλος πάντων ότι υπάρχει... ένα καλό κέρδος, μολονότι εξυπηρετεί όχι και τόσο όσο θα θέλαμε τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει γίνει ακόμη η επέκταση με την Καλαμαριά. Θα δούμε διαφορετικά νούμερα, φαντάζομαι, στο τέλος του 2026-27 πια, όταν θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Να πούμε ότι εξυπηρέτησε περίπου 30 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, απασχολεί 350 εργαζόμενους. Και ίσως θα απασχολήσει και ακόμη περισσότερους όταν ξεκινήσουν και τα δρομολόγια προς Καλαμαριά τέλος Ιουλίου, επαναλαμβάνω.
1: Μάλιστα.
0: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή
0: να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Από όσα έχω καταλάβει είναι ότι από το σταθμό, από τον σιδηροδρομικό σταθμό, θα ξεκινάνε 2 δρομολόγια για Μίκρα και ένα για Νέα Ελβετία.
1: Ακριβώς, και ένα για
0: δηλαδή,
1: Νέα Ελβετία.
0: Είναι η ίδια γραμμή, πάνω στις ίδιες ράγες.
1: Ναι.
0: Αλλά θα φεύγουν 2 αμαξοστοιχείες έτσι για τον Μίκρα, μία για την...
1: Ναι, θα είναι οι ίδιες οι στάσεις, δηλαδή και εγώ όσο
0: μέχρι,
1: που
0: μέχρι
1: πάω
0: για την 25
1: Παπάφη,
0: Μαρτίου, ναι, θα είναι οι ίδιες οι στάσεις.
1: Ναι, και εγώ που
0: και
1: θα
0: μετά,
1: πάω Παπάφη π.χ. θα πάρω τις Καλαμαριάς, ας
0: πούμε. Νέα Ελβετία, ναι, και μία πηγαίνει προς τη Μίκρα. Είναι, ναι. Απλά έβαλε το ερώτημα η Σοφία από την αρχή ότι θα είναι 2 τα δρομολόγια προς Μίκρα, 1 προς Νέα Ελβετία. Θεωρώντας ότι η βασική γραμμή θα εξυπηρετήσει περισσότερο κόσμο την Καλαμαριά προς Μίκρα.
1: Ναι, ναι,
0: 2 προς
1: 1
0: θα πηγαίνει η
1: αναλογία.
0: Γιατί
1: μετά την 25η Μαρτίου, Εμίλη, είναι η Βούλγαρη και η Νέα Ελβετία.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: σωστό,
1: έχει
0: είναι,
1: δύο στάσεις, κατάλαβες.
0: Ορθά, σωστή
1: και,
0: επιλογή.
1: Κυρίως το χρησιμοποιούν αρκετοί που αφήνουν το αυτοκίνητο στην Ελβετία. Δηλαδή δεν θα έχει τόσο κόσμο.
0: Ναι, το εκτιμήσαν αυτό, φαντάζομαι.
1: Θα φανεί όμως.
0: Οι ειδικότεροι από εμάς θα φανεί και φαντάζομαι ότι έχουν
1: δίκιο.
0: Λοιπόν, με τις αναφορές στο μετρό και την επαναλειτουργία του, να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για να δούμε λίγο πριν να φύγουμε, τι καιρό θα έχει το Σαββατοκύριακο.
0: Α, τώρα θα
1: είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι. Τέλεια. Να περάσετε πάρα πολύ καλά. 30 βαθμούς θα έχει.
0: Ναι, ναι, να προσέχετε του λαγκοκέφαλου όπως και η έφεση Στάλη όταν πηγαίνει και μην ακούτε.
1: Και τις φάλαινες
0: στη
1: Λευκάδα.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Άμμου ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, Ειρήνη. Όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το, όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες, και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία, ναι, στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οδικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς τον ισμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε, ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διόρυγας Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμόρφωση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδίας, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξυλινού καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περίοδου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
0: Έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας, ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα
0: εν μέσω καλοκαιριού.
3: Έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζι, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυρατζώτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ορών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ.
0: Μάλιστα.
3: Να σας πω ότι αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρεται, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ναι.
4: Και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαστήκαν.
0: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
0: Μάλιστα.
4: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του.
0: Α, έπρεπε
4: να του... Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
0: δεν
4: πολύ
0: έχει διαλευκανθεί
4: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα.
4: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
0: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο. Και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος. Και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε σε αναμονή για την
0: δίκη, λοιπόν,
4: και
0: θα
4: να δούμε
0: νεότερα
4: αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος το 2011.
0: Απίστευτη υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλώς σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
5: Ακριβώς, βρήκε το μαστορά του. Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για πάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις με τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ, τα έχω εδώ στο σπίτι, δεν έρχεσαι καλύτερα να τα πάρεις». Φύγε λοιπόν ο απατεώνας, θα τα πάρει διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που του υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
6: Πραγματικά.
5: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αστυνομίας Ερών.
6: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
5: Τα ήθελε και τα άπαξε να το κάνω.
6: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλόφωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την Εργαστηριακή Πραγματογνωμοσύνη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
7: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρα, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής, είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφτεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση.
6: Ναι.
8: Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας. Σε αυτούς, οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι, είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του Μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του Μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης.
6: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε Σταυρούλα να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
8: Να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη η συνοδεία των τριών, έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές πλημμυλωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προπυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τριετή αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες δίρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
6: Ναι.
9: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 του Οκτώβρη του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό Τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
6: Ναι.
9: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχθηκε σκληρή ηλεκτρική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του Τεμένους αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγοράσιμη.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
10: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του, ο Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για παρωματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων. Και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στη τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
6: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί, και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και ότι στερούταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
6: Δεν έβαλε μυαλό.
11: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
6: η έλεγχη
11: της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε, αλλά και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιάς στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους φθυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ πύργουνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης μάλιστα Ηλίας Νίκος Κοροβέσης προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
6: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
12: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός, όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολιμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
6: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρώδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρώδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
13: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, ναι, εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισαν 3 Δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030.
6: Ναι.
13: Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, ναι, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρώδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
6: Μάλιστα.
13: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασκετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
14: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε, ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς η εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύριο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε Μήλο των Ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δαστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες, και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε δύο πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίο της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Ναι. Και σχετική ανακοίνωση: ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα 7 αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια

0: τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η κελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
1: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμεται το...
0: Σαν διακοσμητικό.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
0: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατέψει το νησί από τις επιπτώσεις της αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα Κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Με θυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις γάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μια προσπάθεια μείωσης του πλαστικού. Μια χρήση, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες τσάντες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη Δημοτική Κοινότητα.
0: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
1: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι

0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
2: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαράγγι της Σαμαριάς, σε Ομαλό και Αγία Ρουμέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία τη συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο. εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιπατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο φαράκι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους. Σήμερα δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το φαράκι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στον προηγούμενο μήνα που το φαράκι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους, πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του φαραγγιού της Σαμαριάς. Και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς, όπως λένε, ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το φαράγγι. Θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας. Από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα ΕΣΥΝ Ικαρίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Ίκαρος, ΑΟ, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα. Ναι. Θα ξεκινήσει από το παλιό δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος, ναι, στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του παλιού δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου Βίσας που καλύπτει το 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
5: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεστιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα. Ναι. Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες σταλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνδεσμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Ναι. Σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι, ναι, για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης Ομαχαρτίδης, που είναι και πρόεδρος του εταιρισμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι κάποιες εκτάσεις, από κάποιες εκτάσεις μάλλον το κεφάλι του σκόρδου υπολείπεται μεγέθους, αλλά όλη η παραγωγή, τα 3.000 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο, έχει πολύ καλή ποιότητα. Ναι, η Βίσα
1: το γνωρίζουμε όλοι.
5: Το 70% της συνολικής εγχώριας.
1: Είναι γνωστό η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και το σκόρδο
6: λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Η σημερινή συνάντηση δεν αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό και πιο εντυπωσιακό, το να υπογραφεί η ίδια αυτή η συμφωνία στους κήπους της γαλλικής πρωτεύουσας μπροστά στο G7, και αυτό ήταν πολύ ωραίο marketing που έκανε άλλωστε αυτή η κοινωνία.

είδα είχε φιλοξενήσει πολλές υπόγραφες. Και μάλιστα εγώ θεωρώ ότι ήταν θέμα ταχύτητας η ηλεκτρονική υπογραφή, γιατί είχε ισχύ όσο η κανονική. Και θεωρώ ότι για λόγους τεχνικούς, αν θέλετε, και για λόγους ότι συνεχίζει την συμφωνία αυτή να την πυροβολεί με σφαίρες το Ισραήλ, το Λίβανο. Και επειδή έχουν θέσει πρώτο μέλημα και έχουν συνδέσει στο πρώτο στοιχείο της συμφωνίας οι Ιρανοί, κατάπαυση να μην σας πω ότι σταματημό εξ ολοκλήρου του πολέμου εναντί του Λιβάνου. Και πότε υπάρχει αυτό το δίλημα, παρότι έχει τεθεί η συμφωνία κανονικότατα σε λειτουργία και πράγματι χθες ξεκίνησε η διέλευση των πλοίων, κυρίως από Σαουδική Αραβία, μπορώ να σας πω. Εκατομμύρια βαρέλια πέρασαν και συνεχίζουν να περνάνε, κυρίως τα εμπορικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Τα στρατιωτικά τίθονται σε έλεγχο πολύ αυστηρό από τις Ιρανικές αρχές, αλλά τα εμπορικά ξεκινάνε ήδη και περνάνε. Δοκιμάστηκαν πάρα πολύ οι ηττημένοι νικητές της συμφωνίας και θεωρώ πλέον ότι αποτελείται ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτή η συμφωνία εξουθένωσης και των δύο μεριών. Δηλαδή έπαιξε διαιτητή πλέον η τιμή του βαρελιού στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο στενό Ορμούς και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, γιατί είναι η πιο πικρή επιλογή που έχουν και οι δύο μεριές. Παρ' όλα αυτά, όσο περίεργο να ακούγεται, ότι βγαίνει το Ιράν νικητή σαν χώρα

0: Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική σήμερα επιτάπητο στην δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν ΗΠΑ και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας για να συζητήσουν το πλέον δύσκολο και καθοριστικό θέμα της ατζέντας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης που θα καθορίσει τις προτεραιότητες και τις χρηματοδοτήσεις προς τα κράτη-μέλη για τα επόμενα χρόνια. Μας ενημερώνει η ανταποκρίτρια του Earth News της Βρυξέλλης, Έλενα Αποστολίδου.
1: Να σας δώσω ένα περίγραμμα για το τι έγινε μέχρι τα ξημερώματα που ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής. Να σας πω ότι αυτό που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και το οποίο δεν αποτυπώθηκε στα συμπεράσματα είναι ένα βασικό βήμα, ένα πρώτο βήμα το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια γέφυρα επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις σε διπλωματικό επίπεδο και όχι διαπραγματευτικό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ρωσικής πλευράς. Γεγονός το οποίο φυσικά πυροδότησε πολλές αντιδράσεις με κράτη που θέλουν να κάτι τέτοιο και άλλες χώρες που θεωρούν ότι ακόμα ο έδαφος δεν είναι γόνιμο γι' αυτό. Μια δεύτερη πτυχή της χθεσινής συζήτησης είναι η ασφάλεια και μάλιστα αποτυπώθηκε στο κείμενο των συμπερασμάτων ελληνική θέση που ζητούσε μια προσέγγιση 360 μοιρών που να καλύπτει όλα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα αυτή την ώρα, αυτό το οποίο εξελίσσεται στη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής, είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2028-2034 ύψους 2-3 εκατομμυρίων ευρώ. Χώρες φιδωλές, όπως είναι η Σουηδία και η Γερμανία, που ζητούν ένα καλύτερο προϋπολογισμό και όχι μεγάλο, αλλά και άλλες χώρες που κάνουν λόγο για έσοδα που θα έπρεπε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από κρυπτονομίσματα, από φόρους σε κρυπτονομίσματα, αλλά και ηλεκτρονικό τζόγο. Όλα αυτά φυσικά πυροδοτούν αντιδράσεις ανάμεσα σε Βορρά και Νότο και αναμένεται να δούμε πώς θα διαμορφωθούν.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει μάχη σήμερα για να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν θα χάσει πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα πετύχει και να πείσει την Ευρώπη να δώσει ακόμα περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία στα κράτη-μέλη για κοινωνικές πολιτικές. Και να μην ξεχνάμε, Χρήστο Τσαλικίδη, ότι η συζήτηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο διεξάγεται ενώ βρισκόμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, στην τελευταία στροφή πριν από τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι, Γκέλη. Και επίσης, για να το σχηματοποιήσουμε κιόλας, στο ευρωπαϊκό τραπέζι για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, από τη μία πλευρά βρίσκονται οι αποκαλούμενοι φιδωλοί του Βορρά, η ομάδα δηλαδή των χωρών που δείχνει προς την κατεύθυνση του περιορισμού των δαπανών και του αυστηρότερου ελέγχου των πόρων, mm-hmm. και από την άλλη πλευρά τα κράτη-μέλη της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, που ζητούν σημαντικότερες επενδύσεις στην άμυνα, στην ενέργεια και στις κοινές πολιτικές ως απάντηση στις αλλαγές που είναι σε εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο. Επί της ουσίας, πίσω από τη διαπραγμάτευση για τα περίπου 2-3 εκατομμύρια ευρώ του δημοσιονομικού πλαισίου, έχουμε μια πολιτική αναμέτρηση, μια πολιτική σύγκρουση για το μοντέλο ανάπτυξης που θα ακολουθήσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να επιτύχει την οικονομική κοινωνική σύγκληση των κρατών και των περιφερειών της. Τώρα, στη συζήτηση που διεξάγεται για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίσει και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιδιώκουν να πετύχουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να διατηρηθούν οι πόροι που κατευθύνονται στην πολιτική συνοχή και στην κοινή αγροτική πολιτική. Το δεύτερο, το νέο ταμείο ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό, να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών, κάτι το οποίο τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορύφης. Τρίτον, είναι ότι εν μέσω γεωπολιτικών κρίσεων, νέων αμυντικών αναγκών αλλά και οικονομικών προκλήσεων, η Ευρώπη πρέπει να δρομολογήσει και νέα κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έρθουν να στηρίξουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς για μια σειρά θεμάτων όπως είναι η άμυνα, η ενέργεια, αλλά και για τη μετανάστευση, για την οποία πάντως ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι αυξημένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, Γελή, η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ως βάση συζήτησης την πρόταση που έχει καταθέσει η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένα ποσά. Μιλούμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα καλύπτει, ας μου επιτραπεί έκφραση, η λέξη φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομολόγους του. Και ένας προϋπολογισμός που δεν θα διευρύνει περαιτέρω τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Να υπενθυμίσω πως πριν από την έναρξη των σημερινών εργασιών της Συνόδου Κορυφής προηγείται άτυπη συνάντηση ηγετών μέχρι με το προσφυγικό μεταναστευτικό, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Μητσοτάκης μετέφερε την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κιέβο. Υποστήριξε ωστόσο ότι δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται περιστατικά όπως αυτό που είχαμε με το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Στο μεταξύ, στην αντιπολίτευση, πέρα από τις αναταράξεις από το κόμμα Τσίπρα, προχωρούν και οι συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια, αφού οι εκλογές θα γίνουν σε κάθε περίπτωση μέσα σε διάστημα ενός χρόνου. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αναμένεται να γίνει συζήτηση και για τα ψηφοδέλτια, ενώ δρομολογείται και το Περιφερειακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται εδώ και μήνες στον αέρα. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Και θα λέγαμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται πιο πίσω στον τομέα αυτό, καθώς ήδη από την κυβέρνηση έχουν ανακοινωθεί νέες υποψηφιότητες σε διάφορες περιοχές, για τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ετοιμάζεται και αυτό με τη σειρά του και γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτή η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης υπό τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, παρουσία και του Κώστα Σκαδάλιδη, υπεύθυνος τομέα διεύρυνσης. Και γιατί η διεύρυνση είναι αυτή που θα φέρει τα νέα πρόσωπα, ακούγονται κάποια, αλλά χωρίς να είναι επιβεβαιωμένα, που μπορεί να είναι υποψήφιοι σε ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπαθεί να βγει μέσα από την περιδίνηση της εσωκομματικής αντιπαράθεσης που μπήκε τα τελευταία 24 ώρα μετά τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου και Δούκα, που ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον γραμματέα του κόμματος και τον εκπρόσωπο τύπου να κρατούν αποστάσεις και να χαρακτηρίζουν άστοχες τις δηλώσεις αυτές, και τον Παύλο Γερουλάνο να λέει ότι δεν χρειάζεται αυτή η ισοστρέφεια, ούτως ή άλλως το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο κόμμα. Έχει διαφορετικές απόψεις, είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα, η σύνθεσή του είναι δύναμή του, και να τονίζει ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι που βρίσκονται εκτός κάλπης, ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ από το παρελθόν, που στήριξαν τον ΠΑΣΟΚ και δεν κατευθύνονται σήμερα ούτε προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε προς άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά παραμένουν σε στάση αναμονής. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για την ακρίβεια, αλλά και σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά αναφορικά με τους δανειολήπτες, που αμφισβητείται από τα φαντς όπως ακούσαμε σήμερα, και βέβαια παίρνοντας θέση και καλώντας την κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση του Αρείου Πάγου. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την απόφαση αυτή, το δήλωσε χθες και ο Σοκράτης Φάμελος, ενώ σήμερα στράφηκε στο θέμα της δημογραφικής συρρήκνωσης της χώρας, λέγοντας ότι είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να συμβεί αυτό, με μια χώρα ακριβότερη, με έντονες ανισότητες και συνεπώς δημογραφικά πιο αδύναμη, μόνο με αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, πρόσβαση στη στέγη, ισχυρό κοινωνικό κράτος και ουσιαστική στήριξη των νέων ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, επισημαίνεται μεταξύ άλλων από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να επανέλθουν τα ζητήματα που έχουν τεθεί από την εσωκομματική αντιπολίτευση, καθώς από τον Παύλο Πολάκη θεωρείται ότι λίγη την Τρίτη το αργότερο το τελεσίγραφο που έχει θέσει προς την ηγεσία του κόμματος, προκειμένου να πάρει τις πρωτοβουλίες εκείνες και να δώσει την ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής σχετικά με τη στήριξη του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να γίνει από πλευράς του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου. Mm-hmm. Και αυτό θεωρείται δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε νέο γύρο συγκρούσεων, με τον Νίκο Παπά να έχει ξεκαθαρίσει ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να έχουν επιληθεί μέσα στο καλοκαίρι, καθώς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πρέπει να υπάρχει παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ και εκπροσώπησή του από τον πρόεδρό του μαζί με την παρουσίαση του προγράμματός του. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο παραμένει μέχρι αυτή την ώρα, Γκέλη, να πούμε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί. Διευκρίνησε και θολό, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα είναι μέχρι το Σεπτέμβριο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Και όσον αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου, στην οποία και αναφέρθηκες, είχαμε σήμερα σχετική ανακοίνωση από τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες μέχρι τη διευκρίνηση του ζητήματος που έχει προκύψει με τη διτή ερμηνεία από τη μία των νομικών εκπροσώπων των εταιριών, από την άλλη των εκπροσώπων των οφειλετών, για το αν θα συνεχίσουν να καταβάλουν τους τόκους επί της μηνιαίας δόσης ή επί του συνόλου του ποσού, οι εταιρείες διαχείρισης καλούν τους οφειλέτες του νόμου 3869 του 2010 να συνεχίσουν να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας δόσης, κανονικά δηλαδή, μέχρι να αποσαφινιστεί το θέμα αυτό. Αναγνωρίζουν πως η απόφαση του Αρείου Πάγου προσδιορίζει ότι ο τόκος θα εφαρμόζεται στη δόση του δανείου, όμως αφήνουν ανοιχτό εν τέλει το ενδεχόμενο της διάρκειας της χρονικής περίοδου του εκτοκισμού. Σε δημόσια διαβούλευση Εθνική Στρατηγική Στέγαση 2026-2035, με παρεμβάσεις που έχουν στόχο την αύξηση της προσφοράς ακινήτων μέσω της δημιουργίας ενός εθνικού δίκτυου τιμών, ώστε να μπει μία τάξη στην πορεία τους. Παράλληλα, προβλέπεται ένα νέο μοντέλο σπίτι μου. Μας ενημερώνει ο Άκης Αθανασόπουλος.
4: Η διαβούλευση θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 3 Ιουλίου, περίπου δηλαδή 2 εβδομάδες. Πραγματικά είναι κάποιες ιδέες οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αναφέρθηκες εσύ σε 2, 14 είναι συνολικά οι προτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το εθνικό σχέδιο. Έχουμε αξιολογήσει κάποιες από αυτές. Καταρχάς, προτείνεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να δημιουργηθεί ένας εθνικός δείκτης τιμών ακινήτων και για πώληση και για ενοικίαση. Κάτι σαν πληθωρισμός δηλαδή ακινήτων, όπου θα χτυπάει καμπανάκι κάθε φορά που σε κάποια περιοχή της Ελλάδας θα υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές, είτε ενοικίασης είτε πώλησης. Στη συνέχεια, προτείνεται να επεκταθούν τα προγράμματα σπίτι μου, δηλαδή μετά το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, το οποίο τελειώνει σε λίγες εβδομάδες, να υπάρξει ενδεχομένως και ένα σπίτι μου 3, το οποίο όμως θα έχει την εξής διαφορά. Δεν θα επιδοτεί το επιτόκιο για τον υποψήφιο αγοραστή του ακινήτου, αλλά θα δίνει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες για να παρέχουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο. Σύσταση γραφείων κοινωνικής μίσθωσης. Αυτό θα απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτα νοικοκυριά, προκειμένου να βρίσκουν πιο εύκολα στέγη για να νοικιάσουν. Πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης, το ανέφερες και εσείς, Στέλλα, είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μέτρο, διότι πολλές οικογένειες χρειάζονται ανακούφιση για να σπουδάζουν τα παιδιά τους μακριά από την πρώτη τους κατοικία, στην περιφέρεια δηλαδή. Και τέλος, για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων στα νησιά, διότι είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, τουλάχιστον την περίοδο από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, που είναι η τουριστική κίνηση, είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα να βρουν στέγη. Τώρα, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων, εάν γίνουν στο 100% αποδεκτά, είναι σε τρεις φάσεις. Το 2027 η πρώτη φάση, 2030 η δεύτερη και μέχρι το 2035 η πλήρης εφαρμογή.
0: Τα στοιχεία της συνταγογράφησης αντιβιωτικών σε όλη τη χώρα και πώς αυτά κατανέμονταν γεωγραφική περιοχή παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Υγείας, όπως προκύπτει από τη μελέτη που έκανε το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Με βάση τα δεδομένα από την ΙΔΙΚΑ, 4 στα 10 αντιβιωτικά δίνονταν χωρίς ηλεκτρονική ιατρική συνταγή πριν εφαρμοστεί η υποχρεωτική συνταγογράφηση το Σεπτέμβριο του 2020. Και από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν δεδομένα που δείχνουν ότι πλέον είναι ορατά τα συνταγογραφούμενα αντιβιωτικά, τα οποία ουσιαστικά λόγω της έλλειψης παρεμβάσεων από την πολιτεία δεν συνταγογραφούνταν για χρόνια, αλλά κυρίως δίνονταν από τον φαρμακοποιό. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι πλέον υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα που αφορά την κατανάλωση αντιβιωτικών και πρόσθεσε πως τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν την αρχή να κατανοήσουμε γιατί υπάρχει υπερκατανάλωση, η οποία, όπως είπε, είναι και η βασική αιτία της αύξησης της μικροβιακής αντοχής και των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει τόσο για τη συνάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μεταφορών Απόστολου Τζίτζι Κώστα με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κώστα Γκιουλέκα, όσο και για το Black Sea Aegean Sea Corridor Platform με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Μεταφορών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Έχει ένα πολύ καλά λεπτά λήξη η συνάντηση του κ. Τζίτζι Κώστα με τον κ. Γκιουλέκα στην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ήταν μια συνάντηση σε θερμό κλίμα, όπου συζητήθηκαν τα έργα στην περιοχή, τα έργα υποδομής, κυρίως στις μεταφορές, μια που γίνει το χαρτοφυλάκιο κ. Τζίτζι Κώστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει, ο κ. Τζίτζι Κώστα είπε, μια κοσμογονία έργων η οποία δεν είχε συμβεί τα τελευταίες δεκαετίες, με έργα τα οποία δεν έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα έργα που θα γίνουν στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο, ενώ ανακοίνωσε ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν τα εργαλεία για τον τουρισμό, τα νέα εργαλεία για τον τουρισμό, στα οποία θα ενταχθούν και ελληνικά προγράμματα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Από την πλευρά του κ. Γκυλέκα, ευχαρίστω τον κ. Τζικώστα για την αμέριστη υποστήριξή του, όπως είπε πάντα, ένας Θεσσαλονικιός Μακεδόνας, ο οποίος στηρίζει την περιοχή νωρίτερα. Έγινε η συνάντηση των εκπροσώπων των χωρών που συμμετέχουν στον διάδρομο της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, εκεί όπου έχει μιλαθεί το όλο αυτό το σχέδιο που έχει να κάνει με την συνδρομική οδική σύνδεση από την Βόρεια Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας στη Ρουμανία, την στρατηγική κινητικότητα όπως ονομάζεται, σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα υποδομής που αφορούν τις στρατηγικές υποδομές, αλλά και όλο το σύνολο των συνοδών έργων που αναμένεται να διασυνδέσουν επιχειρηματικά, εμπορικά αυτές τις τρεις χώρες, οι οποίες ανήκουν και οι τρεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο για τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Από αύριο επιστρέφουμε στην κανονικότητα στη Θεσσαλονίκη. Μετά από 3 εβδομάδες δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το μετρό επιστρέφει. Ταυτόχρονα σταματάει η λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία επιστρατεύθηκε για την κάπως καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ στο τέλος Ιουλίου αναμένεται να έχουμε και τα δρομολόγια προς τη Μίκρα. Ακούμε την Ειρήνη Γκέλη.
1: Το μετρό επανέρχεται στις Ράγες. Ένα τα δοκιμαστικά για την επέκτασή του προς Καλαμαριά συνεχίζονται μέχρι και την απόκτηση των πιστοποιητικών από την ΤΙΒ και την εταιρεία Θέμα, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του. Στον 102 FM μίλησε ο υποδιευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης.
2: Το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσει η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης στη βασική γραμμή. Έχουν προχωρήσει τα δοκιμαστικά που κάναμε και στην Καλαμαριά και στο βασικό. Είμαστε στην τελική ευθεία. Στο τέλος του μήνα θα ξαναέρθει η ΤΙΒ για να μας δώσει το πιστοποιητικό κατασκευής. Και στις αρχές του Ιουλίου θα αρχίσουν τα δοκιμαστικά για το πιστοποιητικό λειτουργίας. Να πάμε στην τελική ευθεία στο τέλος του μήνα να δώσουμε στην κυκλοφορία και το μετρό στην Καλαμαριά. Αυτό το διάστημα όμως που θα αρχίσει να λειτουργεί, θα υπάρχουν τρένα που θα ξεκινάνε από τον έσω ευρωπαϊκό σταθμό, θα πηγαίνουν μέχρι τη Μαρτίου, θα γράφουν Μίκρα. Εκεί οι συνοδοί θα κατεβάζουν τον κόσμο και το τρένο θα συνεχίζει να πηγαίνει προς τη Μίκρα, αλλά άδειο. Τα μέσα Ιουλίου θα υπάρχουν τέτοια τρένα. Θα τα βλέπετε. Αλλά δεν θα μπορείτε να πάτε στη Μίκρα μέχρι την πιστοποίηση.
1: Το νέο τμήμα του μετρό, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στους πολίτες προς τα τέλη Ιουλίου, επεκτείνεται σε μήκος 4,78 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Στο μεταξύ, με την επανέναρξη της βασικής γραμμής του μετρό που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο το πρωί, η λεωφοριακή γραμμή Μ1 του ΑΣΤ που είχε επιστρατευθεί για την εξυπηρέτηση του κοινού διακόπτεται. Το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες στις πινακίδες τηλεματικής του ΑΣΤ, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων, έχει πλέον αποκατασταθεί.
0: Να προσθέσω εγώ στο ρεπορτάζ ότι από αύριο οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα 29 Μαΐου μέχρι 19 Ιουνίου, δηλαδή για το διάστημα κατά το οποίο η γραμμή ήταν εκτός επιβατικής λειτουργίας, μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα εκδοτήρια των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμός Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Μαρτίου και Νέα Ελβετία από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα για τη φόρτιση των καρτών τους με το αντίστοιχο του υπολείπου τους για τις μέρες που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά φυσικά κατόχους καρτών με προγράμματα 30, 90 ή 180 ημερών. Από το μετρό να πάμε στα καραβάκια, σαλπάρουν και φέτος από τον θερμαϊκό κόλπο, προσφέροντας για άλλη μια χρονιά μια εναλλακτική θαλάσσια διαδρομή που συνδέει το κέντρο της Θεσσαλονίκης με τις παραθαλάσσιες περιοχές της Περαίας, των Νέων Επιβατών και της Αγίας Τριάδας. Είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί ταυτόχρονα ως εμπειρία σύντομης απόδρασης από την πόλη, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, αλλά και ως μέσο μεταφοράς. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
3: Μία διαφορετική πρόταση για ημερήσια απόδραση και μπάνιο στις παραλίες του νομού Θεσσαλονίκης προσφέρουν τα καραβάκια που εκτελούν καθημερινά και φέτος δρομολόγια προς Περαία και νέους επιβάτες. Τα σημεία κίνησης από τη Θεσσαλονίκη είναι 2, από το λιμάνι και την περιοχή του Λευκού Πύργου πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Οι στάσεις γραμμής περιλαμβάνουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το Λευκό Πύργο, τους νέους επιβάτες, την Περαία και σύντομα σε επιλεγμένα δρομολόγια και την Αγία Τριάδα, καλύπτοντας το σύνολο του παραλιακού μετόπου του Θερμαϊκού. Η διάρκεια της διαδρομής κυμαίνεται περίπου στα 45 με 50 λεπτά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των στάσεων. Τα πρώτα δρομολόγια της ημέρας ξεκινούν σε 9.30 το πρωί από το λιμάνι και στις 10 παρατέταρτο από την περιοχή του Λευκού Πύργου, ενώ τα τελευταία πραγματοποιούνται γύρω στις 6 παρα 20 το απόγευμα από τους νέους επιβάτες και στις 6 παρα 5 από την Περαία. Η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται σε περίπου 4 την ημέρα, με αντίστοιχες επιστροφές προς το κέντρο της πόλης. Τα καραβάκια προσφέρουν τη δυνατότητα για αυθημερών με απόδραση και μπάνιου παραλίες Περαίας και των νέων επιβατών, καθιστώντας τη διαδρομή μια ξεχωριστή επιλογή για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης και ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς. Για το 2026, η τιμολογιακή πολιτική διαμορφώνεται στα 10 ευρώ αναμονή διαδρομή, με μειωμένες τιμές για ειδικές κατηγορίες επιβατών, 8 ευρώ για τα γκρουπ, 5 ευρώ για άτομα με αναπηρία και 2 ευρώ για παιδιά έως 5 ετών, ενώ διατίθεται και κάρτα με 10 διαδρομές στα 60 ευρώ. Τα δρομολόγια αναμένεται να ενισχυθούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν η επιβατική κίνηση αυξάνεται σιτά κυρίως τα Σαββατοκύριακα, αλλά και τις απογευματινές ώρες όπως καταγράφηκε και την περσινή χρονιά.
0: Το πολύ συζητημένο έργο της επέκτασης στην παλιά παραλία Θεσσαλονικής με την κατασκευή του ξύλινου ντεκ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς πίσω από την εντυπωσιακή αισθητική και πρακτική αναβάθμιση που υπόσχεται εκφράζονται ορισμένα ερωτήματα που σχετίζονται με ένα πλέγμα τεχνικών, περιβαλλοντικών αλλά και οικονομικών παραμέτρων. Πάμε να δούμε τι είπε σχετικά στον 102 FM ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Νικηφορίδης.
4: Ένα ξύλινο ντεκ, 1100 μέτρα, 12 μέτρα πλάτος. Σήμερα έχουμε ένα κρυπίδωμα που είναι 7,5 μέτρα. Θα είναι περίπου στο ίδιο υψόμετρο με το κρυπίδωμα. Το κρυπίδωμα, ξέρετε, κάνει κύματα, δεν το αντιλαμβάνεται κανείς όταν περπατάει. Αν θα πάτε στο λιμάνι και δείτε έτσι το μέτωπο του κρυπιδόματος και τις παλιές παραλίες, θα δείτε κύματα. Δηλαδή δεν είναι, έχει μεγάλη υψομετρική διαφορά από τη μια πλευρά στην άλλη. Άρα επομένως ήταν ένα πολύ σύνθετο επιχείρημα, υπήρξε μια πολύ μεγάλη ομάδα μελέτης που δούλεψε και μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια που κρατάει σχεδόν 2 χρόνια και βέβαια όλη αυτή την προσπάθεια για τις αδειοδοτήσεις, φτάσαμε στο τέλος. Είναι μια ανεξάρτητη κατασκευή, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πει κανείς να είναι ειδικός για να το καταλάβει, αλλά είναι πολύ δύσκολο να συνδέσεις μια νέα κατασκευή με κάτι το οποίο έγινε πριν από πολλά χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε το θέμα της ερυθράς παλίδας, είναι ευκαιρία και με την κατασκευή του ξύλινου ντεκ θα το λύσουμε και αυτό.
0: Σήμερα το απόγευμα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 7, ενώ από τις 5 έχουν προγραμματιστεί διάφορα δρόμενα, αλλά και body painting στο πάρκο της Χάνθη. Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη, στη ρήπανση και τη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, το περιβάλλον, το ελεύθερο σώμα, αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση του Γυμνόσοφη Φυσιολατρή. Συγκέντρωση και πορεία έχει προγραμματιστεί το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το τραγικό ναυάγιο στην Πύλο, στο οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους 82 μετανάστες. Η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου και θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα, διοργανώνονται από την ΚΕΡΦΑ, την κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή.

Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν έναν 39χρονο, ο οποίος κουβαλούσε στο κέντρο της πόλης το πρωί μια τηλεόραση, την οποία, όπως αποδείχθηκε, είχε κλέψει λίγο νωρίτερα από Airbnb. Μάλιστα, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, είχε πάνω του και ένα μαχαίρι. Δικογραφία σχηματίστηκε από τις αρχές σε βάρος ενός 42χρονου, ο οποίος τον Μάιο είχε στείλει ένα απειλητικό email, σύμφωνα με το οποίο υπήρχε βόμβα στον ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα, όπως αποδείχθηκε, ήταν ψευδές και τώρα που εξεχνιάστηκε η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

0: Πάμε τώρα στον Βόλο για μια απίστευτη υπόθεση εκβιασμού ενός παιδιού μόλις 13 χρόνων, το οποίο ζούσε έναν εφιάλτη που του ανάγκασε να αφαιρέσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από την οικογένειά του και να τα δώσει σε επιτίδιο. Συγκεκριμένα, ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν το 13χρονο παιδί. Όλα ξεκίνησαν όταν αυτό το παιδί είχε γενέθλια και είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει και ένας φίλος του, ανήλικος επίσης, τον έπεισε να του δώσει μερικά και στη συνέχεια του είπε ότι έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο, τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί και το ίδιο το παιδί και οι γονείς του, τον τρομοκράτησαν αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει 370.000 ευρώ σταδιακά από το σπίτι όπου τις είχαν οι γονείς του, λέγοντας ότι θα έδινε και ένα μέρος των χρημάτων αυτών στον δικηγόρο για τον δήθεν συλληφθέντα. Κάποια στιγμή οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν το σεβαστό ποσό που έλειπε από το σπίτι τους. Το παιδί τους αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε επί 1,5 μήνα, καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα πήγαν στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό. Ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος και 2 ανήλικοι, ενώ άλλοι 2 ανήλικοι δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Πάμε τώρα και στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί παραπέμφθηκαν να δικαστούν τα άτομα που είχαν συλληφθεί για τη φωτιά που είχαμε προημερών σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Ο Κώστας Καντούρης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, το αυτόφορο μονομελές πλημμυρολογικής Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον έναν εκ των τριών, τον 46χρονο, σε φυλάκιση 2 μηνών με τριετή αναστολή για εμπλισμό από αμέλεια, αφού το αναγνώρισε και το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου και αθώωσε τους άλλους 2 εργαζόμενους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί

0: γίνεται εκεί μεταξύ Φιλήρου και Ρεντικίου, προκειμένου να οδηγήσει στο καινούριο αντικαρκυνικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Δεν κατάλαβαν και είπαν ότι όταν φύσηξε λίγο αέρας, τότε είδαν τους καπνούς. Γι' αυτό δεν ήταν βέβαιος εάν ήταν από τον τροχό ή από τη γεννήτρια η φωτιά. Πάντως είπαν ότι έκαναν προσπάθειες να τις λύσουν και αμέσως κάλεσαν την πυροσβεστική το δικαστήριο. Αφόσε τους άλλους δύο, κρίνοντας ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή με τη φωτιά, έκρινε ένοχο για βρισμό από αμέλειο μόνο τον χειριστή του τροχού.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Καντούρη. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, μία σύγκρουση δύο γιοταχή με ταλίκα, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο παιδιά. Ευτυχώς η κατάστασή τους δεν φέρεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να εγείρει ιδιαίτερη ανησυχία, και έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς, προκειμένου τους γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν εκεί ουρές χιλιομέτρων από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν αγρότες κτηνοτρόφια λύης και μελισσοκόμοι σε όλη τη χώρα, με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων να απευθύνει κάλεσμα για συντονισμένη δράση το τρίμερο 23 με 25 Ιουνίου. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής, τα προβλήματα που οδήγησαν τον πρωτογενή τομέα στις μαζικές κινητοποιήσεις του χειμώνα παραμένουν άλυτα, ενώ το κόστος παραγωγής, οι καθυστερήσεις πληρωμές, οι περικοπές ενισχύσεων και η έλλειψη ρευστότητας εντείνουν την πίεση στους παραγωγούς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σχετικά στον 102 FM ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συλλογών Λάρισα, Σωκράτης Αληφτήρας.
2: Κάτι πήραμε, κάτι απέδωσε ο αγώνας 55 ημερών που κάναμε, ένας αγώνας επιβίωσης και αξιοπρέπειας κυρίως στους δρόμους. Αλλά αυτό το κάτι που πήραμε ήταν μόνο στα λόγια, δεν έχει υλοποιηθεί. Υπάρχουν ακόμα λογαριασμοί ρεύματος που δεν έρχονται με 8,5 λεπτά δευτικά, αλλά έρχονται με 9,8 όπως ήταν το παλιό τιμολόγιο ΓΕΑ. Το πετρέλαιο, είδατε με την κρίση στον Περσικό κόλπο, με τον πόλεμο, έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Είχαμε φτάσει στο σημείο να αγοράζουμε πετρέλαιο κοντά στα 2 ευρώ. Τα λοιπάσματα έχουν ανέβει 70% σε σχέση με τις τιμές που υπήρχαν πέρσι την ίδια χρονική περίοδο, και είναι μια χρονική περίοδος που χρειαζόμαστε πάρα πολύ το λίπασμα, καθώς τώρα λείπουμε λιπάσματα στις καλλιέργειές μας, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να παράξουν. Όλα αυτά που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, ότι σε ένα μήνα θα λύσει τα προβλήματα με τα ΚΑΕΚ, τα ΑΤΑΚ, τα monitoring, προβλήματα που είναι πάρα πολύ μεγάλα, κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα, στο νομό Σερών, εκεί στην περιοχή σας, δεν έχουν επενδυθεί και πολλοί αγρότες δεν έχουν πάρει ακόμα χρήματα από τα περσινά ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλαδή το 2025 τους οφείλονται χρήματα, και δεν βλέπουμε, δεν υπάρχει και ο τρόπος για να δοθούν αυτά τα χρήματα, καθώς η ΑΔΕ, δηλαδή ο παλιός ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Πιτσιλής που είναι αρμόδιος τώρα και ο υπουργός, ο κ. Σκινάς, μας λέει ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι. Πόσο θα συνεχίζονται οι έλεγχοι? Θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει τις δηλώσεις καλλιέργειας το 2026 και τον Οκτώβριο θα πρέπει να δοθεί προκαταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων το 2026. Και εμείς οφείλονται σε αγρότες 1 δισεκατομμύριο το 2025. Πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Επιστρέφουμε σε καλοκαιρινό κλίμα και τη βεβαιότητά του ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι καλό για τα κάμπινγκ εξέφρασε, μιλώντας στον 102 FM, το μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ, Δημήτρης Σουζούνης. Ειδικά για τη Χαλκιδική, σημείωσε ότι όλα τα κάμπινγκ έχουν καλές πληρότητες που μπορεί να φτάνουν και το 100%.
3: Τουλάχιστον η δική μου επιχείρηση δουλεύει με ποσοστό 95 μέχρι 100% κάθε μέρα. Είμαστε πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα, και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν καλές πληρότητες φέτος. Αλλά και πέρσι ήταν πολύ καλή χρονιά. Είναι και το οικονομικό μέρος, αλλά είναι και το ότι οι άνθρωποι μέσα στο κάμπινγκ βρίσκονται μέσα στη φύση, σε ένα άλλο περιβάλλον. Δεν έχουν σχέση τα κάμπινγκ με τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία κλείνονται μέσα σε ένα δωμάτιο, όπως είναι και στα σπίτια τους. Εδώ είναι ελεύθεροι μέσα σε ένα περιβάλλον κατά πράσινο, κυκλοφορούν μόνο με ένα μαγιό όλη μέρα, αισθάνουν την ελευθερία. Και γι' αυτό νομίζω ότι το επιλέγουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μειμένοι στο κάμπι.
1: Παρουσιάστηκε πριν από λίγο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κασάνδρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Κασάνδρη, όπου αναλύθηκαν οι βασικοί άξονες του φετινού προγράμματος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν, καθώς και η συνολική φιλοσοφία της διοργάνωσης, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Αρόγλου παρακολούθησε τη συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
4: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα με μια ιδιαίτερα σημαντική σύμπραξη θα ανοίξει φέτος το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρα.

0: καθώς η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης θα δώσει τον ενακτήριο τόνο της διοργάνωσης του Αμφιθέατρου της Σίδηρης και θα αφορά τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση. Και στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες, δημιουργοί και σχήματα με διεθνή παρουσία, μεγάλοι θεσμικοί φορείς όπως η Κρατική Σχολή Χορού, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας. Θα δούμε Βάκχης του Ευρυπίδιο, επιρρήτης δύο εφετάδων του Κάρλο Γκολντόνι με Βασίλη Καραλαμπόπουλο, Φέη Ξυλά, Κώστα Χατζή Πασχάλη, Σοκράτη Μάλαμα και Ιουλία Καραμπατάκη, Μιχάλη Γατζηγιάννη, Φουρέιρα, θέατρο για τα παιδιά και πάρα πολλά άλλα έτσι δρόμενα. Είναι πράγμα το Φεστιβάλ Κασάνδρας ένα σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια του Δήμου Κασάνδρας. Η αυλαία ανοίγει στις 11 Ιουλίου, ολοκληρώνεται στις 22 Αυγούστου και ακολουθούν οι πανσέλινες βράδιες Κασάνδρας και οι δρόμοι πολιτισμού.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης τώρα, το οποίο φέτος συμπληρώνει 45 χρόνια, επιστρέφει από σήμερα στη Νέα Παραλία και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 5 Ιουλίου. Η παραλία θα μετατραπεί για άλλη μια χρονιά σε έναν ανοιχτό χώρο γνώσης, πολιτισμού και δημιουργικής συνάντησης, φιλοξενώντας συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες. Με σύνθημα «Όταν διαβάζεις, πετάς», το φεστιβάλ καλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν ξανά τη χαρά της ανάγνωσης δίπλα στη θάλασσα. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, Μπάμπης Μπαρμπουνάκης.
2: Φέτος είναι τα 120 εκθετήρια, 400 περίπου εκδότες, παρουσιάζουμε όλη τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Να έχετε υπόψη ότι κάθε χρόνο κυκλοφορούν περίπου 12 με 13.000 νέοι τίτλοι βιβλίων. Πέρυσι κυκλοφόρησαν γύρω στους 13.000, εκ των οποίων οι 2.700 ήταν παιδικά βιβλία και παρουσιάζονται στο φεστιβάλ. Θα παρουσιαστούν γύρω στους 40.000 τίτλους βιβλίων μέσα από 400 εκδότες, αλλά και αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και το θεωρώ σημαντικό είναι ότι μπορούν και επισκέπτονται, γιατί είναι τα περίπτερα έτσι καλέστα και ευρύ. Οι ίδιοι συγγραφείς και υπογράφουν τα νέα τους βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει. Υπολογίζεται φέτος ότι πάνω από 500 συγγραφείς θα έρθουν να υπογράψουν τα βιβλία σε αυτούς σε επαφή με το αναγνωστικό κοινό, θα συζητήσουν για τη δουλειά τους, για την προσφορά τους, για το έργο τους και πιστεύουμε ότι προβάλλεται και το βιβλίο ευρύτερα, μια που η περίοδος τώρα είναι μια περίοδος που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, η θερινή περίοδος, καταξιώθηκε από τα φεστιβάλ βιβλίου, διότι μέσα από το καλοκαίρι πάντα τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αύξηση. Αγοράζουν οι συμπολίτες μας βιβλία στις διακοπές, στα ταξίδια, στις διαδρομές τους, στα μπάνια, στις παραλίες και έτσι έχουμε μια καλή αγοραστική δύναμη.

0: Ο Χρήστος Χατζημίσης είναι και πάλι μαζί μας στο στούντιο για άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Και Χρήστο, να ξεκινήσουμε από τα ρωσο-ουκρανικά, καθώς οι βομβαρδισμοί καλά κρατούν.
1: Πράγματι, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στα κέντρο-ανατολικά της χώρας, τρεις επαρχίες υπέστησαν πλήγματα πυροβολικού και ρωσικών ντρόουν, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Ολεξάνδρ Γκάντς μέσω Telegram. Οι βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Παύλογκραντ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κορίτσι 8 ετών και να τραυματιστεί μια γυναίκα 49 ετών, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε την ομώνυμη πόλη, καθώς και τρεις άλλες κοινότητες, σύμφωνα με τις Ουκρανικές Υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών, τραυματίζοντας 10 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και 4 παιδιά. Ρωσικά, μη επανδρομένα αεροσκάφη, ντρόουν δηλαδή, έπληξαν επίσης το βράδυ χθες 2 μη στρατιωτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 5.
0: Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Μέικερφιλντ στην περιοχή του Μάντσεστερ, οι οποίες μπορεί να ήταν περιφερειακές, μπορεί η περιφέρεια να είναι μικρή, αλλά έχουν μεγάλη σημασία για τον κύριο Στάρμερ.
1: Ακριβώς, και αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις πολιτικές εξελίξεις. Ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ συγκέντρωσε περίπου το 55% των ψήφων, επικρατώντας με διαφορά άνω των 9.000 ψήφων του υποψηφίου του Reform UK Robert Kenyon. Η συμμετοχή έφτασε σχεδόν στο 59%, ποσοστό που είναι ιδιαίτερα υψηλό για επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση. Μία αναμέτρηση που ούτως ή άλλως θεωρούνταν και μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στη Βρετανία. Καθώς πολλοί βουλευτές και στελέχοι των εργατικών αντιμετωπίζουν τον Μπέρναμ ως τον πιθανότερο διάδοχο του Βρετανού Πρωθυπουργού. Κάποιοι αναλυτές θεωρούν βέβαιο ότι η επιστροφή του Μπέρναμ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην εσωκομματική μάχη των εργατικών και, όπως σημειώνουν, ενδέχεται να αποτελέσει και την απαρχή εξελίξεων που θα καθορίσουν τόσο το μέλλον του κόμματος όσο και την πορεία της Βρετανικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία μετά την νίκη του πιθανού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ, που εξασφάλισε κοινοβουλευτική έδρα και επιστρέφει στο Westminster, ανοίγοντας το δρόμο για μια τέτοια διαδικασία.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε και στο πολυαναμενόμενο προεδρικό κέντρο του Ομπάμα, όπου υπήρχαν χιλιάδες προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και πρώην αρχηγοί άλλων κρατών, αλλά όχι ο Τραμπ.
1: Στο Σικάγο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και η πρώην πρώτη κυρία, Μισελ Ομπάμα, πλαισιώθηκαν στην εκδήλωση από άλλους τρεις εν ζωή πρώην πρόεδρους των ΗΠΑ, Bill Clinton, George Bush και Joe Biden, εκτός του Donald Trump, όπως είπες και εσύ, καθώς και από τις συζύγους τους, την πρώην υπουργό εξωτερικών, Hillary Clinton, τη Laura Bush και την Jill Biden. Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επίσης, η Κάμαλα Χάρις, η πρώην καγκελάρια της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Η εκδήλωση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη λειτουργίας του κέντρου Ομπάμα, ενός έργου ύψους 850 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, σύμφωνα με αναλυτές, αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει εδώ και έναν αιώνα στην παραμελημένη νότια πλευρά του Σικάγου. Πρόκειται να πούμε για ένα εκτεταμένο συγκρότημα από γρανίτη, χώρους πρασίνου και έργα τέχνης, το οποίο σχεδιάστηκε ως κόμβος πολιτισμού προς τιμήν του 44ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Τώρα, μία πυρκαγιά που ξέσπασε σε δημοτικό σχολείο στο Τόκιο τραυμάτισε περίπου 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.
1: Πυκνός μαύρος καπνός έβγαινε από ένα παράθυρο του τελευταίου ρόφου, αφού η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε μία αίθουσα μουσικής στο σχολείο Ταγκινογουά Ντάισαν, στην περιοχή Κίτα της Ιαπωνικής πρωτεύουσας. Όλοι οι μαθητές και το προσωπικό εκενώθηκαν με ασφάλεια και η φωτιά σβήστηκε μετά από περίπου 3 ώρες με 75 πυροσβεστικά οχήματα και δεκάδες πυροσβέστες στο σημείο, και οι περισσότεροι από τους 10 τραυματίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
0: Να κλείσουμε τη Γερμανία, όπου έχουμε μία προειδοποίηση για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αλλά και ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις, ακόμη και χαλαζόπτωση, με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία να τονίζει την ανάγκη προφύλαξης των ευάλωτων ομάδων.
1: Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι θερμοκρασίες στη δυτική και νοτιοδυτική Γερμανία θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται θερμοκρασίες 30 έως 35 βαθμών με υψηλό επίπεδο υγρασίας. Φυσικά αυτό εμάς μας ακούγεται κανονικό για καλοκαίρι, αλλά για τους Γερμανούς δεν είναι. Η μετεωρολογική υπηρεσία σημειώνει ότι το θερμικό στρες θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία και συνιστά αύξηση της κατανάλωσης νερού και διατήρηση των εσωτερικών δροσερών χώρων. Ταυτόχρονα, τοπικά προβλέπονται επίσης βροχές, χαλάζει και ισχυρή άνεμη, όπως είπες, με ταχύτητες ακόμη και άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυτές εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι αρμόδιες κρατηδιακές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του καύσωνα, προκειμένου ενδεχομένως να λάβουν και μέτρα τόσο για τους χώρους εργασίας όσο και για τα σχολεία. Από τις ακραίες καιρικές συνθήκες επηρεάζονται ήδη όμως οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Οι Γερμανοί σιδηροδρομοί Deutsche Bahn ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι ακυρώθηκαν σχεδόν όλα τα δρομολόγια με τα τρένα υψηλής ταχύτητας ICE μεταξύ Αμβούργου και Ανόβερου και Αμβούργου και Βρέμης, ενώ σημειώθηκαν και καθυστερήσεις και σε άλλα δρομολόγια από το βορρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Το Μεξικό είναι η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την νίκη με 1-0 επί της Νότιας Κορέας. Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την εμφατική νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ και ο Κώστας Κούσης είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα η οποία προκρίνεται. 1-0 την Νότια Κορέα, όπως είπατε, και ο Καναδάς 6-0 το Κατάρ. Νωρίτερα, χορταστικό το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελβετία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη. 4-1 το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τους Ελβετούς. Όλα τα γκολ μπήκαν μετά το 73ο λεπτό και βεβαίως αυτό προήλθε και μετά από μια αποβολή για τους Βόσνιους μετά το 1-0 των Ελβετών. Ακόμη νωρίτερα, χθες η Τσεχία γκέλαρε με την Νότια Αφρική. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Απόδειξε ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει αρκετές αμφιόρροπες αναμετρήσεις και οι λεγόμενες εντός εισαγωγικών μικρές χώρες δεν μπορούν να λογίζονται ως τέτοιες. Σήμερα στις 10 το βράδυ η συνδιοργανώτρια ομάδα των ΗΠΑ υποδέχεται την Αυστραλία σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι και αυτό αρκετά σημαντικό, καθώς οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη. Στη 1 η ώρα τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 η αγαπημένη Πολών Βραζιλία παίζει με την Αϊτή και στις 6 τα ξημερώματα η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη σε ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο μπαίνει στην δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων και αναμένονται οι αγώνες με μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν πράγματα όσον αφορά στη βαθμολογία. Εντός
0: δύσκολο πάντως Βραζιλία να κάτσεις να τη δεις στις 3.30 τα ξημερώματα, δεν βολεύει και πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάποιες άλλες ειδήσεις, αλλά αν πρόκειται να αλλάξουμε θέμα, ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Δεν το παρατήρησα εγώ βέβαια, το διάβασα για να είμαι ειλικρινής, ότι έχουμε αύξηση στον κατάλογο των 40 ριδών που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, λέει, με τη συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στον αγώνα αυτό που είχαμε της Βοσνίας εναντίον της Ελβετίας. Φτάσαμε στους 7 ποδοσφαιριστές, ενώ τα προηγούμενα 92 χρόνια είχαν αγωνιστεί μόλις 6. Εντυπωσιακό δεν είναι?
3: Είναι εντυπωσιακό. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι κάνουν καλύτερη ζωή, κάνουν καλύτερη προπόνηση και έχουν και μεγαλύτερη θέληση. Έτσι. Και βεβαίως αυτό δείχνει ότι ίσως υπολοιπόμαστε και σε παραγωγή ταλέντων. Δεν έρχεται κάτι καλύτερο από πίσω δηλαδή για να αντικαταστήσει τους μεγάλους. Αλλά όταν έχεις έναν Μέση ο οποίος είναι 39 χρονών, δεν μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Ή ένα Ρονάλντο που και αυτός κοντεύει τα 39-40, δεν μπορείς να τους αντικαταστήσεις εύκολα. Παρ' όλα αυτά δίνουν το δικό τους στίγμα οι μεγάλοι σε ηλικία στο παγκόσμιο κύπελλο και οι περισσότεροι βέβαια είναι και πολύ μεγάλης αξίας, πολύ μεγάλης κλάσης. Πάμε σε άλλες ειδήσεις. Mm-hmm. Να πούμε βεβαίως ότι είναι πολύ σημαντική είδηση για τη λήξη της συνεργασίας του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Έπεσαν οι τίτλοι τέλους με την επίσημη ανακοίνωση από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Ευχαριστεί θερμά τον Λουτσέσκου για όσα πρόσφερε στην ομάδα. Ένας κύκλος πολύ μεγάλος με μεγάλες επιτυχίες όπως αναφέρεται έχει κλείσει. Συνέδεσε το όνομά του, αναφέρει ανακοίνωση χαρακτηριστικά, σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του Συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας και καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Ράζαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Βεβαίως τώρα το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα, ο διάδοχος του προπονητή.
0: Έχουμε φαβορί.
3: Δεν έχουμε φαβορί. Μέχρι στιγμής τις προηγούμενες ημέρες λεγόταν ότι ο Ολλανδοκροάτης Ρωμάνο Πούσιτς θα ήταν, Μαρίνο Πούσιτς θα ήταν αυτός που θα κέρδιζε το χρήσμα. Φαίνεται ότι έχει χάσει κάποιους πόντους η υποψηφιότητά του τις τελευταίες ημέρες. Προφανώς και οι άνθρωποι του Δικεφάλου αναζητούν και άλλες λύσεις ή συζητούν και με άλλους προπονητές, οπότε ας περιμένουμε καλύτερα να δούμε τελικά την επιλογή του σε μια δύσκολη απόφαση, το δίχως άλλο, καθώς ο διάδοχος κληρονομεί ένα πεδίο το οποίο ήταν γεμάτο επιτυχίες, γεμάτο απαιτήσεις.
0: Βέβαια, επί των ημερών του πήρε τους πιο πολλούς τίτλους, αν δεν κάνω λάθος.
3: Πήρε τους πιο πολλούς τίτλους, πραγματικά, οπότε τώρα ο διάδοχος θα έχει σίγουρα δύσκολο έργο έχοντας, μένοντας στη σκιά του Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Και να προλάβει και τα μεταγραφικά είναι το θέμα, δηλαδή όσο πιο γρήγορα ανακοινωθεί τόσο το καλύτερο.
3: Και όχι μόνο τα μεταγραφικά, αλλά ακόμη και την ίδια την προετοιμασία της ομάδας, η οποία πρέπει να αρχίσει προπονήσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες στον Ιούλιο. Και τα μεταγραφικά ακόμη δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ανησυχία στον κόσμο με αυτό. Να πούμε ότι ο Δικέφαλος ανακοίνωσε σήμερα επίσης και την αποχώρηση του Κετζιόρα, ο οποίος συνεχίζει στην πιθανή αντίπαλό του στο Conference League, την Δυναμό Κιέβου. Ο Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος μετά από 3,5 χρόνια αποχωρεί και αυτός από τον Δικέφαλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές σύντομες μπόρες και στα ορεινά λίγες μεμονωμένες καταιγίδες που τις απογευματινές ώρες θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα, με πολύ μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ενώ τοπικές καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία το Σάββατο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο, καθώς θα φτάσει τους 34 με 35. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο έως 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ και στο Ιόνιο Βόρειο Δυτική ασθενείς έως μέτριοι.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόκλου. Μείνετε συντονισμένοι, τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και ακολουθεί η εκπομπή 352 στον 102. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά μετά από τροχαίο. Στον αέρα, οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία, αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής. Έπεσαν σε αστυνομικό οι δράστες τηλεφωνικής απάτησης στις ΣΕΡΕΣ. Μία σύλληψη. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στήχησαν τη ζωή σε ένα παιδί στην Ουκρανία και σε ένα ναυτικό που βρισκόταν σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Επόμενη ενημέρωση στις 3.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
9: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, με παρέα τον συνάδελφο Κώστα Κούση, ο οποίος είναι πιστός στο ραντεβού του, εδώ απέναντί μου. Ξεκινάμε σήμερα 5 λεπτά, μόλις μετά τις 3 μετά το μεσημέρι, εκπομπή 352 στον 102 FM της R3. Και καλησπέρα σας, κύριε.
1: Γεια σας, κάνετε? Γεια σας.
0: Είστε καλά?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ διάθεση, και θα μου πεις και για ποιο λόγο.
1: Γιατί
0: να μην έχεις διάθεση? Καλοκαιράκι.
1: Ούτε είναι περίεργο. Ιούλιος,
0: είναι Μουντιάλ, έχει ωραία ματσάκια, γίνονται, όλος παραδόξος.
1: Ούτε έτσι, κάνουμε Μουντιάλ.
0: Πολλά γκολ μπαίνουν.
1: Πολλά γκολ, όντως.
0: Αλλά θέλω να μου πεις.
1: Αλλά μπαίνουν σε δύσκολες ώρες.
0: Από πού πηγάζει η αισιοδοξία σου, θέλω να μου
1: πεις. Δεν είμαι αισιόδοξος, είμαι κεφάτος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ωραία, από πού πηγάζει το κέφι σου?
1: Τίποτα. Ξύπνησα καλά, πώς το λένε.
0: Ξύπνησες
1: όλα
0: καλά.
1: Πάνε καλά, υγεία έχουμε. Και προχωράμε.
0: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θύμισε μου λίγο να σε ρωτήσω πόσες φορές έχει κάνει ρελάνς ο ΠΑΟΚ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ.
1: Όχι ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι ο ΠΑΟΚ, ο Σκάι, με συγχωρείς. Είδες, αλλού το μυαλό μου είναι αλλού. Είναι στον
1: επειδή
0: άνθρωπο κάποιοι, που μας περιμένει.
1: Επειδή κάποιοι πανηγυρίζουν, θα πω κάποια στιγμή όταν γίνει συνδρομητικό αυτό και πληρώνουν για να δουν την ομάδα τους, τότε θα ξαναμιλήσουμε. Εδώ από αυτό το στούντιο, περίπου Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Το θεωρείς δεδομένο δηλαδή ότι θα πάει στο Sky το,
1: όχι,
0: το μπάσκετ?
1: Όχι, αλλά αν πάει, τους λέω ότι μετά θα λένε αχ, στην ΕΡΤ που τα βλέπαμε τζάμπα κτλ.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτό εννοείται ότι.
1: Πέρα από τα υπόλοιπα που, τα οποία θα τα πω αργότερα.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Άλλη φορά. Γιατί τώρα λένε κάποιοι για τις μεταδόσεις, για το επίπεδο και για το τέτοιο.
0: Και μετά.
1: Θα δούμε με το καλό ποιοι θα κάνουν εκεί και τι θα λένε μετά οι φίλοι μας εδώ.
0: Εμείς θα λέμε περασμένα μεγαλεία μετά και διηγώντας τα να κλαις όταν θα πρέπει το χεράκι να μπαίνει στην τσέπη. Για να βλέπεις την ομάδα σου.
1: Πάμε να δούμε όμως, να ακούσουμε.
0: Έχω την αίσθηση ότι άγγιξα κάποια ευαίσθητη χωρίς.
1: Όχι, όχι,
0: θα το δούμε
1: καθόλου.
0: Μετά τώρα. Θα το δούμε μετά, ναι. Λοιπόν, ρεπορτάζ.
1: Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, ναι, της ειδήσης. Έχουμε τη λήξη της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό γεγονός. Όχι ότι δεν το περιμέναμε. Όλη την εβδομάδα αναμενόταν αυτό. Έγινε σήμερα. Ο Γιώργος Μήνος είναι μαζί μας να μας δώσει λεπτομέρειες. Γεια σας, κύριε Μηνό. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας, κύριε μου.
2: Χαιρετώ τους δύο απέναντι.
1: Οι δύο απέναντι είναι στο Sky.
2: Όχι, στις δύο απέναντι που βρίσκεστε στο στούντιο, ο ένας απέναντι από τον άλλο. Εγώ νομίζω ότι ήσασταν και οι δύο δίπλα.
1: Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε δίπλα.
2: Ναι, αλλά είπα απέναντι μου έχω. Γι' αυτό το
1: τι να πει, δίπλα μου έχω, τι είμαστε στο σινεμά.
0: Εντάξει, δεν είμαστε και δίπλα-δίπλα.
2: Εκπομπή.
1: Η απέναντι είναι μια τηλεοπτική εκπομπή σε έναν άλλο σταθμό, την οποία δεν έχουμε δει ποτέ.
2: Τέλος πάντων, να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει συνεργασία με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και επίσημα. Βγήκε ανακοίνωση που αναφέρει ότι τον ευχαριστεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η οικογένεια Σαββίδη για όσα πρόσφερε.
1: Ναι.
2: Πάω τα σχετικά. Μια ανακοίνωση την οποία, άμα θέλετε, μπορείτε να διαβάσετε από το site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να πούμε τώρα την επόμενη. Επόμενες κινήσεις είναι ότι σε λίγα λεπτά θα ανακοινωθεί και το Μαρίνο Πούσης, ο οποίος αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ.
1: Θα ανακοινωθεί, ναι. Γιώργο, είπε σε λίγο.
0: Σήμερα, ναι. Δηλαδή.
1: Σήμερα.
2: Εννοείται.
1: Ωραία, Γιώργο.
2: Και αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ, αργότερα αύριο. Δευτέρα, επαναλαμβάνω, Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία με το Μαρίνο Πούσης στη Νέα Μεσύβρια. Μετά. Ο Αριστούντο είναι ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, θα είναι,
1: ναι,
2: για τα δύο χρόνια. 2+1. Όπως επίσης μετά και ο Σανταμαρία, ο οποίος είναι χαπ, ένα Γάλλος χαπ, ο οποίος έπαιξε τα τελευταία βέβαια στη Βαλένθια, έπαιξε στη Νις, Ρεν, Φράιμπουργκ και τελευταία στη Βαλένθια. Και αυτό θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Επίσης, πολύ κοντά η συμφωνία, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη,
1: ναι,
2: του Δημήτρη Γιαννούρη με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε 3,5 εκατομμύρια προσφορά από 3,5 εκατομμύρια ευρώ, σε 1 εκατομμύρια πόνους για τον Δημήτρη Γιαννούρη. Οπότε είναι πολύ κοντά. Ο ΠΑΟΚ έχει φυσικά και τη συγκατάθεση του ΠΑΟΚ, γιατί θέλει να παίξει τον ΠΑΟΚ.
1: Του παίκτη.
2: Ναι, του παίκτη. Έχει τη συγκατάθεση.
1: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι...
1: Τρεις μεταγραφές και προπονητή. Τι άλλο θέλεις?
2: Επίσης, ο Τόμας Κεντζιόνα για δύο χρόνια τον έδωσε στην Δυναμό Κιέβα, από εκεί που έφυγε την πήρα τελευταία.
1: Μάλιστα.
2: Θα πάρει 1.242.000 ευρώ.
1: Α, θα πάρει και 1,5 εκατομμυριάκι.
2: 1.242.000 ευρώ.
1: 42 κιόλας.
2: Ναι, γιατί όπως και ο Παπαρέγκας πήρε κάτι.
1: Για τον Παπαρέγκα.
2: Το χιλιάρικα.
1: Άρα, Γιώργο, δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος ότι να αρχίζει προετοιμασία και δεν έχουμε προπονητή.
2: Εννοείται. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία.
1: Ναι.
2: Όταν είναι όλα έτοιμα, είναι έτοιμα. Ο ναι. ΠΑΟΚ δουλεύει για τις μεταγραφές. Θα ανακοινωθούν και κάποιες άλλες μεταγραφές. Συνολικά 8 μεταγραφές. θα ανακοινωθούν. Ήδη θα ανακοινωθούν. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, αλλά σε, τους παίρνεις το είπα.
1: Ναι.
2: Αν δεν αλλάξει τίποτα εκτός απρόβλεπτο, που δεν θα αλλάξει, θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Εσύ είσαι αισιόδοξος με την εμπειρία σου, με όλα αυτά που βλέπεις.
2: Εννοείται, εννοείται. Νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ, με νέο προπονητή. Πέρυσι και πρόπερσι δεν πήρε ο ΠΑΟΚ τίποτα.
1: Ναι.
2: Πέρυσι τώρα, η χρονιά που μας πέρασε, στα 100 χρόνια, ο ΠΑΟΚ έβγε μεγάλη πίκρα, γιατί έφτασε στη βρύση, αλλά νερό δεν ήπιε. Και αυτό δεν πέρασε παρατήρητο. Όταν φτάνεις σε ένα τελικό, δεν παίρνεις το πρωτάθλημα και δεν παίρνεις και ούτε τη δεύτερη θέση σε μία έδρα που την παίζεις τη δεύτερη θέση.
1: Για να πας στο Champions League.
2: Σε μία έδρα και κλεισμένο το θηρόν με μία 12 παίκτες που είναι τραυματίες από τον Παναθηναϊκό για άλλους λόγους.
1: Μάλιστα.
2: Και δύο τραυματίστηκαν στη διάρκεια του αγώνα. Και όμως από 0-2 στο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ κατάφερε και κατάφερε να πρόκειται.
1: Μάλιστα.
2: Να
1: φέρει ο Παλέ και να χάσει το Champions League. Ναι, ρε Γιώργο, αλλά πριν από αυτά τα χρόνια που λες, πάλι δεν είχε ο ΠΑΟΚ τίτλους. Ένα το 86 και ένα το 76 και το 75.
2: Ο ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου είχε δύο πρωταθλήματα.
1: Μπράβο.
2: Και δύο κύπελα.
1: Μια χαρά.
2: Ένα κύπελο είχε με τον Βλάντα Νίβης και ένα κύπελο με τον Παύλο Γκαρσία.
1: Παύλο Γκαρσία. Σωστά.
2: Και ένα πρωτάθλημα το οποίο στα χαρτιά, τέλος πάντων.
1: Το χάσε στα χαρτιά, ναι.
2: Αυτά ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Άμα στεκόμαστε το τι έπρεπε και το τι έκανε, το θέμα είναι ότι η ουσία. Τα δύο τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν γεύτηκε τίποτα και στα χρόνια και τη χρονιά αυτή που ο ΠΑΟΚ έχει 100 χρόνια γενέθλια, έχει δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Έμεινε άτιτλος.
1: Άτιτλος. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο στο ρεπορτάζ να προσφέρουμε.
2: Όχι, όχι, τίποτα.
1: Όχι. Όχι. Μας είπες τρεις παίκτες, μας είπες προπονητή. Ο Πούσιτς είναι δηλαδή κατά τις πηγές σου σίγουρο. Μπορεί και σήμερα να ανακοινωθεί.
2: Έτσι εκτιμώ.
1: Έτσι εκτιμές. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Μίνο.
0: Να είσαι καλά Γιώργη.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Γεια χαρά.
1: Είδες τι άλλο θες.
0: Τι άλλο θέλω.
1: Και προπονητή και τρεις παίκτες. Τι άλλο θέλετε.
0: Τις ανακοινώσεις τις επίσημες.
1: Καλά τώρα
0: κύριε,
1: εντάξει.
0: Συγγνώμη κύριε.
1: Εντάξει τώρα λεπτομέρειες είναι αυτές.
0: Όχι δεν είναι λεπτομέρειες.
1: Τυπικές λεπτομέρειες.
0: Δεν είναι λεπτομέρειες. Ο Ελοστούντο.
1: Ελουστόντο.
0: Είναι στη λίστα.
1: Ελουστόντο.
0: Είναι στη λίστα.
1: Έκλεισα αφού λέει.
0: Ναι, άλλο τι λέει.
1: Εντάξει, λέει, ο ρεπόρτερ λέει.
0: Ναι,
1: ο ρεπόρτερ λέει.
0: Αυτό που είναι αμήλικτο δεν είναι το ρεπορτάζ.
1: Είναι η ανακοίνωση.
0: Είναι τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Έτσι.
1: Εντάξει, γιατί έγινε, άμα λείπει ένα παίκτη.
0: Ο Σάντα Μαρία προτάθηκε.
1: 28 έχει ο ΠΑΟΚ. 28.
0: 28 τι.
1: Παίκτες, ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, και ένα μπακ. Full back μόνο.
1: Άντε έφυγε. Πάλι με τα μπακ.
0: Τι είναι, σηκώστε.
1: Γιατί
0: έφυγε,
1: ένα μπακ.
0: Έφυγε ο Λόβρεν. Έφυγε και ο Τζιόρα.
1: Ο Λόβρεν δεν έπαιζε ποτέ πολύ.
0: Έφυγε και ο Βολιάκο. Έφυγαν τρεις.
1: Ούτε αυτός έπαιζε.
0: Ούτε αυτός. Έφυγαν τα δύο αναπληρωματικά και ο ένας ο βασικός. Έμεινε ο Μιχαηλίδης.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή με πόσα στόπερ θα πας να παίξεις προκριματικά σε ένα μήνα.
1: Θα πάρουμε, ρε φίλε. Πάρουμε. Βέβαια.
0: Εντάξει, okay,
1: γιατί πήρε οι άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός τώρα πήρε το Μαφαίο και πανηγυρίζουν σιγά.
0: Μα ο Ολυμπιακός δεν παίζει σε ένα μήνα. Παίζει λίγο αργότερα.
1: Η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ παίζει μέσα Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός είναι που παίζει, αλλά ναι. Ο Παναθηναϊκός εξαιτίας των λαθών των προηγούμενων διοικήσεων, που του βγαίνουν όμως τώρα σε καλό, έχει ένα ρόστερ τίτανο τεράστιο. Έχει 35 παίκτες. Και ψάχνει να διώξει. Και εκεί βεβαίως υπάρχουν
1: θέματα.
0: Και θέματα.
1: Θέματα.
0: Εντάξει, να μην το λέμε. Προφανώς υπάρχουν θέματα. Και υπάρχουν,
1: αλλά επειδή λέμε
0: θέματα,
1: για τον ΠΑΟΚ τώρα
0: και
1: σε συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Απλά εδώ υπάρχει μια έτσι.
1: Ο Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία. Ναι, 31χρονος Γάλλος χαφ. Μπατίστα Σάντα Μαρία. Μία λέξη Σάντα Μαρία.
0: Στη λίστα.
1: Μεταγραφικά σενάρια την Ισπανία, αλλά
0: μεταγραφικά σενάρια,
1: είπε,
0: ναι,
1: έκλεισε,
0: ναι. Μακάρι, εγώ το Γιώργο. Εγώ το Γιώργο τον πιστεύω. Απλά το χρονικό περιθώριο της έναρξης προετοιμασίας που είναι τη Δευτέρα με κάνει να είμαι κάπως έτσι σκεφτικός.
1: Μέχρι το 25 αγωνιζόταν στη League One, στη League A, με τη φανέλα της ομάδας της Βρετάνης. Η Ρεν δηλαδή. Ενώ υπήρξε και ένας δανεισμός στη Νις. Το περασμένο καλοκαίρι η Βαλένθια απέκτησε τον Μπατίστα Σάντα Μαρία και τον έκανε κάτοικο με στάγια, με διαιτές συμβόλαιο. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η συνεργασία τους ολοκληρωθεί φέτος το καλοκαίρι. Άρα, φεύγει από παντού. Μπορεί να στεριώσει τον ΠΑΟΚ όμως. Να είναι καλός. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, τρεις παίκτες. Σάντα Μαρία, Ελουστόντο και Γιαννούλης. Μια χαρά.
0: Τώρα, το Γιαννούλη δεν το σχολιάζουν, είναι σύριαλ πια. Ο ένας ενδιαφέρεται, μήπως ο άλλος λίγο... αποσύρει το ενδιαφέρον.
1: Μήπως
0: μετά
1: είναι λίγο πληστηριασμένο.
0: Ξαναενδιαφέρθηκε ο άλλος. Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, ξέρω ότι το μόνο δεδομένο είναι ότι ο παίκτης έχει μια επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα. Τελεία, Παύλα, παράγραφος.
1: Ο Γιαννού.
0: Ναι, ο Γιαννούλης, ναι. Αυτό έχω καταλάβει. Εγώ από όλες τις ιστορίες για τον Γιαννούλη μόνο αυτό έχω καταλάβει.
1: Και ότι πιέζει. Ότι θέλει να γυρίσει.
0: Ότι θέλει να γυρίσει αυτό. Εντάξει. Τώρα το που θα γυρίσει, μην με ρωτάτε. Γιατί είναι λίγο serial.
1: Μήπως είναι λίγο μανατζαρέ.
0: Με ήξεις αφήξεις.
1: Μανατζαρέ, πληστηριασμέ.
0: Τι να σου πω.
1: Να πάμε μια ομάδα αλληλέγγυο να κόψουμε τον πληστηριασμό.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Να κάνω ένα ντου. να καταγγείλω τις πρακτικές των.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Γιατί στο χώρο του αθλητισμού τέτοια πράγματα μπορεί να είναι και ποινικά κολάσιμα. Τώρα χαλάσει τα αντίλια τώρα. Από...
1: Θα κάνω παρέμβαση.
0: Από δύο, από τρεις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Άσε μην βρεθεί.
1: Θα κάνω παρέμβαση κατά του πληστηριασμού και θα τον ανακόψω κιόλα. 32χρονο στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο. Άλλο πάλι και. Να ορίστε, μπακ που ήθελε. Να το. Να ο ένα μπακ.
0: Πλησιάζει.
1: Ελουστόντο.
0: Πλησιάζει.
1: Πεχταρά, 32 χρονών, Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πεχτάρα. 300 συμμετοχές. 300 συμμετοχές. Κόπα Ντελ Ρέι. Απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Τέταρτο κύπελο της ψωρίασης, δεύτερο του Ελουστόντο. Και δύο φορές κυπελούχος. Πεχταράς.
0: Εντάξει, μακάρι όλοι αυτοί οι 32χρονοι να είναι καλά.
1: Και Ισπανός κιόλας, πεχταράς.
0: Έτσι. Και Ισπανός που δεν έχει φάει και πολύ ξύλο στη ζωή του, επειδή είναι Ισπανός. Και το Ισπανικό πρωτάθλημα είναι light σε σχέση
1: όχι,
0: με το ελληνικό.
1: Όχι, έχει ξύλο, έχει έτσι. Ξύλο.
0: Ναι, μακάρι
1: έχει
0: τώρα
1: ξύλο.
0: Ο 31χρονος
1: 10 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Και ο 32χρονος Ελουστόντο να έρθουν και να είναι. Και να είναι βράχοι, γιατί πραγματικά τους χρειάζεται η ομάδα ως βράχους.
1: Πεχταράς, Ελουστόντο. 10 χρόνια στο Σιεδάδ.
0: Χτυπάω και ξύλα.
1: Την παίζαμε και στο στοίχημα και όλο έχανε από την παίζαμε.
0: Κουνιέμαι από τη θέση μου.
1: Τι, γιατί, γιατί.
0: Τίποτα, όχι. Γιατί θυμήθηκα μια κουβέντα που κάναμε.
1: Σας καλόμαθα ο Ρασβάν, εγώ αυτό ξέρω τελικά.
0: Θυμάμαι μια κουβέντα που κάναμε χθες για έναν 32χρονο.
1: Ελουστόντο.
0: Όχι, Έλληνα επιθετικό. Και για το αν δίνεις 5 εκατομμύρια για να τον πάρεις με μεταγραφή.
1: Το
0: Γιακουμάκι, ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παίρνεις το ιατρικό του δελτίο και το βλέπεις και κάνεις και δεύτερες σκέψεις όμως. Έτσι, με τρεις τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ, αν ήμουν δισεκατομμυριούχος, Ιβάν Σαββίδης ή Τέλης Μουστακίδης ή Βαρδινογιάννης ή Μαρινάκης.
0: Να χαρώ εγώ.
1: Θα τα δίνα.
0: Μπράβο.
1: Θα τα δίνα.
0: Μπράβο.
1: Δεν μένει. Ξέρεις όχι, γιατί... περίμενε μισό λεπτό. Το αποσύρω. Εάν ο προπονητής μου έλεγε να τα δώσω, θα τα δίνα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ.
1: Δεν θα έλεγα μ' ξέρεις Κώστα έχει τραυματισμούς και πέντε είναι πολλά. Όχι, θα τα δίνα. Τάκ, τον θέλω προπονητής και έχω λεφτά. Άμα δεν έχω. Ναι. Λέω, οκ, okay, δεν μπορώ. Αδερφέ, δεν μπορώ. Δεν βγαίνω, μάνα μου.
0: Κλώνε του.
1: Θα τα δεινά. Δεν ήταν καλό ο Γιακουμάκης.
0: Ήταν πάρα πολύ.
1: Πέρα από όλα αυτά.
0: Όχι, ήταν.
1: Πέρα από τραυματισμού, πέρα από λεφτά. Ήταν καλό.
0: Ήταν
1: στο σύστημα Λουτσέσκου αυτό που ήθελε.
0: Ήταν. Ωραία. Σόλα ναι.
1: Άρα
0: σόλα ναι.
1: Έπρεπε να ψηλιαστεί ότι δεν θα μείνει ο Λουτσέσκου από τη στιγμή που λέγανε ότι ο Γιακουμάκης δεν θα του τούτ.
0: Σόλα ναι.
1: Άρα δεν τον ήθελα.
0: Κάνω, επειδή τώρα λέγεται ότι την έχουμε δει κάπως κλόνη και είμαστε στη λίστα των Forbes.
1: Εντάξει, ζητάμε,
0: εγώ γιατί... είμαι το 752 και ο Κώστας είναι το 650.
1: Εγώ είμαι νούμερο 1.
0: Στα πόσα εκατομμύρια
1: σε αισθήματα,
0: budget.
1: Σε αισθήματα.
0: Στα πόσα εκατομμύρια
1: 30.
0: Budget. Στα 30. Τα 5 να χαθούν, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως. Γιατί
1: στα
0: λες,
1: πόσα
0: εγώ
1: θα
0: τα δίνω.
1: Τα 5.
0: Εγώ τα δίνω.
1: Κάτσε,
0: αλλά συνολικά πόσα θα ήταν, ας πούμε, αυτά τα χρήματα. Έχω για ένα... να δώσεις 5 άνετα.
1: Μισό λεπτό παρακαλώ. Έχω 1,6 δι στη λίστα του Forbes.
0: Δεν είναι σχέση.
1: Δεν με νοιάζει. Έχω, έχω τσέπη.
0: Στην επιχείρησή σου, στην ποδοσφαιρική ομάδα,
1: έχω
0: πόσα 100, θα
1: έδινες. 100 εκ τζίρο. Έχω τζίρο.
0: Στην ποδοσφαιρική ναι. ομάδα, όταν θα έκανες το meeting.
1: 50. 50. Παιδιά, okay. Πάρετε 50.
0: Άμα είχα και εγώ 50 εκατομμύρια πόσο... budget, έδινα τα 5.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι διεθνής επιθετικός Έλληνας. Τον είχα στην ομάδα μου, τον ξέρω, μου έπαιξε και μου ζητάνε 5. Ζουρμουρ, θα τα έκανα 4.
0: Εντάξει, σύμφωνοι. Εσύ δηλαδή τώρα θεωρείς ότι ο Πάοκ θα κάνει 5 εκατομμύρια μεταγραφές στο καλοκαίρι.
1: Στο Μεξικάνο που τρώει popcorn και κάνει σιέστα τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Που τρώει καλαμπόκι, μάλλον όχι popcorn, καλαμπόκι.
0: Αν έχει ζέστη, μπορεί και popcorn κιόλας. Ναι,
1: ναι με τεκίλα και με ξανθιά μπύρα με λεμόνι από πάνω για να φεύγουν οι μύγες. Στα 5 θα του έλεγα, αδερφέ, Χουάντσο, εντάξει, 3,5 και άμα κάνει 10 γκολ να σου δώσω και άλλο ένα. Και ζουρ μουρ. Και άμα δει 3,5 σπαρταριστά, ο Μεξικάνος θα πει όχι.
0: Χαρά, ναι.
1: Άμπρα.
0: Αλλά αυτό προϋποθέτει το να έχεις πορτοφόλι με 50 εκατομμύρια και να πεις να δίνω και τα 5 για το
1: ξεκίνησα,
0: γιατί δεν με νοιάζει.
1: Γι' αυτό ξεκίνησα.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι ξεκινάμε
1: την ωραία μας κουβέντα λέγοντας ότι αν ήμουν εγώ αυτός και αν έχω. Γιατί ποτέ δεν έχει. Τώρα λέμε δεν μπορεί, δεν τα φέρνει, έχει μπλόκο.
0: Δεν ξέρω τι έχει.
1: Δεν μπορεί να τα φέρει.
0: Δεν,
1: εντάξει,
0: δεν...
1: αν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Άρα δεν τα δίνουμε. Άρα Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Θα πάρουμε.
0: Το Γιώργο το Σάντσες τον έχουμε. Χόρχε Σάντσες τον έχουμε.
1: Γιώργο Γιακουμάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ. Τέριαζε και στην ιδιοσυγκρασία. Πάλευε, κουτρουβαλιζόταν, έπεφτε, μάλλον.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Έτσι, πολύ,
0: ναι. Ήταν σκύλι του πολέμου.
1: Ναι. Θα βάλω το μύθο. Θα βάλω το μύθο.
0: Δεν θα πάρω δηλαδή.
1: Όχι, θα βάλω το μύθο, ρε φίλε. Τα νέα παιδιά δεν λέμε. 20 δεν τον έφτασα τον Κωνσταντέλια να τον πουλήσω. Αν δεν τον έκανα μια τέτοια αξία.
0: Ναι.
1: Το τζίμα τον πούλησα.
0: Λίγο πιο πολύ.
1: Κακός.
0: Ναι.
1: Θα πουλήσω και το μύθο. Θα τον κάνω παίκτη. Δηλαδή, τι χειρότερο έχει από τον Γερεμέγεφ.
0: Ναι, ποιος θα παίζει.
1: Ο μύθο.
0: Σε 4 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Μυθάρα, ο μύθο.
0: Μύθου και Γερεμέγεφ θα πας.
1: Μύθου, Γερεμέγεφ και Τσάλοφ έχω.
0: Α, και Τσάλοφ.
1: Η ήρεμη δύναμη.
0: Ωραία. Κατάξει.
1: Πυρηνικό υποβρύχιο στο Κούρσκ.
0: Τα βρήκαμε τα λεφτά μας.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, φέρτε καλύτερους. Ελάτε, πάρτε την ΠΑΕ. Πείτε τον ανοιχτοχέρι που πήρε τον μπάσκετ να πάρει και την ΠΑΕ να τελειώνουμε.
0: Όχι, δεν είπαμε να πούμε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Είπαμε να λέμε τα πράγματα. Ωραία. Λίγο πιο νωρίς από όσο γίνονται, ας πούμε. Τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Ωραία, πάμε θεσμικά λοιπόν.
0: Εκτός αν,
1: αν
0: θεωρούμε ότι δεν έχουμε αργήσει,
1: ας πούμε. Πάμε θεσμικά και τυπικά λοιπόν τότε και λέμε. Να αναλάβει ο προπονητής, να έρθει ο προπονητής και να κάνει τη συζήγηση του. Μπορεί να πει ο προπονητής, ναι, θέλω δύο center for.
0: Δηλαδή, εσύ δεν είσαι καθόλου.
1: Άργησαν τώρα, ναι, εντάξει.
0: Αν είσαι φίλαθλος, ας πούμε, του ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: δεν
1: είμαι.
0: Θα είχες προβληματισμό, ας πούμε, ότι η ομάδα άργησε.
1: Α, καλά, αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Δηλαδή, αυτά είναι τώρα αυτονόητα. Τι λέμε
0: είναι
1: τώρα,
0: αυτονόητα.
1: Ότι έξω είναι νύχτα. Αυτό είναι. Άργησε,
0: μάλιστα,
1: ναι. Okay.
0: Okay.
1: Και τι να κάνουμε τώρα που άργησε. Να μην βρούμε λύσεις. Να μην προχωρήσουμε. Okay. Να μην κάνουμε προσπάθεια.
0: Είναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: αργήσαμε. Να σηκώσουμε τα χέρια και να πούμε, παιδιά, αργήσαμε. Πάει η χρονιά. Θα πάρω τον προπονητή το απόγευμα, όπως είπε ο Ζορζ Μινουά. Και Δευτέρα στην προετοιμασία θα παρουσιαστούν οι 22 παίκτες που έχω τώρα στο ρόστερ. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έρθουν οι καινούργοι παίκτες.
0: Μάλιστα.
1: Θα χάσω τρεις μέρες τρεξιματάκι στη Νέα Μεσύμβρη.
0: Το έβαλες,
1: ζέστη.
0: Το έβαλες Παρασκευή με Παρασκευή, γιατί και την άλλη Παρασκευή εσύ θα είσαι εδώ. Έτσι, για να δούμε.
1: Εννοείται.
0: Τότε και να πανηγυρίζουμε.
1: Και Δευτέρα θα είμαι εδώ.
0: Και Δευτέρα.
1: Και, Δευτέρα. Α, και θα δεις Δευτέρα θα έχουμε ανακοινώσεις και παίκτε. Και αθλητέ.
0: Και παίκτε, όχι μόνο προπονητέ.
1: Όπως λέει ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο φίλος μου, οι αθλητέ θα είναι παρόντες. Με τους προπονητέ.
0: Μακάρι.
1: Και
0: μακάρι.
1: Όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι.
1: Μην αγχώνεστε, παιδιά.
0: Κατευναστεί λίγο και ο
1: προπονητής. Όπως επίσης και αυτό που είπε ο Ζορζ Μινουά, δεν σημαίνει ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχασε δύο χρονιές τώρα, κρίνεται αποτυχημένος ο Λουτσέσκου. Έτσι είναι, κρίνεται.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αλίμονο τώρα. Χάσαμε, λέει, δύο χρόνια. Και τι να κάνουμε. Δηλαδή, πριν τι έπαιρνε, ας πούμε, κάθε χρόνο και τώρα σε χάλασε που δεν πήρε δύο χρόνια. Εντάξει. Ότι δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Για άλλους λόγους φεύγει ο Λουτσέσκου. Λέω εγώ, εκτιμώ καφενιακά. Δεν έχω ρεπορτάζ. Αυτό την είδη τώρα, το συγγνώμη μου, την πέταξε τώρα, άσχετη με αθλητικά. Ο 13χρονος που τον απειλούσαν 370.000 ευρώ, πού τις είχε. Πού τις βρήκε. Του μπαμπά του.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
1: 370.
0: Δεν έχω ιδέα την είδηση.
1: Δηλαδή 3.700 ευρώ, οκ. Okay. 37.000 ευρώ, λες, άντε, να τις πάρει από τον μπαμπά του. Να... Τι 370.000 ευρώ είναι αυτό. Παρένθεση, αυτό συνείδηση μέχρι να πάμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενός 34χρονου μαζί με 4 ανήλικους εκβίαζαν ένα 13χρονο παιδί για να το αποσπάσουν.
0: Είναι ο γιος εύπορου επιχειρηματία,
1: ναι,
0: της ευρύτερης
1: περιοχής. Εκεί την κλέψα από τον μπαμπά σου. Τον απείλησαν ότι θα κατηγορηθεί ο ίδιος για την υπόθεση με τα βεγγαλικά, αλλά και οι γονείς του, αναγκάζοντάς του με αυτόν τον τρόπο να τους παραδώσει τμηματικά μέσα σε 1,5 μήνα 370.000 ευρώ.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο Πιτσιρικάς.
1: Τι ζούμε, ρε φίλε.
0: Ο Πιτσιρικάς,
1: έλεγε τον μπαμπά, μπαμπά, μα
0: απειλούνε. Δεν έλεγε τίποτα, απλά ήξερε που υπάρχουν.
1: Τα λεφτά.
0: Ναι, μέσα στο σπίτι.
1: Οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα.
0: Να το, χωρίς να το έχω διαβάσει.
1: Πω.
0: Το ρεπορτάζ εδώ.
1: Ποιος έχει στο σπίτι 370.000 ευρώ, ρε φίλε.
0: Μπορώ να σου πω σίγουρα ποιος δεν έχει στο σπίτι.
1: Στο πάπλωμα από κάτω, στο μαξιλάρι.
0: Ή στο χρηματοκιβώτιο, ρε φίλε. Υπάρχουν και τέτοιες οικογένειες.
1: Μπράβο, πούμε. Να είναι γερός.
0: Είναι,
1: ναι, εντάξει,
0: εύπορος επιχειρηματίας της ευρύτερης περιοχής του
1: Βόλου.
0: Έγινε
1: καταγγελία και μετά από έρευνες ο 34χρονος εντοπίστηκε συνελήφθης, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και 4 ανήλικοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εφιάλτης ξεκίνησε όταν προμηθεύτηκε κάποια βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Ένας από τους φίλους του ζήτησε μερικά και αργότερα του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Του είπε ότι συνελήφθη από την αστυνομία. Οπότε σου λέει, αδερφέ, επειδή τα βεγγαλικά είναι δικά σου και θα πούμε ότι είναι δικά σου και συνελήφθη όλος και είναι μέσα, δώσ' μας λεφτά. Εντάξει, δώσ' μας λεφτά, δώσ' μας ένα χιλιάρικο, δώσ' μας δύο, δώσ' μας ένα πεντακοσάρικο.
0: Ναι, βρήκανε, θεωρούσαν ότι βρήκανε το μήνα που τρέφει τους 11.
1: 370.000 ευρώ. Να πω και κάτι άλλο.
0: Όσο κάνει ένα σπίτι
1: καλό
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακόμη και πλέον καλό, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, βέβαια,
0: καλό, ναι.
1: Τώρα με τριοκαλό έγινε.
0: Με τριοκαλό ακριβώς.
1: Με τριοκαλό έγινε 370.000. Κάποτε ήταν βιλάρα, τώρα είναι 300. Τέλος πάντων, να ρωτήσω κάτι άλλο. Με όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε τα αστυνομικά και με τα ποσά τα τρομερά, αυτές οι 370.000 που τις πήρε τώρα αυτός που συνελήφθη, πούντες.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα τις δώσει πίσω.
0: Λογικά θα ζητηθούν.
1: Ποτέ.
0: Καλά, και εγώ σίγουρο είμαι.
1: Ποτέ.
0: Φαγώθηκαν.
1: Τέλος τα λεφτά.
0: Αλλά
1: τα χάνεις.
0: Εκεί όταν θα μπει φυλακή, ας
1: όταν κλέβει 5 εκατομμύρια ευρώ, έκλεψαν την τράπεζα. Με πιάσανε. Μπήκα μέσα 10 χρόνια.
0: Πολύ σπάνια.
1: 12 χρόνια.
0: Βρίσκονται τα κλοπημαία. Όχι, δεν τι να επιστρέψω.
1: Πάντα, τα έχω τσέπη.
0: Ναι,
1: δεν τα έχω τσέπη. Τελειώσαμε.
0: Ο Παλαιοκώστας, πώς νομίζεις ότι έγινε διάσημος μέσα από τη φυλακή? Μύριζε τα χρήματα που είχε κρατημένα έξω, ας πούμε.
1: Δηλαδή με πιάσανε 12 χρόνια φυλακή για ένοπλη ληστεία, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, 15, με τους νόμους και αυτά πάω στα 6. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λόγω καλής διαγωγής μέσα, γιατί είμαι στο κηλικείο και κάνω τυρόπιτες.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται.
1: Παράδειγμα τώρα λέω. Εντάξει, okay. Υπερβολικό είμαι. Εντάξει, μπορεί να είναι δικό και το σύστημα τέλος πάντων και τους νόμους, αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω άλλο. Όταν βγαίνω, δίνω τα λεφτά πίσω.
0: Όχι, δεν τα
1: με αναγκάζει πίσω. Το κράτος να τα δώσω.
0: Όχι, θα θεωρητικά θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη της αστυνομίας να τα βρουν και να στα πάρουν.
1: Πού τα λεφτά, Κώστα?
0: Δεν, τα...
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπαμ, μπουνιά.
0: Δεν Κώστα, ξέρω.
1: Πού είναι τα λεφτά? Σλατ, σφαλιάρα.
0: Τα έφαγα, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τα άκρυψα κάπου και δεν τα βρίσκω. Πού τα άκρυψες?
0: Στο στρώμα.
1: Στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που είχε μπασκέτες κάποτε από κάτω. Που έπαιζα μικρός.
0: Μη σας μπαίνουν ιδέες.
1: Τι απορρί. Ναι, όντως.
0: Μη σας μπαίνουν
1: πρέπει
0: ιδέες.
1: Να το. Ναι, όλα αυτά.
0: Μην πάει κανείς και σκάβει στην πλατεία Αριστοτέλους κάτω από
1: κάτω. Να μην αποτελέσουν παράδειγμα, έτσι. Γιατί ναι, καμιά φορά και οι πιτσιρικάδες. Οπότε καλύτερα μείνουμε στα μεταγραφικά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Φτάσαμε ήδη το τέλος του πρώτου ημιώρου. Ερχόμαστε με Άρη, με Τάσο Πακλατζή, να μας πει εάν και εφόσον ο Άρης προχωράει. Γιατί και ο Άρης έχει το δικά του ζητήματα. Έτσι. Ούτε αυτό.
0: Αυτό είναι ξυπνικό. Δηλαδή, ο Άρης φοβερό. Έχει ζητήματα, είναι κάπως.
1: Ναι, αλλά είναι άσχημο τώρα να λες ότι είναι κάτι συνηθισμένο.
0: Ναι. Όχι, είναι λίγο flat. Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν έχει ζητήματα ο Άρης.
1: Αυτό λέει ο καημένος. Λέει τι να πω.
0: Αυτό
1: θα τον ακούσουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι.
0: Δεν
1: μείνετε συντονισμένοι. 3-5-2 σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία, αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης. Νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μία καταδίκη και δύο αθωώσεις για τη φωτιά στο Φίληρο που κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Έπεσαν σε αστυνομικό οι δράστες τηλεφωνικής απάτης στις Σέρες, μία σύλληψη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Για πάμε στο δεύτερο ημιώρο, 3-5-2. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ βεβαίως. Ακούσαμε τις εξελίξεις σχετικά με την λήξη της συνεργασίας του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Είπαμε βεβαίως ότι έχει περάσει χρόνος, ότι υπάρχει καθυστέρηση, ότι τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, η ομάδα ακόμη δεν έχει προπονητή. Επισήμως, μας είπε ο Γιώργος Μήνος ότι είναι ο Μαρίνο Πούσιτς το φαβορί και ότι θα έχει και τρεις μεταγραφές. Και για τον Άρη περνάει ο χρόνος. Ο Τάσος Πακλατζής το έχει σημειώσει στις ανταποκρίσεις του, στις αναφορές του, στα ρεπορτάζ του εδώ και μέρες. Δεν ξέρω σήμερα αν άλλαξε κάτι, Τάσο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα.
1: Όχι, κάτι θεαματικό δεν έχει αλλάξει. Βρισκόμαστε στην αναμονή. Τώρα, αν υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα για τον Μαντσίνη ή για τον Δόνη, αυτά θα έλεγα ότι είναι επικουρικά. Ιδιαίτερα για τον Μαντσίνη, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται μέσα στα πλάνα του Ρέγιας και του...
0: Απλά είναι ελεύθερος να πούμε, έμεινε ελεύθερο, είναι διαθέσιμος τέλος πάντων αυτό.
1: Είναι διαθέσιμος, ναι. Μπορεί να επανέλθει από ΕΛ, δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμος όντως. Είναι μια επιλογή επιστροφής, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης τον έχει φέρει στην Ελλάδα και μεταπήρε την... μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, μάλιστα με υψηλές αποδοχές. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι ο Μαντσίνη ή ο Δόνης, για παράδειγμα. Ιδιαίτερα η περίπτωση του Δόνη. Επειδή γράφεται,
0: ναι.
1: Η περίπτωση του Δόνη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση από την άποψη ότι πέρσι ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα πιτς λόγω τραυματισμού και ήταν γνωστό και είναι γνωστό ότι έχει μια ευπάθεια, έτσι, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής,
0: ναι.
1: Αλλά το ζητούμενο είναι άλλο. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορεί να προσφέρει την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Γιατί ναι μεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ικανότητα, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, αλλά πρέπει να είναι και σε καλή κατάσταση για να αγωνιστεί. Και εγώ το υπογραμμίζω, αυτό το λέγαμε και με ένα σπορ λίγο νωρίτερα, ότι πέρσι ακόμα και σε περίοδο που ήταν σε αποθεραπεία, είχε επιστρέψει από αποθεραπεία, δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Γρηγορίου. Αυτό κάτι λέει.
0: Ναι.
1: Φυσικά η ποιότητά του είναι πάντα δεδομένη, θα δούμε και τις ισορροπίες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχει συμβόλαιο ακόμα, αν είναι ασύμφορο για τον Άρη να γίνει διακοπή συνεργασίας και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αξιώνει τα χρήματα, λέμε τώρα περίπτωση έτσι, όχι ότι συμβαίνει αυτό,
0: ναι.
1: Τα χρήματα του συμβολέου του, τότε είναι προτιμότερο να τον κρατήσει και να τον έχει και τιμοπόλεμο. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αλλά όλα αυτά είναι μια λεπτικόκινη γραμμή στον Άρη. Αυτό πρέπει να το πούμε, ότι ναι μεν υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στο ρεπορτάζ από την ώρα που δεν υπήρχε τίποτα και το μόνο που γραφόταν ήταν τα τεκτενόμενα στη πασκετική ομάδα.
0: Όντως.
1: Και γίνονται μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα που είναι σε ένα καλό φεγγάρι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Θεωρητικά πάντα ο Ρέγιας πρέπει ήδη να έχει κάνει τις επαφές του, άσχετα αν δεν έχουμε ενημέρωση ή έστω και τα ξένα μηνύματα δεν γράφουν οτιδήποτε. Δηλαδή αν οι άλλες χρονιές διαβάζαμε από την Πορτογαλία, από την Ισπανία.
0: Κάτι γίνεται, ναι, κάποιος κινείται, αυτός τον βλέπει ο Άρης και τα λοιπά, ναι.
1: Ειδικά εδώ, Κροατία, Σερβία, τα γράφουν όλοι, Τουρκία,
0: ναι.
1: Τα γράφουν Ιταλία. Δηλαδή αν υπάρχει ενδιαφέρον για έναν παίκτη από μια Ιταλική ομάδα, αυτό γράφεται στα τοπικά μηνύματα εκεί, έτσι.
0: Άρα...
1: Έτως, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα, ένα είναι το ζήτημα σε αυτό το κομμάτι, ότι ο Ρέγιας ήδη έχει κάνει κάποιες κινήσεις, έχει επιλέξει ποδοσφαιριστές, έχει μια δεξαμενή, περιμένει να πάρει και το πρόστιμο προς από τον ιδιοκτήτη για να προχωρήσει. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ο προπονητής έχει ζητήσει από τον τεχνικό διευθυντή, τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή, τι θέσεις θέλει, τι χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών θέλει, πόσους θέλει για κάθε θέση. Άρα αυτό το θέμα σε προφορικό επίπεδο είναι γνωστό στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας.
0: Ναι.
1: Τώρα, το κομμάτι το οικονομικό είναι το πιο σημαντικό και ίσως αποτελεί και τροχοπέδι πολλές φορές στο να τρέξουν οι εξελίξεις. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε και πάρα πολύ, γιατί ναι μεν ο Άρης δεν έχει φέτος Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι...
0: Δεν έχει πίεση χρόνου για μάτς καλοκαίρι κτλ.

0: Πριν στη χρονοδιάγραμμα τάσω, δηλαδή πότε είναι η πρώτη, ας πούμε.
1: Η πρώτη είναι τις πρώτες ημέρες ακριβώς
0: του Ιουλίου.
1: Του Ιουλίου. Όπως ξέρουμε.
0: Άρα έχουμε δύο εβδομάδες.
1: Οι πρώτες μέρες, αν είναι Δευτέρα, Τρίτη, ας πούμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, γίνεται... Παρασκευή είναι 1, 2, 3 Ιουλίου. Άρα, ναι. Άρα τη Δευτέρα είναι 6. Εγώ λέω 6
1: εκεί,
0: Ιουλίου.
1: Εκεί. Τώρα, η εβδομάδα εκείνη είναι εργομετρικά. Έτσι, περνάνε από γκρουπ, κάνουν τα εργομετρικά τους, βλέπουν τους αριθμούς. Αμέσως μετά ξεκινάει η προετοιμασία για κάποιες μέρες εδώ στο Ρήσιο. Φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή θα έχουμε ακόμα υψηλότερη θερμοκρασία. Αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα που θα γίνει το πρώτο κομμάτι, εκεί που πήγε για τα προηγούμενα χρόνια, στο προπονητικό κέντρο. Και αμέσως μετά επιστροφή και αναχώρηση για την Πρέσια της Ιταλίας, όπου θα μείνει για 10-12 ημέρες.
0: Α, και Μπρέσια κιόλας, πολυτέλειες.
1: Για να δώσει και φιλικά παιχνίδια στην περιοχή, στην
0: Ιταλία,
1: υπάρχουν αρκετές ομάδες και πολλά προπονητικά κέντρα. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να κλειστούν κάποια δυνατά φιλικά παιχνίδια για να επιστρέψει η ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα μπαίνουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου αύριο.
0: Ναι, αύριο.
1: Έτσι. Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 22-23 του Αυγούστου. Αν κάνουμε μια αφαίρεση θα δούμε το μεσοδιάστημα. Ναι. Δεν είναι μεγάλο. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι ένα, λέμε καλοκαίρι, μεσολαβεί το καλοκαίρι, εντάξει, 3 μήνες. Ο Ιούνιος έχει φύγει. Ο Ιούλιος είναι μήνας προετοιμασίας για όσες ομάδες δεν έχουν Ευρώπη, γιατί οι ομάδες που έχουν Ευρώπη είναι και μήνας προετοιμασίας και μήνας αγωνιστικών υποχρεώσεων και μάλιστα ύποπτων αγωνιστικών υποχρεώσεων, από την άποψη ότι πολλές ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες και αν κληθείς να ξέρεις με πιο έτοιμη ομάδα θα πρέπει να είσαι κι εσύ πολύ σοβαρός και ανταγωνιστικός. Έτσι, το είδαμε με τον Άρη και πέρσι, το τι έπαθε. Ήταν ανέτοιμος και αποκλείστηκε από μια ομάδα που δεν υπάρχει κυριολεκτικά στο χάρτη. Άρα για τις υπόλοιπες ομάδες, και επειδή μιλάμε τώρα για τον Άρη, θα πρέπει να προετοιμαστεί τάχιστα. Δηλαδή σε 2 εβδομάδες αρχίζει η προετοιμασία. Για την ώρα δεν έχουμε τίποτα μεταγραφικό, δεν έχουμε τίποτα.
0: Με τον Διαντή, τι έγινε με τον Διαντή?
1: Με τον Διαντή η υπόθεση φαίνεται να προχωράει.
0: Ωραία.
1: Καθώς γίνονται επαφές με τον ατζέντη του, δεν αποκλείεται να είναι και να βρίσκεται και στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες. Αλλά δεν είναι αυτό το ποσό που λέμε, τα 5 εκατομμύρια τα οποία είναι να εισπράξει ο Άρης. Ήδη έχει εισπράξει ένα ποσό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που ενεργοποιήσει την οψιόν η Αλνίγια, και όπως φαίνεται θέλει να την ενεργοποιήσει, υπήρχε και στην οψιόν η περίπτωση ανόδου της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, ότι θα ενεργοποιηθεί και η απόκτηση του ποδοσφαιριστή που είναι δανεικός από τον Άρη. Αλλά
0: βελτίωση του αγωνιστικού χώρου με το Χορτοτάπητα να αναβαθμίζεται και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις Super League. Έχουν δρομολογηθεί παρεμβάσεις στο φωτισμό, ο οποίος δεν παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα, κάει και καμιά λάμπα, ενώ θα ακολουθήσουν εργασίες και στα δημοσιογραφικά. Όπως υπογράμμισε ο κ. Μπαλοδήμος, πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής, φίλος μου μπασκετικός, υπάρχει βεβαιότητα ότι το στάδιο θα είναι έτοιμο εγκαίρως. Ενώ παράλληλα και η πλευρά του Ηρακλή προχωρά σε δικές ενέργειες που αφορά σε θέματα όπως το VAR, πρέπει να το πληρώσει ο Ηρακλής για να μπει VAR, οι κάμερες και τα τουρνικέ.
2: Εντάξει. Ναι, να γίνουν όλα αυτά. Απλά εγώ θα ήθελα να γίνουν τώρα με όλο το σεβασμό. Μακάρι. Σε όλους τους Θεσσαλονικείς που ναι. θέλουν να χρησιμοποιούν το Καφτατζόγλιο και για τη δική τους χρήση.
0: Ναι, πάνε, τρέχουν
2: γιατί
0: γύρω,
2: είναι
0: γύρω,
2: ένα,
0: και εγώ πήγαινα.
2: Ένα έτσι, δημόσιο
0: ναι,
2: στάδιο αυτή
0: εννοείται.
2: Τη στιγμή. Ναι. Από τη στιγμή που όμως που γίνουν κάποιες εργασίες για να παίζουν στο χορτάρι ποδόσφαιρο.
0: Μην πατάτε μέσα, ρε παιδιά.
2: Δηλαδή, όποια.
0: Έχει γίνει θέμα, έχει γίνει.
2: Θα έρθει η Ομοσπονδία, ας πούμε, και θα πει ότι εγώ θα κάνω ακόντιο ή θα κάνω στίβο. Δεν θα γίνει.
0: Έχει
2: ρε,
0: γίνει, μαλώνουν ήδη. Μαλώνουν.
2: Μα, ήδη μαλώνουν.
0: Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες και πάνε τώρα.
2: Να, δηλαδή, πάνε τώρα να μαλώνουν,
0: σπρώχνουν.
2: Εγώ χωρίς να το ξέρω το λέω.
0: Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Βάλτε και ένα προστατευτικό, ρε φίλε. Εγώ έχω πάει σε γήπεδο που έχει καγκελάκια, πασαλάκια με σκινάκι και δεν μπαίνει μέσα. Πάνε, τρέχουνε μέσα, πάνε οι άλλοι μαλώνουν, τους διώχνουνε, πλακώνονται. Ελλάδα, ολέ. I love you.
2: Δελτίο.
0: Δελτίο και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές προκαλεί η ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Η Γαλλία ζήτησε από το Ισραήλ να συμμορφωθεί και με τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Στο μεταξύ, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία από τις 4 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αναφέρει σε τηλεγράφημά του το Reuters. Την ίδια ώρα αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Η Ιρανική Αρχή του στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε τέλη για περίοδο 60 ημερών. Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Άμεση η μείωση των τιμών στα καύσιμα εντός της επόμενης εβδομάδας, προανήγγειλε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η υποχώρηση του κόστους της πρώτης ύλης πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στην αντλία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε για εντατικούς ελέγχους κατά της εσχροκέρδειας και υπεραμείνθηκε της στοχευμένης οικονομικής πολιτικής έναντι οριζόντιων μέτρων. Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες άρχισε η συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι για τα επόμενα 7 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός διεκδικεί διατήρηση της χρηματοδότησης για την κοινή αγροτική πολιτική και των ταμείων συνοχής. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους που άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Βόλου παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ενώ αφέθηκε ελεύθερος ο 34χρονος. Τροχαίο σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης περίπου στις 12:20 μετά το μεσημέρι, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με νταλίκα στο ρεύμα κατεύθυνσης προς ανατολικά στον κόμβο της Νεάπολης. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο ανήλικοι, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Μετά το συμβάν, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία και χαμηλές ταχύτητες. Ένας χειριστής τροχού καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 μηνών με αναστολή και 2 αθωώθηκαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων, καίγοντας συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Για την υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι για εμπρισμό από αμέλεια 3 άνδρες, μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύθηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στιθέου. Με ταχύτητα 176 χιλιόμετρα ανά ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 110, εντοπίστηκε να κινείται 64χρονος οδηγός στην Εθνική Οδό Αθηνών Ευζώνων στο ύψος του Πολύκαστρου Κιλκής. Αστυνομικοί της Τροχέας Κιλκής που πραγματοποιούσαν χθες το βράδυ ελέγχους κατέγραψαν την ταχύτητά του με ραντάρ και τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση. Πρώτης προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας έργο είναι ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και τη Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στο διοικητήριο. Συζήτησαν ακόμα για έργα υποδομής όπως τα λιμάνια, το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς και την ανάγκη να αναβαθμιστούν, να συνδεθούν σωστά με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τους οδικούς άξονες. Ο Επίτροπος μίλησε και για τα σημαντικά, όπως είπε, εργαλεία που θα παρουσιάσει το φθινόπωρο στο πλαίσιο της πρώτης ευρωπαϊκής κοινής πολιτικής για τουρισμό και τα εργαλεία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει η Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ως τουριστικός προορισμός. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
7: Όλος ο κόσμος των σπορ.
8: Μαζί σας καθημερινά.
7: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
8: Εντός και εκτός συνόρων.
7: Τα ρεκόρ.
8: Τα highlights.
7: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
8: Στον κόσμο των σπορ.
7: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
8: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
7: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
8: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
7: Στις 4 το απόγευμα.
8: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
7: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
10: Ναι, coach.
9: Κουγιουμτζόπουλος.
10: Ναι, coach.
9: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
10: Γιατί, coach.
9: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε 3-5-2, δεύτερη ώρα. Δευτέρα, Παρασκευή 3 με 5, η αθλητική ενημέρωση εδώ στον 102. Έτσι, κύριε Κουκουμτζόπλετζε,
1: έτσι, έτσι, έτσι είναι. Ναι. Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι έτσι.
0: Θέσφατο.
1: Αυτό είναι έτσι.
0: Θεσμός.
1: Μπορεί το 2
0: ναι.
1: να έχει rotation.
0: Εντάξει, έχει, οκ. Okay.
1: Αλλά σε όλες τις σοβαρές ποδοσφαιρικές ομάδες υπάρχει rotation.
0: Υπάρχει έτσι.
1: Το 3-5 δεν αλλάζει, 3 με 5.
0: Έτσι.
1: Το 2 έχει rotation, αλλά είμαστε κι εμείς σαν τον Αταμάν, πολύ κλειστό rotation.
0: Ναι.
1: Έτσι, 4 άνθρωποι όλοι και όλοι, για 2 θέσεις, παλεύουμε. Λοιπόν, και ίσως είναι
0: πιστεύουμε
1: αθλητικά.
0: Στο σύστημα του Αταμάν.
1: Πιστεύουμε στο σύστημα
0: Νικηφόρο.
1: Του Αταμάν, κλειστό rotation
0: φέρνει
1: για το 2. Και το καλοκαίρι θα είναι από ό,τι φαίνεται από τις μοναδικές αθλητικές σταθερές που θα έχουν
0: έτσι.
1: Εδώ οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης και το προσωπικό. Το προσωπικό λέω και ο κόσμος ο οποίος θέλει αν μη τι άλλο να ενημερώνεται με σοβαρότητα για τα αθλητικά.
0: Και μια που είπες για Αταμάν, να πούμε ότι αναμένεται σήμερα στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να αποτελέσει τη διάδοχη κατάσταση του αξιότιμου κυρίου Αταμάν. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Φυσικά είναι μια σπουδαία κίνηση εφόσον ανακοινωθεί, ολοκληρωθεί και πάει λέγοντας. Έτσι, μιλάμε για τον Μπράντοβιτς. Είναι ο κορυφαίος.
1: Ήταν ο κορυφαίος. Κάναμε μια συζήτηση χθες. Θέλεις να ζητήσω λίγο την άποψή σου?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και τη δική σου, επειδή με το μπάσκετ είσαι πάρα πολύ.
0: Με το ΒΒ ή με το ΘΟΥΧΟΥ?
1: Με το ΒΒ.
0: Με το ΒΒ.
1: Με το ΒΒ.
0: Ωραία. Ναι. Τι είπατε ότι.
1: Εγώ έκανα μια έτσι θεώρηση. Εξέφρασα μια άποψη κάπως αιρετική. Λέγοντας ότι οι οργανισμοί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εσωστρέφειας, δες ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: Παναθηναϊκό
0: ναι.
1: μπάσκετ,
0: ναι.
1: το έχουν πολύ εύκολο να επιστρέψουν στους δικούς τους θρύλους, όπως έκανε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο Ρασβάν Λουτσέσκου και επέστρεψε εκεί, όπως κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός με την επιστροφή του στον
0: Μπράντοβιτς,
1: έτσι. Και αυτό για μένα, και αυτό εγώ, ας πούμε, δεν το βλέπω ότι ο οργανισμός εξελίσσεται. Ότι ο οργανισμός πηγαίνει μπροστά. Όταν πρέπει να κοιτάς και να ψάχνεις τη λύση στο πρόβλημά σου
0: στο
1: παρελθόν.
0: Στο παλιό.
1: Έτσι.
0: Βάζοντας
1: και λίγη σκόνη ενδεχομένως στη λάμψη των τίτλων που έχουν κερδιθεί στο παρελθόν. Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό που ο Μπράντοβιτς έχει ήδη πει ο ίδιος ότι το μπάσκετ σιγά σιγά τους ξεπερνά όλους αυτούς τους παλαιότερους. Δεν ξέρω κατά πόσο κάνουν καλά οι ομάδες οι οποίες αναζητούν τη λύση στο πρόβλημα του σήμερα, κοιτώντας στο χθες. Να το πω έτσι απλά.
0: Πάμε σε ένα επιχείρημα το οποίο λένε πολλοί και δεν μου αρέσει, γιατί το λέγανε, ας πούμε, π.χ. για τον Θεοδωρίδη, για τον. Δηλαδή, μετά από αυτόν ποιος ή ποιο να πάρουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει, ξέρω εγώ, ο Γιασικεβίτσιος. Για μένα είναι ο κορυφαίος.
1: Okay.
0: Δεν μπορεί να πάρει. Έχει συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο.
0: Δεν μπορεί να έρθει. Υπάρχει ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια.
1: Γιατί όχι.
0: Πάνε, πάρε αυτόν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς. Έμεινε εκεί, θα πάει εκεί.
1: Εντάξει, ακούστηκε και ένα σπλίτερ. Σκλίτερ.
0: Τιάγκο Σπλίτερ.
1: Σπλίτερ. Σωστά τον
0: είπα. Ήταν παλιό έντερ στην Πασκόνια και έγινε τώρα προπονητής πού?
1: Στου Chicago Bulls.
0: Στο NBA.
1: Στο NBA.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Άρα δεν σε βλέπει.
1: Πάντως δίνεις πολλά λεφτά στον Μπράντοβιτς. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Ο κορυφαίος είναι.
0: Πας σε έναν που σε ξέρει.
1: Okay.
0: Που σε ξέρει. Που ξέρει τις ιδιορυθμίες του οργανισμού σου. Ξέρει το ελληνικό μπάσκετ, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει την Ευρωλίγκα, είναι διαχρονικά ένας από τους κορυφαίους, οπότε μοιάζει εύκολη επιλογή.
1: Πάντως τώρα, δες, αν πάρεις όλα αυτά τα οποία είπες και τα βάλεις σε μια μηχανή αναζήτησης και πεις ποιος είναι ο καινούριος προπονητής του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, θα σου βγάλει ο Πάμπλο Γκαρσία. Σωστά.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι?
0: Εντάξει, μια χρονιά ήταν ο Πάμπλο. Και δεν είναι τόσο παιγμένος και διαχρονικά επιτυχημένος. Όσο ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, και το διαμέτρημά του.
1: Παιδί μου, εντάξει, προφανώς δεν συγκρίνουμε τώρα τον Μπράντοβιτς με τον Γκαρσία.
0: Όχι, μια χρονιά αλλά... ήταν ο Πάμπλο και δεν είχε το Βελινεκές αυτό το προπονητικό και πριν και τώρα και μετά τον ΠΑΟΚ. Είχε όμως επιτυχία, ξέρει τον οργανισμό, ξέρει τι θα πει ΠΑΟΚ, ξέρει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν θα τον επέλεγα.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά έτσι το είπες.
1: Και όχι, το
0: είπα. Λες ότι τα συστατικά.
1: Το είπα για να κάνουμε μια γέφυρα με,
0: εντάξει,
1: την πληροφορία,
0: ναι,
1: με την πληροφορία που μόλις έσκασε.
0: 9 Ευρωλίγκες. 9.
1: Σύμφωνο.
0: 9. Αν με θέλει δηλαδή, τον έπαιρνα. Αν θέλει δηλαδή και αυτός, θέλω να πω,
1: ναι.
0: τον έπαιρνα με κλειστά μάτια. Ποιον άλλο να πάρω. Είπαμε, ο Γιασκεβίτσος δεν έρχεται. Ο Πέδρο Μαρτίν δεν έρχεται. Ο Σπλίτερ πήγε στο NBA. Ποιοι άλλοι είναι καλοί? Το Σερόπουλο για κάποιους λόγους δεν τον θέλουν. Επειδή είναι Ολυμπιακός, ο Ιτούδης θα μείνει εκεί. Ο Μπαρτζόκας είναι στον Ολυμπιακό. Φαντάζεσαι να πάει ο Μπαρτζόκας. Ο Σπανούλης δεν τον βλέπανε. Πήγε στον Άρη, πιο εύκολη επιλογή κτλ. Έτσι με άλλο project, άλλο όραμα κτλ. Οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε ένα μήνυμα στο Viber, πώς το διαβάζω τώρα, εδώ εμφανίστηκε.
1: Περίμενε μισό λεπτό, δώσουμε λίγο μουσκούλα.
0: Α, το. Φτάσαμε τώρα έτσι να είδες, έχουμε ένα ωραίο διάλογο αθλητικό, παύλα, καφενιακό. Ναι, αλλά Κώστα, οι διαιτητές τους άλλους ξέρουν καλύτερα. Καλά τα λες, λέει ο φίλος ο Κώστας, ο συνονόματος. Ναι, Κώστα, λέει, καλά τα λες, αλλά τους διαιτητές οι άλλοι τους ξέρουν καλύτερα.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Φυσικά ότι τους ξέρουν καλύτερα. Πάντα θα τους ξέρουν καλύτερα.
0: Εντάξει.
1: Α, τους μάθουμε και εμείς.
0: Ο Μπράντοβιτς είσαι, φίλε. Ο Μπράντοβιτς είσαι. Ό,τι και να είναι τώρα, οι διαιτητές και. Τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Δεν θέλω να μπω στη διαιτητό λάγνιο κουβέντα.
1: Λοιπόν, θα το πω εγώ από ό,τι φαίνεται. Οι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής λένε ότι ο Μαρίνο Πούσιτς τελικά δεν θα έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Ασπρόμαυρων της Θεσσαλονίκης, για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ.
0: Το φάγανε τα κυκλώματα.
1: Εξελίξεις έφεραν κάποια ανατροπή. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία, ναι μεν, για την επιλογή του νέου προπονητή. Αυτός πάντως δεν θα είναι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο Μαρίνο Πούσιτς. Και
0: είναι επιλογή των δύο. Είναι επιλογή των δύο.
1: Και φυλάσσεται, λέει, σαν επτασφράγιο στο μυστικό το όνομα.
0: Βιερίνια και Μάτος. Κάτσε να σκεφτώ. Τον Κοσεϊσάο. Ωραίο όνομα. Τον Κοσεϊσάο. Κάνει γκέλ. Και καλός προπονητής.
1: Πάντως, επειδή εγώ.
0: Και Παοξάκι.
1: Κάνω λίγο τέτοιο. Εκφράζω έτσι κάποιο προβληματισμό. Εάν ισχύει αυτό ότι λέει ο Μάτος και Ανδρέα Βιερίνια έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο τρόπο λειτουργίας της ΠΑΕ και είναι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν τον καινούριο προπονητή.
0: Έτσι δεν θα έπρεπε κανονικά.
1: Αυτό μ' αρέσει να το πούμε. Έτσι να τα λέμε όλα. Ναι. Αυτό μ' αρέσει. Σημαίνει ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες μετουσιώνονται σε πράξεις.
0: Αυτό πρέπει στο ρόλο τους.
1: Έτσι.
0: Αυτό τεχνικός διευθυντής και αθλητικός διευθυντής. Ναι. Άρα, εγώ διαλέγω προπονητή.
1: Για να γλιτώσουμε λίγο και τον γλιτώσουμε, μην το πάρετε με την κακή έννοια. Εγώ για καλό το λέω. Αυτά τα κείμενα, τα οποία ξεκινούσαν με τον τίτλο «Ο Ιβάν Σαββίδης αποφασίζει». Ναι. Προφανώς και θα έχει λόγο.
0: Θα δώσω πράσινο φως.
1: Αλλά όχι στην απόφαση, ρε παιδιά. Η απόφαση θα πρέπει να είναι αλωνών. Των υπαλλήλων θα πρέπει να είναι.
0: Αυτό δεν είναι ένα δίλημα. Έτσι. Πες ότι είσαι αυτό που λέγαμε και πριν. Εκατομμυριούχος και έχεις τρέλα με την ομάδα σου. Ναι. Ότι έχεις τρέλα με την ομάδα. Σ' αρέσει και εσύ να μπλέκεσαι, ρε παιδί μου, το έχεις σαράκι. Λες. Ναι. Σ' αρέσει και η λεζάντα και το αυτό και το καθημερινό και το football manager και να. Και τους δίνεις. Μετά όμως δεν θες και εσύ να πεις, παιδιά, ρε εσύ αυτός δεν μου πολύ. Δεν θα πεις κάτι τέτοιο.
1: Θα πω. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Παιδιά, είναι καλός. Θα πεις εσύ, ναι, πρόεδρε, καλός.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ο πρόεδρος και είσαι ο τεχνικός διευθυντής, έτσι. Κώστα, σε παρακαλώ, φέρε μου λίγο ένα short list και ένα long list.
0: Τι είναι αυτή?
1: Με παίκτες, με κασέ 10 εκατομμύρια. Γιατί έχω όρεξη να επενδύσω στην ομάδα μου.
0: Το παίκτες είναι πιο δύσκολο, πιο σύνθετο το παίκτες. Είναι πολλοί, χιλιάδες οι αγώνες. Προπονητές, μπορεί να, πούμε, να τον ξέρω, να πω, α, ο Κονσεϊσάο, τον είχαμε, ναι. Ναι, να τον δούμε. Προχωρήστε, ας πούμε, κάντε μια κουβέντα.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν θα πρέπει να μιλάνε και αυτοί οι δύο.
0: Εδώ όμως, άμα σε επιμελήσει εσύ μάνατζερ.
1: Θα μου πεις εσύ, πρόεδρε, έλα να σου παρουσιάσω τους τρεις υποψηφίους που έχω καταλήξει. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ο ένας, ο άλλος, κασέ, λεφτά, προοπτικές που έχει δουλέψει. Κάνεις μια παρουσίαση στο μεγάλο μέτωπο, ο οποίος εκφράζει και αυτό την άποψή του και από κοινού.
0: Άμα το γατώνει όμως ο μάνατζερ, παίρνει τον πρόεδρο κατευθείαν. Γιατί μου έχει τύχει, έχω δουλέψει εγώ με πρόεδρους. Ήμουνα σε ομάδες. Και μου έλεγε. Σου πήρα ένα Λιθουανό παικταρά.
1: Ο πρόεδρος το
0: λέει. Ναι, σου πήρα, λέει, θα πάθεις πλάκα, λέει, Εθνική Λιθουανία. Λέω, ρε πρόεδρε, πώς. Λέει, θα σου πω, λέει, το όνομα τώρα, λέει, δεν το θυμάμαι.
1: Αλλά στην Εθνική είχε παίξει.
0: Λέω, μα προπονητή δεν πήραμε, λέω, και τα λοιπά. Ένα παικταρά, λέει, έχω κλείσει, λέει, θα πάθεις πλάκα. Και όντως πήραμε Λιθουανό παικταρά, ο οποίος έφυγε. Τον καλό παιδί. Ναι, έφυγε, τον Ηρακλή, έφυγε. Την πρώτη χρονιά στην Α2, επί Δρακόπουλου, του γίγαντα Δρακόπουλου. Σου πήρα, λέει, ένα παιχταρά Λιθουανό, θα πάθεις, λέει, πλάκα. Μου πέφτει το τηλέφωνο με τα χέρια. Λέω, με πρόεδρε και τα λοιπά. Έχει παίξει, λέει, Εθνική Λιθουανίας. Α, λέω, εντάξει. Λέω, Λιθουανός άμα είναι, okay. Θα έχει τα βασικά. Α2 παίζουμε. Ζουρ, μουρ. Ρε, παιδί μου.
1: Ένα pick and roll θα τον βγάζει ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι η Α2 είναι μια κατηγορία που θες δυο ξένους βαρβάτους και βγήκες. Κακά τα ψέματα. Με δυο παιχταράδες, δηλαδή, υποτίθεται αν έχεις λεφτά, παίρνεις δυο παιχταράδες Αμερικανούς. Και έναν καλό και δύο καλούς Έλληνες έμπειρους και βγήκες. Λέμε τώρα η συνταγή, ας
1: πούμε. Ανέβηκες δηλαδή, αυτό εννοείς.
0: Σου πήρα, λέει, ένα Λιθουανό παιχταρά, λέει, θα πάθεις πλάκα. Τέλος πάντων, λοιπόν, Συνεχίζουμε. Πάμε λίγο να ενημερωθούμε τι γίνεται και στα άλλα αθλήματα που μας αρέσουν. Γιατί είπαμε ότι η εκπομπή δεν.
1: Ο Θόδωρος είναι για τώρα ή για μετά.
0: Τώρα θα βγάλουμε. Έλα, τώρα ο Θόδωρος μας περιμένει.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να ενημερωθούμε τι γίνεται και σε άλλα όμορφα αθλήματα πέρα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι μαζί μας, γιατί έχουμε δράση βολεϊκή και τα λοιπά, εθνικές ομάδες, beach volley, τα πάντα θα μας τα πει. Και έχουμε και handball, στο επόμενο ημίωρο θα έχουμε και handball, γιατί είπαμε η εκπομπή δεν περιορίζεται ούτε στα στενά τείχη της πόλεως, Θεσσαλονίκης. Θόδωρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία.
2: Κάτσε, περίμενε. Όποτε προσπαθούμε να βρούμε. Πάντε λίγο, κάτι πρέπει να κοιτάζω. Live score, τένις, ναι. Ποιος παίζει αυτή τη στιγμή.
0: Προσπαθούμε να βρούμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ένα.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο, να βρούμε και καμιά μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.
2: Καμαρά, Ετιέν Καμαρά. Για τον Παναθηναϊκό είναι εύκολο.
1: Καμαρά. Σωστά, μπράβο.
0: Καλώς.
1: Μπράβο στο Δημήτρη, καλό.
2: Λοιπόν, Σβέρεφ Κολινιών 0-0, Θόδωρε.
0: Ο Σβέρεφ θα κερδίσει.
2: Στο πρώτο σετ. ATP singles στο Χάλε. Γερμανία, ναι. Χόρτο, έτσι, αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, είναι στο 0-0, τώρα ξεκινάει.
1: Αναζητούνται Τσιτσιπάς και Σάκαρη, τώρα με το Μουντιάλ έχασα και τα ίχνη τους, δεν ξέρω, παίζουν.
0: Δεν ξέρω
2: σε αυτό τώρα, ATP singles στο Χάλε τώρα, δεν ξέρω. Ξέρεις Κώστα, με έχει βάλει όποτε λέει θα μιλάμε. Ναι, θα μπαίνεις κατευθείαν να μου πεις ποιος παίζει, ρε παιδί μου.
1: Το χόρτο δεν είναι το καλό τους, είναι η αλήθεια.
0: Όχι, στο χώμα είναι ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη.
1: Έτσι, στο χώμα, ναι. Τώρα εκτός από το τένις όμως έχουμε και βόλεϊ.
0: Βέβαια.
1: Και εκτός από το βόλεϊ έχουμε και μουντιάλ. Καλά, για το μουντιάλ τα είπατε, ναι. Φαντάζομαι.
0: Και λοιπόν,
1: εμείς να πάμε στο βόλεϊ. Να πούμε, ναι, καταρχήν ότι αυτό το Σαββατοκυριακό ολοκληρώνονται οι διοργανώσεις του European Link, οι οποίες είναι οι πιο έτσι έντονες αυτό το καλοκαίρι και για τις δύο εθνικές μας ομάδες,
0: ναι.
1: Γιατί εκτός από εκτός από τη θέση την οποία θα καταλάβουν, οι τέσσερις πρώτες ομάδες σε άνδρες και γυναίκες παίρνουν απευθείας πρόκριση για την τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και οι νίκες μετράνε για το ranking της παγκόσμιας κατάταξης, έτσι ώστε να έχουν καλύτερους αντιπάλους, να κληρωθούν δηλαδή σε ομίλους με πιο εύκολους αντιπάλους, για να το κάνουμε έτσι πιο λιανά, στην κλήρωση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής και οι δύο εθνικές ομάδες βρίσκονται στην έκτη θέση και θα τα αναλύσω τώρα αυτά, πώς και τι περιμένουμε δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα. Ξεκινάμε λοιπόν με την εθνική μας ομάδα γυναικών.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι συμμετέχουν 28 ομάδες. Η εθνική γυναικών βρίσκεται ήδη στο Ταλίν της Εστονίας, εκεί όπου θα γίνει το τρίτο και τελευταίο τουρνουά στο οποίο συμμετέχει η ελληνική ομάδα, η οποία θα παίξει αύριο στις 4 η ώρα με τη Λετωνία και την Κυριακή στις 4 η ώρα με την Εστονία. Η εθνική μας έχει ήδη 4 νίκες σε 4 αγώνες, αλλά η μία νίκη που έκανε στο προηγούμενο τουρνουά που έγινε στη Λάρισα με 3-2 επί της Πορτογαλίας,
0: θέλαμε καθαρή,
1: της τύχησε ένα βαθμό,
0: ναι.
1: Δεν ήταν καθαρή νίκη.
0: Ναι.
1: Της τύχησε λοιπόν ένα βαθμό, πήρε 2 αντί για 3. Οι άλλες 3 νίκες ήταν καθαρές, επί του Κωσόβου με 3-0, επί της Λιθουανίας με 3-0 και επί της Κροατίας με 3-1. Έτσι λοιπόν, με 4 νίκες αυτή τη στιγμή και μετά από 4 αγώνες σε όλες και τις 28 ομάδες, η Ελλάδα είναι στην έκτη θέση. Προηγούνται η Σουηδία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Ισπανία,
0: ναι,
1: οι οποίες έχουν αυτές οι 5 ομάδες από 4 καθαρές νίκες. Θυμίζω, η Ελλάδα είναι έκτη με 4 νίκες αλλά 11 βαθμούς, ενώ οι άλλοι έχουν από 12. Θυμίζω ότι μόνο οι 4 πρώτοι περνάνε από τους 28.
0: Θέλουμε καθαρές νίκες και οι άλλοι να χάσουν.
1: Ακριβώς.
0: Να χάσουν
1: ακριβώς
0: βαθμό.
1: Αυτό.
0: Να χάσουν
1: σετ. Θέλουμε δηλαδή σε αυτές τις 5 ομάδες, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ισπανία, να χάσουν κάποιες από αυτές ή να κάνουν νίκη όχι καθαρή,
0: ναι,
1: έτσι ώστε
0: να χάσουν βαθμό.
1: Να μπορέσουμε να μπούμε στην τετράδα. Νομίζω ότι δεν είναι ακατόρθωτο, δεν είναι δηλαδή τρομερό.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Από τις 6 ή 4, εφόσον η εθνική μας κάνει άλλες 2 καθαρές νίκες.
0: Πρέπει να κερδίσουμε και εμείς 2 καθαρές νίκες όμως, αυτό που είπες τώρα. Πρέπει να κάνουμε
1: βέβαια,
0: και εμείς 3-0, 3-1.
1: Ναι, δεν είναι η τρομερή αντίπαλή μας, έτσι, ούτε η Λετωνία, ούτε η Εστονία. Δεν,
0: ναι,
1: είναι από τις κορυφαίες ομάδες. Είπα ποιες είναι οι κορυφαίες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτές είναι οι 5 που μας περνάνε. Είναι οι κορυφαίες ομάδες. Άρα λοιπόν αυτό ούτε ακατόρθωτο είναι να κάνουμε 2 καθαρές νίκες, ούτε αυτό που περιμένουμε είναι να χάσουν αυτές οι 5 ομάδες βαθμούς. Τώρα, αυτά όσον αφορά το τουρνουά των γυναικών. Επαναλαμβάνω, οι τέσσερις πρώτοι περνάνε στα ημιτελικά και μετά με μέσα έξω αγώνες θα γίνει και ο τελικός. Δεν υπάρχει χώρα, δεν βρέθηκε χώρα φέτος, δεν ξέρω και αυτό δεν μου έκατσε καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν βρέθηκε χώρα να διοργανώσει το Final Six. Γιατί μέχρι πέρσι η διοργάνωση γινόταν σε μία χώρα με τις έξι πρώτες ομάδες. Και δεν βρέθηκε χώρα, οικονομικό φαντάζομαι ότι είναι το πρόβλημα.
0: Δεν το ήθελε καμία.
1: Ναι, δεν προσφέρθηκε.
0: Και τι θα γίνει τώρα, πού θα γίνει.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Και πού θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει.
1: Θα γίνει, οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν στις χώρες των ομάδων που θα παίξουν, δηλαδή 1-4 και 3-2.
0: Ναι.
1: Με πρώτο αγώνα στην χώρα που θα είναι στην τέταρτη θέση και τον δεύτερο στη χώρα που θα είναι στην πρώτη και αντίστοιχα 3-2. Και το ίδιο και ο τελικός. Όποιες ομάδες προκριθούν, όποια είναι πιο ψηλά στην βαθμολογία αυτή,
0: θα πάρει
1: θα
0: την
1: έχει
0: έδρα.
1: Το πλεονέκτημα της έδρας για το δεύτερο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ας πούμε.
1: Και θα μετρήσουν οι νίκες. Έτσι, δηλαδή νίκη καθαρή, νίκη κλπ. Με 3-2. Έτσι, θα πάει σε αυτό το στυλ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και αν βεβαίως πάνε και τα δύο παιχνίδια 3-0, λέμε τώρα η μία και η άλλη ομάδα, μετά θα παιχτεί το λεγόμενο χρυσό σετ. Έτσι. Υπάρχει και αυτό.
0: Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, κύριε Θόδωρε, πάμε στους άντρες.
1: Πάμε γρήγορα στους άντρες.
0: Ναι,
1: εντάξει. Βρίσκονται στο Λουξεμβούργο, τελευταίο τουρνουά και εκεί. Η εθνική μας παίζει αύριο στις 7.30 με την Αυστρία και την Κυριακή στις 6.30 με το Λουξεμβούργο. Θα κάνουμε, πιστεύω, δύο νίκες. Αλλά η εθνική μας έχει μία ήττα από τη Σουηδία με 3-2. Κέρδισε Βόρεια Μακεδονία με 3-0, Ισλανδία με 3-0 και Αζερβαϊτζάν με 3-0. Αυτή τη στιγμή είναι και αυτή η έκτη, αλλά έχει 10 βαθμούς, γιατί οι πρώτες ομάδες που είναι Ολλανδία, Εστονία, Φιλανδία, Δανία και Ισραήλ έχουν από 12 οι δύο πρώτοι και από 11 οι τρεις επόμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ περιμένουμε να κάνουν κάποιες ήττες. Οι ανδρικές ομάδες δεν είναι τόσο καλές όσο οι γυναικείες, άρα λοιπόν πιο εύκολα μπορεί να γίνει κάποια ήττα από αυτές τις 5. Δεν αποκλείεται και η εθνική μας με δύο νίκες να τα καταφέρει να μπει στην πρώτη τετράδα. Λίγο πιο δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και για τους άντρες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βολεϊκή πλήρη ενημέρωση, κύριε Θόδωρε.
2: Γεια σου, Θόδωρε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Τίτλοι. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στις Σέρες, στο νοσοκομείο με εγκάβματα ηλικιωμένος, τον έσωσε ο εγγονός του. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μία καταδίκη και δύο αθωώσεις για τη φωτιά στο Φίληρο που κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: 3-5-2 συνεχίζουμε τελευταίο ημίωρο, αλλά και καλύτερο, γιατί έχουμε και ειδήσεις να δώσουμε, Δημήτρη, και να σχολιάσουμε βεβαίως τις εξελίξεις στην επικαιρότητα και να πάμε σε ένα ακόμη όμορφο άθλημα που το αγαπάμε, που έχει αναδείξει αθλητές και αθλήτρες, που έχει φέρει επιτυχίες και που στην περιοχή μας βεβαίως αναπτύσσεται με τις όλες όποιες δυσκολίες υπάρχουν προφανώς. Θα πάμε λοιπόν μέχρι την Έδεσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, τον κύριο Ιορδάνη Τζαμτζή. Γιατί στην όμορφη Έδεσα, η οποία είναι γνωστό ότι αναπτύσσει εδώ και χρόνια πολλά το handball, γίνεται ένα διεθνές τουρνουά παμπέδων, μίνι αγοριών, με κοριτσιών κτλ. Που έχει γίνει θεσμός, είναι εδώ και 12 χρόνια αυτό το τουρνουά που γίνεται. Ο κύριος Τζαμτζής θα μας πει περισσότερα και για το τουρνουά αυτό και για τις δράσεις. Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Έχει γίνει θεσμός, έτσι, και λέγεται Cherry Cup, επειδή στην Έδεσα...
2: Το Cherry Cup είναι... όντως έχει γίνει θεσμός.
0: Είναι η εποχή.
1: Είναι τα κεράσια, ναι.
2: Είναι ένας θεσμός ο οποίος μετρά 14 χρόνια.
0: 14, σωστά.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για θεσμό. Είναι γεγονός πολύ σημαντικό, όχι απλά για την περιοχή. Είναι, θεωρώ, ένα πανελλαδικό γεγονός.
0: Σωστά.
2: Διότι οι αθλητές είναι από όλη την Ελλάδα και έχουμε και αθλητές απ' έξω, από το εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός αθλητικός θεσμός. Για μια εβδομάδα περίπου η πόλη της Έδεσας φιλοξενεί όλα αυτά τα παιδιά. Φιλοξενεί όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους αθλητές, τους προπονητές κλπ.
0: Συνοδούς.
2: Και είναι γεγονός ότι από αυτόν τον θεσμό έχουν ξεπεταχτεί πάρα πολύ σημαντικοί, μεγάλοι αθλητές και φυσικά πάρα πολλοί προπονητές.
0: Προπονητές, ναι.
2: Ξεπήρυσαν από αυτόν τον θεσμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι. Και φυσικά... υπάρχει μια πολύ μεγάλη κίνηση σε όλο τον νομό. Δεν μπορούν να φιλοξενηθούν μόνο στην πόλη της Έδεσας όλοι αυτοί οι αθλητές. Όλοι η Πέλα με τα ξενοδοχεία κλπ. Έχει κίνηση αυτό το διάστημα.
0: Σωστά.
2: Και
0: καλοκαίρι.
2: Με ξεκίνημα από την Έδεσα, από την πόλη της Έδεσας, πηγαίνουμε σε όλες τις πόλεις, πηγαίνουμε στα Λουτρά κλπ. Για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε όλα αυτά τα παιδιά και όλον αυτόν τον κόσμο.
0: Μιλάμε για 200-250 παιδιά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, έτσι είναι.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν συνοδοί, ναι, υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν συγγενείς.
0: Γονείς, προπονητές, ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία. Η πόλη της Έδεσας και γενικότερα η Πέλα είναι πάρα πολύ όμορφη. Έρχονται πάρα πολλοί κόσμος, έρχεται να δει και την πόλη, τους καταράκτες, τις ομορφιές της πόλης, πηγαίνει στα Λουτρά. Είναι μια πραγματικά μια εβδομάδα γιορτής για την Πέλα και ιδιαίτερα για την πόλη της Έδεσας.
0: Σωστά. Να πούμε ότι το τουρνουά αυτό ξεκινάει την Τρίτη, έτσι, την
2: διοργανώσεις,
0: Τρίτη.
2: Καταλαβαίνετε, κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για αυτές τις διοργανώσεις. Ως περιφερειακή ενότητα τις στηρίζουμε. Γιατί πραγματικά το αξίζουν. Είναι ένας θεσμός, όπως είπαμε, το Cherry Cup.
0: Ναι.
2: Είναι ένας θεσμός ο οποίος μετρά 14 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε αυτούς τους θεσμούς, να συνεχίσουν να λειτουργούν.
0: Πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι ξεκινούν οι αγώνες την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο.
2: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό και βεβαίως αυτό αναδεικνύει ίσως, κύριε Τζαμτζή, και την ανάγκη να βελτιωθούν και βοηθάει, έτσι, να βοηθούν, να...

0: πω για την ανάπτυξη του χάντμπολ, που έπαιζε χρόνια στην Αλφα Εθνική, έτσι.
1: Φυσικά, με ανθρώπους όπως τον κύριο Ρόμπι και αυτά, καταλαβαίνετε, είναι, έχουν δώσει το είναι τους για το χάντμπολ στην περιοχή και ιδιαίτερα στην πόλη της έδρας.
0: Έτσι είναι, πράγματι. Τώρα, βεβαίως αυτό είναι μια πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση. Προφανώς και έχετε προγραμματίσει και άλλες δράσεις για το αθλητικό κομμάτι.
1: Υπάρχουν μια σειρά από δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν και κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων. Υπάρχουν φυσικά και εκδηλώσεις έξω, οι οποίες δένουν πάνω σε αυτό το πλαίσιο το αθλητικό.
0: Έτσι είναι, πράγματι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είναι βέβαιο, μάλλον, η επιτυχία με τόση συμμετοχή, με τόσα παιδιά, 300 παιδιά, γονείς, συνοδούς κτλ. Καλή δύναμη και θα μιλήσουμε και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς πάει το τουρνουά.
1: Να είστε καλά.
2: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να είστε καλά.
1: Γεια
2: σας. Γεια σας.
0: Αεροπός έδεσες, εγώ το ήξερα. Χάντμπολ, χάντμπολάρα. Φίλιππος Βέρειας, αεροπός έδεσας. Αρχέλαος Κατερίνης, αν θυμάσαι τότε, όλη εκείνη η περιοχή είναι γεμάτη χάντμπολ.
2: Λύσε μου μια απορία τώρα που βλέπω τέτοιο.
0: Τι κερδίσαμε.
2: Τώρα που βλέπω Μουντιάλ. Εάν βγει τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα επιθετικός.
0: Μάλιστα.
2: Και έρθει ο αμυντικός και είναι τσεκούρι από πίσω. Χρακ.
0: Κόκκινη.
2: Κόκκινη και όταν είναι και πέναλτι.
0: Κόκκινη βέβαια. Πέναλτι και κόκκινη.
2: Κόκκινη και πέναλτι. Γιατί βέβαια. Κάτι άκουσα στην περιγραφή ότι αλλάζει την κάρτα επειδή είναι εκτός περιοχής και βγάζει κόκκινη. Αλλάζει την κάρτα
0: δεν
2: επειδή είναι εκτός περιοχής και βγάζει
0: όχι,
2: την
0: γιατί
2: κόκκινη.
0: Όχι, γιατί μέσα δηλαδή δεν θα τα κόκκινη. Κόκκινη πάλι, τελευταίος παίκτης. Σε θέση για γκολ.
2: Μπορεί να μην άκουσα εγώ καλά ή τέλος πάντων εντάξει.
0: Μπορεί και να σαλπάρω που λέει και το τραγούδι.
2: Μπορεί και να σαλπάρω. Μπράβο, ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν,
2: μπράβο.
0: Λοιπόν, μπορεί και να σαλτάρω γιατί βλέπεις ότι ήδη οι εξελίξεις τρέχουν.
2: Μα πάντως δεν θα περιμένουμε τον Μαρίνο Πούσιτς. Και τζάμπα παίζαμε τα κομμάτια εμείς εδώ τα Pusic Good που βάζαμε, ας πούμε, Salt and Pepper δεκαετία 80. Θυμόμασταν ωραία κομμάτια.
0: Αλέσιο Λίτσι. Αλέσιο Λίτσι.
2: Ντάξει. Όχι. Όχι.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Συγγνώμη, δεν το ξέρω. Όχι, όχι, δεν πηγαίνει.
0: Ποδοσερόφατσα, ποδοσερόφατσα, μπαλαδόφατσα.
2: Ιταλός ή Ισπανός.
0: Ιταλός.
2: Ιταλός. Ωραία, Ιταλός. Καλό αυτό. Καλό.
0: Αλέσιο Λίτσι.
2: Ναι, πόσο χρονών.
0: Φέρεται να είναι ο προπονητής ο οποίος προκρίνεται ως επιλογή για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Αφού ναυάγησε ή μάλλον δεν προχώρησε τέλος πάντων η επιλογή του Μαρίνο Πούσιτς και μετά την αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου. Είναι το 40 χρονών μόνο. Από φίλος μου. 52 εγώ, 40 αυτός.
2: 40 χρονών.
0: Έλα να σου δείξω τα μπελοχώραφά σου.
2: Συνομήλικος με τον Ντάισον δηλαδή πάνω κάτω.
0: Ναι, μια χαρά. Και με τον Βιερίνια.
2: Εντάξει, με τον Βιερίνια λίγο,
0: λίγο μικρότερο.
2: Λίγο μικρότερο.
0: Λίγο μικρότερο. 4 Ενδεκάτου του 1985.
2: Όχι ότι η ηλικία, Ιταλός, η ηλικία έχει καμία σχέση. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δεν παίζει καμία σχέση. Δεν κάνει κανένα ρόλο η ηλικία. Εντάξει. Όχι.
0: Κάπου ρε, εσύ Δημήτρη όμως εντάξει. Δηλαδή ίδιο είναι. Εσύ που είσαι, ας πούμε, 40 πόσο χρονών δημοσιογράφος.
2: Ναι.
0: Και ίδιο είναι ένας, χωρίς να θέλουμε, που είναι 22.
2: 22 δεν είναι ίδιο. Όχι, δεν είναι ίδιο.
0: 27.
2: Αλλά.
0: Εσύ, ας πούμε, κάνεις 20 χρόνια ραδιόφωνο και ο Κούς κάνει 5. Ξέρω εγώ.
2: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Ό,τι και να είναι.
2: Αν τώρα αυτό.
0: Εκτός άμα ο Κούς είναι το υπερταλέντο, ο μάγος που θα τα κάνει όλα ντου.
2: Ωραία, πες μου ποιος τα προπονεί. Αν προπονεί 23-25 άριδες, δεν υπάρχει
0: θα προπονεί
2: θέμα.
0: Το μεγάλο ΠΑΟ.
2: Αν προπονεί 35 άριδες. Ναι, θα. Αν προπονεί 35 άριδες, δηλαδή. Γιατί συγγνώμη, δεν μπορεί να έχει πάνω 40 άριδες απαιτήσεις.
0: Έχει, ρε φίλε.
2: Έχει απαιτήσεις, έχει δηλαδή μόνο από του μεγαλύτερου.
0: Από τη στιγμή που του δίνει το.
2: Τα κλειδιά.
0: Το κλειδιά. Του δίνει το βήμα.
2: Να αναγκιά σου.
0: Του δίνει το ρόλο.
2: Να χαρώ.
0: Προφανώς και τον αδερφέ σε πήρε γιατί έχω απαιτήσει. Γιατί λένε ότι είσαι καλός.
2: Γιατί λένε ότι είσαι καλός και επειδή έχει και τα άντερα κιόλας και επειδή είσαι και μικρός κιόλας και έχει τα άντερα.
0: Και είσαι μικρός και μπορώ, ας πούμε, να ποντάρω σε σένα να σε έχω 5 χρόνια.
2: Και να σε πουλήσω κιόλας αν χρειαστεί και να βγάλω και λεφτά.
0: Ή μου χάρη Σαββίδη.
2: Δεν ξέρω.
0: Να πουλήσω τον Λίμπρεχτ και τον Πανιώτη. Αλέσιο Λίτσι.
2: Ωραία, το transfer back to the Mars.
0: Την ξέρουμε τη λύση. Από το πέταλο θα αρχίσει η λύση. Όμως, λοιπόν, στην Οσασούνα. Ισπανία, ρε φίλε, καλό. Ισπανία, Λα Λίγκα.
2: Και την έσωσε κιόλας, έτσι λένε οι πληροφορίες.
0: Την έσωσε.
2: Βοήθησε και τα μέγιστα ώστε να σωθεί ο Οσασούνα.
0: Τώρα αυτό δεν ακούγεται και πολύ καλά. Την έσωσε. Τέλος πάντων, την έσωσε. Και μάλιστα το χειμώνα.
2: Εντάξει, τώρα δεν είχαμε και πρωταθλητισμό στην Ισπανία.
0: Επειδή έχω ένα φίλο, όχι εγώ, που παίζει στοίχημα. Όχι εγώ.
2: Όχι εσύ.
0: Ναι. Και τα παρακολουθούσε. Μέχρι το χειμώνα η Οσασούνα ήταν πολύ καλή και πήγε να βγει Ευρώπη. Ήταν σε θέση Ευρώπη το χειμώνα. Μετά έκανε κοιλιά και κόντυψε να πέσει.
2: Αλλά ήρθε η λύση.
0: Αλλά ήρθε η λύση και ο Αλέσιο Λίτσι. Ωραίος. Αλέσιο Λίτσι, Βάλτερ Ματζάρι.

0: καλύτερη φίλη. Ιταλιάρα, ολέ.
1: Κατενάτσιο.
0: Κατενάτσιο, αλλά Ιταλία έχουν.
1: Αγαπημένο σύστημα από ό,τι διαβάζω εδώ το 3-5-2. Όχι, θα ξέφευγε.
0: Εδώ διαβάζω
1: 5-3-2. 5-3-2, συγγνώμη, συγγνώμη. 5-3-2.
0: 5-3-2 τι είναι.
1: Ξέρεις πόσους μπακ θα
0: χρειαστεί. Γραμμή μαζινό.
1: Ξέρεις πόσους
0: μπακ. Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε κιόλα. 5 μπακ θα χρειαστεί να πάρουμε κιόλα.
0: 5-3-2, ρε φίλε. Δηλαδή 5 αμυντικοί, 3 στο κέντρο και 2 μπροστά, ό,τι γίνει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά το 5 ή 3 πλάγι, οι 2 πλάγι στο πίσω είναι αυτό που λέμε full back. Και τα λοιπά. Αλέσιο Λίτσι λοιπόν είναι η λύση η οποία προκρίνεται. Δεν είναι οριστικό, δεν έχει ανακοίνωση.
1: Αλίμονο να θέλουμε.
0: Γιατί σε λίγο
1: πράγματα,
0: μέχρι να τελειώσει η εκπομπή
1: μπορεί να βγει,
0: μπορεί να πούμε ανατροπή. Μένει ο Λουτσέσκου.
1: Όχι, ρε,
0: να γίνει κανένα τέτοιο.
1: Όχι,
0: γιατί.
1: Ρε.
0: Πάω και σε ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Αλέσιο Λίτσι, προσωπική επιλογή του Μάτος και του Βιερίνια. Πού τον ήξερα δηλαδή 40 χρόνια.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Πού τον ήξερα, αλλά κάπου τον ήξερα. Ναι, και τι πάει, είναι επιλογή.
0: Μελέτησα. Κοίταξε, είναι από ομάδα Ισπανίας.
1: Κάθε επιλογή η οποία συνοδεύεται από ένα όνομα είναι και προσωπική επιλογή. Δηλαδή είναι επιλογή του τεχνικού διευθυντή και του συμβούλου τέλος πάντων.
0: Είναι λέει μια επιλογή που δεν αφορά μόνο τη θέση, στη θέση του προπονητή, αφορά στην αλλαγή της φιλοσοφίας που θέλει πλέον να λειτουργήσει από εδώ και πέρα ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Τι λέει, ρε φίλε.
1: Προφανώς, για να γίνεται τέτοιο.
0: Άμα γίνει κανένα ΠΑΟΚ Άρης 0-1 πρώτη αγωνιστική, του πω εγώ, Αλέσιο Λίτσι. Και Ηρακλής ΠΑΟΚ 2-1 με γκολ του Κούστα στις καθυστερήσεις.
1: Του Λίρατζη.
0: Του Λίρατζη, σέντρα του Λίρατζη, κεφαλιά του Κούστα 2-1 στις καθυστερήσεις. 1-1 ο Ινσίνιε.
1: Ο Ινσίνιε.
0: 0-1 ο Μύθου. 0-1 ο Μύθου. Με αμφισβητούμενο πέναλτι.
1: Φυσικά εννοείται. Όλα στον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι αμφισβητούμενο.
0: Με αμφισβητούμενο πέναλτι έξω από την
1: έτσι,
0: περιοχή.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Και τα λοιπά. Ο Φωτιάς το έδωσε.
1: Ωραίο. Σιδηρόπουλος. Α, μάλλον. Όχι, αυτό
0: η σοφάριση του Ινσίνιε μετά από μπέρδεμα στη μεγάλη περιοχή. Λάθος της άμυνας του ΠΑΟΚ κτλ. Από κοντά με προβολή ο Ιταλός.
1: Καθαρό.
0: 1-1. Εννοείται.
1: Εννοείται καθαρό.
0: Εννοείται.
1: Ηρακλής.
0: Και μάλιστα υπάρχει και αποβολή που δεν τη δίνει τώρα στον τερματοφύλακα που κλωτσάει τον Ινσίνιε στην προβολή. 1-1. Και σκατσερίσει σέντρα του Λίρετζ από αριστερά, κεφαλιά του Κούστα, δοκάρι και μέσα στο 92, τέλος.
1: Μια διευκρίνηση να ζητήσω, γιατί είπες 5 ονόματα και
0: τερακλάκια μπαίνουν μέσα, ναι. Διακόπτει ο αγώνας, χτυπάνε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
1: Ο Κούστα.
0: Τιμωρία στον Ηρακλή 9 αγωνιστικές και μπλουμ.
1: Άντε, για. Παίζει ο Κούστα στον Ηρακλή.
0: Θα μείνει ο αρχηγός, θα μείνει. Επίτηδες το είπα.
1: Επίτηδες
0: το είπα για να δώσω την είδηση ότι θα μείνει ο αρχηγός.
1: Άναγια.
0: Λοιπόν. Αλέσιο Λίτσι, λοιπόν, αυτός είναι ο εκλεκτός. Και τώρα που είπα η Ηρακλή, να πω ότι πριν από λίγο έγινε μια ανάρτηση από τον Γιάννη Κόντι. Το θυμάσαι τον Γιάννη Κόντι. Του Άρη.
1: Το Γιάννη Κόντι, το
0: βουλευτή.
1: Διοικητικό. Ναι, με τους
0: Σπαρτιάτες.
1: Σπαρτιάτες, ναι.
0: Μετά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος ανέλαβε σύμβουλο του κυρίου Μονεμβασιώτη.
0: Έκανε μια ανάρτηση, θέματα, λοιπόν. Ναι. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Κόντις, ο οποίος προφανώς άκουσε την εκπομπή και λέει ότι τα ονόματα αυτά που λέγονται τα περισσότερα δεν ισχύουν.
1: Για τον Ινσίνιε δεν ισχύει.
0: Όχι, για τους Ιταλούς λέει 2-3 λέει μίλησε ο Ματζάρη, ισχύουν.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Για κάποια άλλα λέει που γράφονται λέει δεν ισχύουν, τα περισσότερα λέει δεν είναι γνωστά. Αυτούς λέει που κοιτάμε και που έχουμε κλείσει κτλ. Και ότι εγώ όταν ήμουν λέει σε ομάδες, δηλαδή στον Άρη, τους έφερνα με το που ξεκινούσε η προετοιμασία.
1: Μα, καλό αυτό.
0: Δίνει ένα στίγμα τέλος πάντων. Παιδί μου, ότι μην ακούτε ότι έκλεισε ας πούμε, ο Λίρατζης. Αλλά τέλος πάντων κλείνουμε παίκτες και θα τους ανακοινώσουμε. Είναι μια τοποθέτηση επίσημη από άνθρωπο της ομάδας.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Δεν τα λέω εγώ.
1: Αυτό το θέλω πάρα πολύ. Έτσι, να μιλάνε οι ομάδες, να κάνουν και συνεντεύξεις τύπου και να ενημερώνουν τους δημοσιογράφους και οι δημοσιογράφοι να έχουν δουλειά, να κάνουν ρεπορτάζ εύκολο. Γιατί όταν δεν γίνεται αυτό, υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν είμαστε εμείς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που βγάζουν και πραγματάκια από το μυαλό τους. Γιατί το μυαλό δουλεύει συνέχεια. Έτσι. Βγάζονται διάφορα πράγματα.
0: Κοίταξε, είναι δύσκολη η δουλειά του ρεπορτάζ γιατί μιλάς με μάνατζερ, μιλάς με κόσμο, μιλάς με επαφές, μαθαίνεις πολλές ώρες πολλά από αντιπάλους. Γιατί ξέρεις, ο αντίπαλος μιλάει και αυτός με μάνατζερ. Εμείς έχουμε μάθει τις μισές ειδήσεις στο μπάσκετ, τις μαθαίνουμε από τις άλλες ομάδες. Γιατί μιλάς με τον γενικό αρχηγό του Τριφυλιακού και σου λέει: καλά, δεν έμαθες ποιο μπήρο καμπανιακός. Πήρε τον Γκούση. Και λες εσύ, αμάν, ποιο Γκούση. Τον Γκούση, τον playmaker που έπαιζε στο Λίβανο. Λοιπόν. Και εκεί που ξαφνικά δεν είχε, λες. Ο Γκούση τον καμπανιακό. Και σου λέει, πού το έμαθες, ρε φίλε.
1: Από το Λίβανο μας
0: έπαιζε. Το έμαθα από τον άλλον, από τον αντίπαλο. Γιατί ο μάνατζερ τον πρότεινε εκεί και σου λέει, α, συγγνώμη, έκλεισε τον καμπανιακό. Δεν μπορεί, έκλεισε. Έκλεισε εκεί, φίλε. Και σου λέει, Ο Καμπανιακός πήρε τον Κούση.
1: Σταμάτησα να σε παρακολουθώ όταν είπες τη λέξη Λίβανος. Σταμάτησα.
0: Έχουν καλό πρωτάθλημα, δίνουν λεφτά.
1: Στο Λίβανο. Έχει
0: προπονητές, βέβαια.
1: Ναι,
0: Σαγκές. Έχουν πάει εκεί, Ζούρος.
1: Υπήρχαν δύο παίκτες, νομίζω, που...
0: Λίβανος.
1: Τους πήρε τους έξαν ομάδα από...
0: Αμερικάνους και τα λοιπά. Λοιπόν, είπαμε για τον Αλέσιο Λίτσι, είπαμε τις λεπτομέρειες. Βρέθηκε στο επίκεντρο φιλάθλων του ΠΑΟΚ πιο έντονα τις τελευταίες ημέρες. Δούλευαν το όνομα Πούσης και το άφηναν, λέει, επίτηδες στην επικαιρότητα. Καινούριο τώρα αυτό. Δεν τρώω.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν τρώω.
1: Εγώ συνεχίζω και γκρινιάζω. Δευτέρα ξεκινάει.
0: Τώρα η μαγιά όμως του Πούση, η μαγιά του Πούση του ρεπόρτερ ποια είναι? Να πάρεις τον Πούση τηλέφωνο, να τον βρεις. Και θα πούνε οι άλλοι, βέβαια, κάνεις κακό στον ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
1: Όχι, τώρα φίλε, έτσι να γίνεται ρωτήσεις. Το ρεπορτάζ. Ναι.
0: Ναι,
1: όπως κάνανε οι Ρουμάνοι.
0: Όπως το σωστό θα ήταν και για τον Λουτσέσκου.
1: Οι Ρουμάνοι ξέρεις τι κάνανε.
0: Να κάνεις μια δήλωση.
1: Πήγανε στο Λουτσέσκου και του είπανε, κάντε μας ένα σχόλιο για το Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτά Εκλούζ. Και τους κοιτούσε.
0: Τώρα όμως. Τώρα μπορεί να αναλάβει την Κλούζ. Προπονητής.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι το σωστό και βέβαια τώρα στο θέμα του Λουτσέσκου, μια που έφυγε ο αξιοπρεπής και αξιαγάπητος αυτός κύριος, είναι ότι έχει κάνει 180 δηλώσεις σε ρουμανικά μέσα. Όποτε πήγαινε εκεί, πάντα μιλούσε στα αεροδρόμια, στις εκπομπές,
1: στις
0: τηλεοράσεις. Στα... Όχι, τι έλεγε.
1: Α,
0: ότι μιλούσε.
1: Α, ναι.
0: Στα ραδιόφωνα,
1: εδώ...
0: σε blog. Και εδώ ο προπονητής δεν μιλάει. Τι λες, ρε φίλε.
1: Έτσι, μπράβο. Πες τα Κώστα.
0: Μισό λεπτό δηλαδή. Εδώ ξέρεις τώρα, δεν του δίνουν τα γραφεία τύπου, που ήμουνα κι εγώ και ξέρω το ρόλο. Για να μην φωνάζεις εσύ που τον έδωσε τον Κούση, για να μην φωνάζει ο Κούσης ότι μίλησε στον 102 και δεν μίλησε στον 132.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις.
1: Okay.
0: Για να μην έχουν αυτή την τριβή, σου λέει δεν μιλάει ο προπονητής. Θα κάνει μια συνέντευξη τύπου. Όποτε έφευγε ο προπονητής και πήγαινε στο Βουκουρέστι, μιλώντας σε ρουμανικά μέσα, μιλώντας στο site TADE, μιλώντας στο site intertoto.rom, μιλώντας στο sportfanatic.de με ξέρει μάνα μου, μιλώντας στο ράδιο της πολυκατοικίας.gr. Κάτσε ρε φίλε, εδώ τι κάνουμε εμείς δηλαδή.
1: Μεγάλη μαγιά τώρα θα είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε και με τον Βλαχόπουλο χθες. Να φύγει τώρα κάποιος Έλληνας δημοσιογράφος και να ζητήσει συνέντευξη και να πάει στο Βουκουρέστι.
0: Όχι, δεν δίνω λεφτά τώρα για τον πρώτο.
1: Τώρα δεν δίνεις.
0: Όχι, δεν δίνω. Όμως παίρνω τηλέφωνο,
1: παίρνω
0: τηλέφωνο και το ρωτάω.
1: Θα κάνει τρελό γκέλ μια συνέντευξη.
0: Δεν θα μιλήσει πάλι. Thank you very much, θα πει έλα σε κεράσω γαρίδες. Δεν θα μιλήσει. Στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία τώρα θα δει σε λίγες μέρες θα βγει. Έφυγα από τον ΠΑΟΚ με πόνο καρδιάς. Αγαπάω τον ιδιοκτήτη
1: κτλ.
0: Το Μπούσιτς όμως τώρα, το Μπούσιτς, άμα τον πάρει, μπορεί να σου πει δεν είχα ποτέ επαφή. Να σου πει ένα τέτοιο.
1: Θεματάκι.
0: Ή να σου πει ότι δεν τα βρήκαμε γιατί εγώ ζήτησα, ξέρω εγώ, 5 δραχμές και αυτοί μου δίναν 2,5. Ή δεν τα βρήκαμε στο σχεδιασμό. Να πει ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, ότι και να πει να μιλήσει. Ή ακόμα καλύτερα να πει το Λίτσι. Κύριε Λίτσι, αναλαμβάνετε. I'm very glad κτλ. Αυτές είναι οι ειδήσεις.
1: Κρίμα, δεν θα ξανακούσουμε το Pussit, ρε παιδί μου. Εγώ το σχεδιάζω να το ακούω τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα τώρα του χρόνου. Πρέπει να βρούμε άλλο πράγμα.
0: Όχι, αφού κάναμε ήδη το τέτοιο, το στιχάκι το κάναμε.
1: Όμως
0: εμείς την ξέρουμε τη λύση.
1: Όμως εμείς την ξέρουμε τη λύση, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κλείσαμε.
0: Πριν από λίγο.
1: Κλείνουμε.
0: Όχι, σε λίγο κλείνουμε. Δεν είπαμε για Μουντιάλ πολλά πράγματα.
1: Δεν πειράζει, είναι νωρίς.
0: Να πούμε βεβαίως ότι είχαμε πάλι ωραία παιχνιδάκια πάντως και τα ξημερώματα, πολλά γκολ και αποβολές και 6-0 κτλ.
1: Και σπασμένο πόδι.
0: Και σπασμένο πόδι, διαλυμένο τον καημένο. Τώρα, για τους φίλους που θέλουν να δουν παιχνιδάκια, 10 η ώρα Αμερική Αυστραλία. Καλό.
1: Λες να είναι κανένας αδελφός του Βιερίνια. Μοιάζουν λίγο.
0: Λίγο, ναι.
1: Δεν μοιάζουν.
0: Πιο ωραίος είναι αυτός.
1: Από το Βιερίνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα το πω.
0: Ελπίζω να μην ακούει η κυρία Βιερίνια και με κράξει.
1: Ο ένας Πορτογάλος, ο άλλος Ιταλός. Πού θα έπεφτε η μπίλια τώρα.
0: Καλός είναι. Καλός. Ιταλός είναι.
1: Ιταλός, ναι.
0: Οι Πορτογάλοι δεν πολύ φημίζονται για.
1: Γι' αυτό λέω που θα έπεφτε η μπίλια της ομορφιάς.
0: Ας μην μιλήσουμε για Πορτογαλίδες και μας πούνε διάφορα, αλλά σου λέω ότι
1: δεν
0: φημίζονται για λαός.
1: Και τους Έλληνες δεν βάζουμε στην εξίσωση, ας πούμε, άμα είναι.
0: Οι Έλληνες είναι, ρε φίλε, δεν είναι.
1: Τι.
0: Ομορφάντρες. Είναι. Όχι. Όχι, είπε.
1: Ωραίο τέτοιο.
0: Αυτό είναι τέλειο.
1: Διάβασε λίγο.
0: Τέλειο είναι
1: διάβασε.
0: Αυτό.
1: Ωραίο
0: είναι ότι πρέπει για Μουντιάλ.
1: Έχει ωραία τραγούδια από κάτω. Διάβασε λίγο, διάβασε λίγο.
0: Από τι... Πολύ καλό.
1: Ωραίος, ωραίος. Αν μη τι
0: άλλο, είναι για τους Άραβες.
1: Δεν ξέρουμε αν θα κλείσει, αλλά ομορφόμενο
0: λοιπόν,
1: φαίνεται.
0: 10 η ώρα Αμερική Αυστραλία. Καλό.
1: Και 40. Τι ψηφίζουμε, Αμερική Μπουλ. Βουρ.
0: Με βαριά καρδιά, αλλά με.
1: Γιατί?
0: Είναι ανεπτυγμένη, είναι βελτιωμένη πολύ.
1: Καλά, εσύ την προηγούμενη φορά σκεφτεί, που μιλήσαμε ήσουν.
0: Τώρα μου τη δώσαν, όχι. Τώρα είναι χ.
1: Φόρτσα.
0: Είναι χ. Αμέρικα. I don't like them.
1: Γιατί? Γιατί άλλαξε μέσα μια εβδομάδα, φίλε μου.
0: Γιατί χάλασαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το.
1: Όχι, τα ξαναβρήκανε τώρα με το Λίβανο.
0: Τώρα ξαναχαλάσαν.
1: Πότε πρόλαβαν.
0: Τώρα ο Τραμπ λέει δεν θα πάρει σέντλε το Ιράν, λέει. Μην τρελαίνεστε. Μία η ώρα Σκωτία Μαρόκο.
1: Με ποιον είμαστε, με τον Ελκαμπή ή με αυτούς που μας απέκλεισαν.
0: Το Μαρόκο θα κερδίσει.
1: Το Μαρόκο θα κερδίσει. Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: 3,5 ώρα Βραζιλία, Αϊτή.
1: Πω. Κηδεία.
0: 3,5 ώρα.
1: Φαντάζεσαι τα σκουπίδια να τραγουδούν ακόμα.
0: Πολλά με λίγα.
1: Ναι, όντως. Βραζιλία.
0: Έτσι φαίνεται, αλλά επειδή και η Αϊτή δεν είναι πολλά. Ούτε, όχι ότι πολλά με λίγα. Και 6 ώρα οι αγαπημένοι μας γείτονες Τουρκία-Παραγουάη.
1: Η Τουρκία, από ό,τι μαθαίνω, αδικημένη μέχρι στιγμής από το πρώτο της.
0: Είχε λέει 28 τελικές με την Αυστραλία και χάσαν 2-0.
1: Και η Παραγουάη δεν έδειξε κάτι παρόλο που μεγάλη ποδοσφαιρομάνα.
0: Ναι, αλλά επειδή εμείς δεν επηρεαζόμαστε από διάφορα που ακούγονται περί φιλίας, σχέσεων κτλ., λέμε ότι το παιχνίδι θα λήξει χ.
1: Ποιο?
0: 1-1.
1: Παραγουάη, Τουρκία. Ναι. Εντάξει, okay.
0: Λάτιν ομάδα είναι η άλλη, φίλε, κλωτσιά. Αλλά η Τουρκία ήταν όντως εντυπωσιακή με την Αυστραλία. 28 τελικές, ρεκόρ. Μαζί με τη Γερμανία που έβαλε 6. 7 στο Κουρασάο. Λοιπόν, αυτά και για το Μουντιάλ. Θα τα δούμε τα παιχνίδια. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Και ραντεβού.
0: Αύριο Σάββατο έχει Ολλανδία-Σουηδία. Καλό.
1: Ο, καλό.
0: Καλό. Και 11 η ώρα Γερμανία Ακτή Λεφαντοστού. Επίσης καλό.
1: Εντάξει, okay.
0: Τι εντάξει, καλό.
1: Γερμανία Ακτή Λεφαντοστού.
0: Κοντεβουάχ.
1: 4-0.
0: Πήγαν εκεί οι άπικοι, κλέβανε τους αυλαιόδοντες, σκοτώναν τα ζωάκια.
1: Μην ξεκινάς τώρα στο παρατρία τώρα κουβέντα για την απικιοκρατία.
0: Και το κάνανε το κράτος, το ονόμασαν έτσι. Δηλαδή δεν είναι ντροπή. Και εσύ το αποδέχεσαι. Κόντα Ιβόγ. Εκτή Λεφαντοστού. Σκοτώναν τους ελέφαντες, πέραν τους αυλαιόδοντες, οι αξιοπρεπείς κύριοι Βέλγοι κτλ. Και ονόμασαν τη χώρα έτσι. Και εγώ το δέχομαι.
1: Αν αναρωτηθείτε πάντως γιατί η IT παίζει με τη σημαία της Πολωνίας στην εμφάνισή της.
0: Τέτοιο. Το ακύρωσε η FIFA.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Την ακύρωσε.
0: Βέβαια. Δεν παίζουν με αυτή τη φανέλα.
1: Κακός. Ήταν η πιο φοβερή ιστορία
0: FIFA
1: του Μουντιάλ.
0: Των υπερεαλιστών και των.
1: Η πιο φοβερή ιστορία του Μουντιάλ που θέλησαν να πούνε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους Πολωνούς που
0: αφαίρεσε η FIFA.
1: Που επί Ναπολέοντα βοήθησαν την IT στην ανεξαρτησία.
0: Η Μαφίφα. Το ακύρωσε. Δεν επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί γιατί περνάει πολιτικά λέει μηνύματα. Που πήγαν οι άλλοι.
1: Που πήγε ο Ιφαντίνο και έκανε ολόκληρο βραβείο για τον Τραμπ δηλαδή.
0: Έλα,
1: αυτό δεν ήταν πολιτικό.
0: Φυσικά, μα γι' αυτό.
1: Έχεις δίκιο. No America. Και εγώ δεν τη συμπαθώ.
0: Τέλος. Είμαστε με την Αυστραλία, τα καγκουρό. Έχει και πολλούς Έλληνες εκεί. Τώρα στην Αμερική θα πιστεί.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Παρασκευή με λύση.
0: Δευτέρα
1: θα έχουμε τη λύση μαζί με τον
0: Κώστα. Ξέρουμε τη λύση για την αθλητική σας ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτατος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το κανάλι 13. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Κατά 15 λεπτά είχε υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη νεότερη μέτρηση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 1,96 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πριν από ένα μήνα είχε μετρηθεί στα 2,11 ευρώ. Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα της Συνόδου, συμφώνησαν στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ αμηχανία και εκνευρισμός επικράτησαν από τους διάβλους επικοινωνίας που επιχειρεί να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, θα διεκδικήσει για τη χώρα πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους που άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Το τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου παρέπεμψε την υπόθεση στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, ενώ αφέθηκε ελεύθερος ο 34χρονος. Ένας άνδρας 71 ετών που διέμενε σε διαμέρισμα κινδύνεψε να καεί, αλλά ο εγγονός του 23 ετών που αντιλήφθηκε τη φωτιά πρόλαβε να τον βγάλει έξω. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με 3 υδροφόρα οχήματα και 2 βοηθητικά από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ο 71 ετών άνδρας με εγκάβματα στο χέρι και στο πόδι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τροχαίο σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης περίπου στις 12:20 μετά το μεσημέρι, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με νταλίκα στο ρεύμα κατεύθυνσης προς ανατολικά στον κόμβο της Νεάπολης. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο ανήλικοι, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Μετά το συμβάν, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία και με χαμηλές ταχύτητες. Ένας χειριστής τροχού καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 μηνών με αναστολή και 2 αθωώθηκαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Φιλήρου και Πεύκων, καίγοντας συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης και προκαλώντας πολύ μεγάλο συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Για την υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι για εμπρισμό από αμέλεια 3 άνδρες, μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Πρώτης προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας έργο είναι ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά από συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στο διοικητήριο. Συζήτησαν ακόμα για έργα υποδομής, όπως τα λιμάνια, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς και η ανάγκη να αναβαθμιστούν, να συνδεθούν σωστά με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τους οδικούς άξονες. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Βουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, η Άσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Celebration, Cool and the Gang από το 1980 ακριβώς, διότι αυτό κάνουμε εδώ καθημερινά. Εορτάζουμε τη μουσική, την επικοινωνία, τη διάδραση, την παρέα, τη ζωή. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ που είναι ωραία, στον 102.3. Μας ακούτε και Βασίλη από την Καβάλα και μέσω του erteco.gr. Σήμερα Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία χαρά και τιμή και έκπληξη. Ηλία Σταβουλή στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, στη φίλη μου τη Στέλλα, στη φίλη μου τη Νατάσα. Ελάτε εδώ να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε όμορφες μουσικές. Σήμερα λίγο βέβαια, σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου, όλη μέρα έχει αυτή την αίσθηση που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, τελικά δεν έβρεξε. Α, μπορεί αργότερα, είναι λίγο έτσι ο καιρός. Αλλά να σας πω την αλήθεια από την άλλη, το ότι έστω και έπεσε λίγο η θερμοκρασία, εμένα τουλάχιστον με ανακούφισε, διότι διάβαζα ότι ο Ιούνιο. Ιούλιος και Αύγουστος θα είναι από τους πιο ζεστούς που θα ζήσουμε, οπότε κάντε υπομονή. Λοιπόν, 19 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κίνησή μας και στην Κουντουριώτου, βλέπω είμαστε στα κόκκινα. Και η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στα κόκκινα και γενικά στο κέντρο έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Περιφερειακά βαίνουμε καλώς, αλλά θα σας πούμε για μία ακόμη φορά να προσέχετε πάρα πολύ, διότι έγινε και πάλι ένα ατύχημα σήμερα στον περιφερειακό, οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν θα βαρεθούμε να σας το λέμε. 102, χαλαρά, αποστάσεις ασφαλείας, ψυχραιμία, υπομονή, λέξη που ζυχαίνομαι αλλά τη λέω κάθε μέρα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης, πρόκειται για ασθένεια του αίματος. Είναι η μέρα της χειραφέτησης στις ΗΠΑ και φυσικά εθνική ημέρα Μαρτίνι, πάλι εκεί στην Αμερική. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε το χαμόγελό μας, βάλαμε την καλύτερη μας διάθεση. Σας στέλνουμε εδώ στον 102. Ελάτε στην παρέα μας, μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Legendary, διότι ένε φίλε Ηλία θα μας γράψει ιστορία, δεν μπορεί.

Και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στο playlist για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή αν θέλετε Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Μ' αρέσει αυτό που μου στείλατε. Ξεβαφτείτε, λέει, ελεύθερα. Έχουν αποφλακωθεί με το Μουντιάλ. Έβλεπα εντωμεταξύ, χθες σας έλεγα και τους κοιλιακούς του Ρονάλντο που γίνανε, λέει, viral. Μα δεν είναι κοιλιακοί αυτοί, δηλαδή πραγματικά. Μου αρέσει, λέει, να διαβάζω τα ζώδια. Είναι το μόνο μέρος που είμαι πλούσια. Θα με ερωτευτούν παράφορα, θα μου δώσουν προαγωγή και όλα αυτά μάλιστα θα συμβούν μέσα σε ένα μήνα. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς μιλάμε βέβαια εδώ για ζώδια, έτσι, γιατί πάντα πρέπει να τα εξηγούμε όλα επιστημονικά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είναι Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο την κίνησή του στο κέντρο και σας λέγαμε και ξανά να προσέχετε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο εντάχυτα του καιρού μας. Σήμερα 19 Ιουνίου. Ο καιρός γενικότερα στη χώρα αναμένεται έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κάπου τοπικά και στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποιες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών σήμερα το απόγευμα. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει και τελικά δεν βρέχει ποτέ. Θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο τώρα, αύριο, 20 του Ιούνιου, αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εγώ δεν βλέπω ότι θα βρέξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, απλά θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Ακολουθώντας αυτές τις προβλέψεις του καιρού, και η Κυριακή και η Δευτέρα διατηρούν τον γενικά έθριο καιρό με κάποιες παροδικές νεφώσεις, όχι όμως κάτι να μας απασχολεί. Και τη θερμοκρασία εδώ στην πόλη μας δοκιμένεται από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο για να πεταχτείτε στην Σάντι Χαλκιδική. Δεν έχει την Πιερία, σε κοντινές παραλίες και να κάνετε τη βουτιά σας. Από την άλλη, μιας και μιλάμε για κίνηση, κλείνει ο περιφερειακός αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 της επομένης, δηλαδή της Κυριακής, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, την Κυριακή και τη Δευτέρα, 21, 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 της επόμενης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά τώρα, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αν θέλετε περισσότερα να σας πούμε, πάρτε μας τηλέφωνο στο 2313-338-420 ή στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Λάρισα, ξέρουμε ότι μας ακούτε στη Δράμα, στην Πιερία, μέχρι και στη Σουηδία, στο Λονδίνο και στο Βερολίνο έχει φτάσει χάρη μας.

Έτσι θα περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3 και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Πόσο πολύ γρήγορα περνάει και το, η ζωή μας και το καλοκαιράκι. Ορίστε, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πήρες εσύ καμπάρι, αγάπη μου, από το καλοκαίρι μέχρι τώρα? Όχι. Άντε, έκανα εγώ, πες 2-3 μπάνια μέχρι εκεί. Σιγά. Έχει και λευσίνα στάρι. Λοιπόν, πάμε στις όμορφες ειδήσεις, αυτές που μας αρέσουν. Ουρές κόσμου, διαβάζω στον Απόλλωνα, συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για καλό σκοπό. Έχουμε ο ένας τον άλλον, αναφέρει το θερινό Απόλλων σε σχετική του ανάρτηση μετά την επιτυχία της χθεσινής έκτακτης προβολής. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να το σηκώσουν. Έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από όσα μπορούμε να χωρέσουμε σε μία οθόνη. Αυτό αναφέρει σε μήνυμά του το θερινό Απόλλων, ο κινηματογράφος, που με μία συγκινητική πρωτοβουλία που σας είχαμε πει, πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη, έκτακτη προβολή ταινίας, ώστε τα έσοδα να συγκεντρωθούν και να δοθούν στο συνεργείο αυτοκινήτων της περιοχής που κάηκε από φωτιά τη Δευτέρα που μας πέρασε 15 Ιουνίου. Και μάλιστα το παράδειγμα αυτό το στήριξαν και άλλες επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ενώ η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έτσι, στο τέλος της νύχτας είχε συγκεντρωθεί ποσό που έφτασε στα 7.699 ευρώ. Και αν μη τι άλλο, αυτό μας αποδεικνύει ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει χαθεί η ανθρωπιά. Αυτό που είναι και το ζητούμενο. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Έχεις παρέα με την Αμερικανίδα μουσικό και τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Heart, μία από τον αδερφόν Wilson, την Ann Wilson. Γεννήθηκε και αυτή η γενέθλια σήμερα το 1950, σβήνει τα 76 κεράκια. Φυσικά γνώρισαν τεράστια επιτυχία εκεί τη δεκαετία του 80, με τραγούδια όπως το Almost Paradise, Heart, These Dreams κτλ. Από το 2006 ηχογράφησε η Ann Wilson το πρώτο της solo album. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τον Elton John και πολλούς άλλους, και με τις Heart, τις αδερφές Wilson, και το Alone, που δεν είστε κανένας, δεν είναι μόνος, όλοι είμαστε μια παρέα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102%. Με αυτή την υπέροχη μπαλάντα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Σαν νεράκι πέρασε το πρώτο ημίρο και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στις Σέρες, στο νοσοκομείο με εγκάβματα ηλικιωμένος, τον έσωσε ο εγγονός του. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Έθεσε ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μία καταδίκη και δύο αθώσεις για τη φωτιά στο Φίληρο που κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1976, οι Blue Oyster Cult κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Agents of Fortune. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι την 21η θέση του Billboard 200 και το τραγούδι που ακούσαμε, το Don't Fear the Reaper, μέχρι τη 12η θέση του Billboard Hot 100. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακού να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 19 του Ιούνιου, 26 τώρα βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, ενδέχεται να βρέξει το απόγευμα, Σαββατοκύριακο καλύτερα τα πράγματα, δίνονται για βουτιές, για εξορμήσεις, για αποδράσεις. Αυτή τη στιγμή έχει την κίνησή του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, είμαστε λίγο στα κόκκινα και στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και γύρω από τα δικαστήρια. Και μιας και μιλάω για κίνηση, τέλος η έκτακτη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, διότι ξέρετε, έρχεται επιτέλους στο μετρό Θεσσαλονίκης ξανά. Ολοκληρώνεται λοιπόν τα μεσάνυχτα το έκτακτο σχέδιο του ΟΑΣΤ που κάλυψε τη διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ένα βήμα πριν από την επαναλειτουργία του βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης, διότι αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου, οι σειρμοί θα επιστρέψουν στις γραμμές της πόλης μετά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας που είχε ξεκινήσει στις 29 του Μάη. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η αποστολή της έκτακτης λεωφοριακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ, η οποία είχε δημιουργηθεί για να καλύψει τις μετακινήσεις των πολιτών κατά το διάστημα αυτών των δοκιμών για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Εννοείται ότι αύριο δεν ξεκινάει και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Αυτό, αν το δούμε, θα το δούμε γύρω στα τέλη του Ιούλη. Από αύριο πάντως, Σάββατο 20 Ιουνίου, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης στρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς με την επαναλειτουργία του μετρό και ευελπιστούμε λίγο να φέρει μία ανάσα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε με Guns N' Roses. Σαν σήμερα το 1987 κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος σε μία sold out συναυλία εκεί στο Marquee Club στο Λονδίνο και λένε Welcome to the Jungle.

Παίζω και εγώ drums, τι νομίζεις? Μόνο οι Guns N' Roses, welcome to the jungle, διότι η ζωή μας είναι λίγο μία ζούγκλα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, να ομορφαίνουμε τα απογεύματά σας στον 102.3 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 19 του Ιούνιου. Και πόσο χαίρομαι που μέσα από αυτή την εκπομπή με παίρνει τηλέφωνο φίλος μου ακροατής από τη Λάρισα, ο Δημήτρης. Σου λέει, γιατί θέλω να την πω στο Βασίλη από την Καβάλα, θα βάλεις αυτό το τραγούδι για να του δείξεις ότι ξέρω κι εγώ από αυτά τα τραγούδια και όχι μόνο φυσικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έτσι επικοινωνούμε όλοι. Κοινωνία είπα, ελάτε στην παρέα μας, τα μηνύματά σας στο Viber, να μας ζητήσετε και ό,τι αγαπάτε, έτσι Παρασκευή για να περνάμε ωραία, 6930-078-228. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι εδώ καιρό στη Θεσσαλονίκη και παντού από ό,τι μου λέτε στα τηλέφωνα, παντού δηλαδή, με εσάς που μιλάω, να, στην Καβάλα, στη Λάρισα, στην Δράμα κτλ., είναι λίγο μεσοβέζικος, έτσι μου λέγει η γιαγιά μου. Δηλαδή είναι αυτό που λες τώρα, θα βρέξει, μετά θα βρέξει, είναι λίγο περίεργος. Γιατί όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εθιμοτυπικά, αυλαία σήμερα για το 45ο φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το είχαμε συνδυάσει από παλιά με βροχές, είναι η αλήθεια. Και επειδή σήμερα ο καιρός είναι λίγο θα βρέξω, δεν θα βρέξω, αφιερωμένο φέτος στα 100 χρόνια του Απ' Ιθήτα, το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, 5 Ιουλίου, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά την αγαπημένη μας νέα παραλία

σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φίλους του βιβλίου. Στο φεστιβάλ θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής, με τη συμμετοχή 400 εκδοτών, περίπου 500 συγγραφέων, πάρα πολύ ωραία, 400 εκδότες, 500 συγγραφείς από όλη τη χώρα που θα παρουσιάσουν τα έργα τους, και ακόμα η καλύτερη εικόνα και η καλύτερη στιγμή για κάθε συγγραφέα, φαντάζομαι, να έρθει σε επαφή με το κοινό του και να υπογράψει τα βιβλία. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις, ενώ θα λειτουργήσει και ειδικό εκθετήριο αφιερωμένο στα κόμιξ. Πάρα πολύ ωραία. Τα επίσημα όμως αγκαίνια, τότε θα βρέξει μάλλον, του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το φεστιβάλ, να υπενθυμίσουμε, λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ. Τώρα, άκου να δεις, αν σήμερα το 1971 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Carole King και το τραγούδι της I Feel the Earth Move. Έρχεται όμως το 1989, έτσι το είχα γνωρίσει εγώ αυτό το τραγούδι, έρχεται η Μαρτίκα και το ξανακάνει επιτυχία, και τώρα το ακούμε διαστόματος Μαρτίκα.

Αχ, εμείς εδώ πάντως το χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ και μου αρέσουν και τα γρέζια της Μαρτίκα και πάνω και ψηλά και γκουχ και μουχ και αυτά. I feel the earth move, εδώ είμαστε έχουν να δεις, στον 102.3 αυτά είναι. Ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης τώρα μας φτιάχνει στο στούντιο 4 παγωτό στρατσιατέλα με τρία υλικά, παγωτάκι. Και χθες παγωτάκι νομίζω είχανε, έτσι θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Τρία μπάνια έχω κάνει, τρία παγωτά, ο απολογισμός μέχρι τώρα. Λοιπόν, πολλά θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας. Συγκεκριμένα σήμερα η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία θα λάβει χώρα σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Σημείο συνάντησης για όσους θα λάβουν μέρος έχει οριστεί το πάρκο στη Χάνθ στις 7 η ώρα ακριβώς, αλλά ήδη από τις 5 που ξεκίνησε και αυτή η εκπομπή πραγματοποιούνται στο σημείο δράσης και body painting και δρόμενα και πολλά πολλά άλλα. Ήρθε η ώρα σου λέει να βάλουμε ένα stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρήπανση και στη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, για το περιβάλλον, για το ελεύθερο σώμα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, με ρόρες, με άλλα μη μηχανοκίνητα. Είναι μια γιορτή σημερινή διεκδίκησης για την πρόθεση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης, της ήπιας κινητικότητας ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρήπανσης που δημιουργεί. Για την οικολογία, για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή, για την επανασύνδεση με τη φύση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την έκφραση της σεξουαλικότητας, για την ισότητα, για τη διαφορετικότητα, για την απενεχοποίηση του φυσικού γυμνού μας σώματος χωρίς διακρίσεις, όπως αναφέρει όλα αυτά η ανακοίνωση του Γυμνόσοφη Φυσιολατρία. Σήμερα λοιπόν 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Πάρα πολύ ωραία. Με Beatles θα συνεχίσουμε, γιατί σαν σήμερα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί στο Αμβούργο στη Γερμανία, να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο Δημήτρη που μας ακούει στο Βερολίνο. Άκου να δεις τώρα, οι Beatles υπογράφουν το πρώτο του συμβόλαιο και μάλιστα το έγγραφο θεωρείται χαμένο για πολλά χρόνια, μέχρι που βρέθηκε τον Απρίλιο του 2011 και δημοπρατήθηκε για 50.000 λίρες.

Επιστρέψαμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Χαμούλη σήμερα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε. Είπαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στις 7 η ώρα στο πάρκο εκεί στη Χάνθ. Ανοίγει από σήμερα και η αυλαία του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου, φυσικά κατά μήκος της παραλίας έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Άσε δε που από αύριο, Σάββατο 20 του Ιούνιου, ξεκινάει και ξανά και το Μετρό Θεσσαλονίκης. Και άσε που θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσύ ζήτησες από Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Με το συγκεκριμένο τραγούδι, Παλάντα. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, διότι έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά για το τι να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γίνεται γενικά χαμός και στην πόλη. Αλλά εσείς ξέρετε ακόμα καλύτερα τι θα κάνετε. Μπορούμε να πάμε, είπαμε, και στην παραλία. Α, Just Died in Your Arms Tonight, ξεκίνησε αυτό να τα λέει. Λοιπόν, ναι, οπότε θα σας τα πω εγώ σε λίγο. Λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι στο Άκου να δεις, στον 102 της R3.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε. Το Υπουργείο Δήλωσε Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης του τερματισμού του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ. Δεν βρίσκεται στο τραπέζι, ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έως το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυδης τον τελευταίο μήνα, σε μία πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μία δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους. Άγγιξαν τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον Περιφερειακό, σε περιοχή πλησίων των Κωνσταντινοπολίτικων. Άμεσα έσπευσε η πυροσβεστική με 6 οχήματα και 22 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή επιχειρώντας την κατάσβεσή της, ενώ πριν από λίγο τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, το βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ραντεβού στο πάρκο Χάνθ δίνουν απόψε οι συμμετέχοντες στην 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Και ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι, όπα. Λοιπόν, και live και θα σας τα πει όλα. Πιστό στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε και σε αυτόν και στη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Σαν το μπάνιο, λέει, με το λάστιχο στην αυλή στο χωριό δεν έχει. Αχ, τι μου θύμισε τώρα. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που μας στέλνετε μήνυμα. Στο Viber, στο 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Στα 12 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πολύ, πολύ προσοχή. Και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Και άκου τώρα να δεις το επόμενο τραγούδι. Το ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα για να την πει εντός εισαγωγικών στο φίλο μας τον Δισκόβιο από την Καβάλα, το Βασίλη, για να σου πει ότι ορίστε, κοίταξε, ξέρω και εγώ και χορευτικά και dance και απ' όλα. Οπότε μιλάμε μαζί στο 2313338420. Αυτή είναι Λαμπούς και το Be My Lover.

Dear Sophia's, κάτι τη πειραγμένο. Everybody wants to rule the world. Εδώ είμαστε, άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευούλα, 19 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά δρόμενα στην όμορφη πόλη μας. Σας λέγαμε για τη 19η σήμερα γυμνή ποδηλατοδρομία που θα λάβει χώρα σε λίγο στις 7 εδώ στο πάρκο στη Χάνθ. Φυσικά για το 45ο φεστιβάλ βιβλίου, εκεί θυμοτυπικά στην παραλία και θυμοτυπικά μας τα χαλάει και ο καιρός, ξέρετε, είναι το γνωστό ανέκδοτο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινάει στην παραλία Θεσσαλονίκης η γιορτή του βιβλίου. Και σας έχω και άλλα. Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας στους δρόμους της πόλης και συναυλία με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον κώδικα». Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και στις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας και καλεί το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αμφισβητήσει. Αύριο λοιπόν κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride. Έχουμε και Pride λοιπόν, αλλά επίσης έχουμε και μία γιορτή για όλους, που διοργανώνεται αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά, με ελεύθερη είσοδο για γονείς, για παιδιά, για εκπαιδευτικούς. Αύριο αλληλεγγύη, δημιουργία και διεκδίκηση στην Πλάζα Ρετσούς στην Καλαμαριά. Είσοδος ελεύθερη. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Αν όμως θέλουμε και μπορούμε και προλαβαίνουμε, πεταγόμαστε και για μία βουτίτσα στη θάλασσα, λέω εγώ τώρα. Με Coldplay θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 2005, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts, για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται οι Coldplay. Και το άλμπουμ τους τότε, το X&Y, είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού alternative rock συγκροτήματος. Είχε κυκλοφορήσει στις 6 Ιουνίου του 2005. Θα παραμείνει στην κορυφή συνολικά για 4 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, όπως το Speed of Sound που ακούμε ευθύς αμέσως, το Talk, το The Hardest Part και πολλά πολλά άλλα.

0: ago. And you let her go.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα. Σταθερά κάτω από 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το μεσημέρι σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στις Σέρες. Το νοσοκομείο με εγκάμματα νοσηλεύεται ηλικιωμένος. Απόψε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης στο Πάρκο Χάνθ. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Dai, dai. Λοιπόν, και διάβαζα γιατί μου αρέσουν αυτά, ότι είναι Italian slang, δηλαδή έτσι αργό της ιταλικής γλώσσας και σημαίνει πάμε, let's go, δηλαδή come on, που λέμε και εμείς στα ελληνικά. Πώς σου φάνηκε το dai, dai από τη Σακύρα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, αγαπημένη Ηλία? Νομίζω ότι είναι Σακύρα. Σακύρα εντελώς. Λοιπόν, η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS θα είναι οι πρωταγωνιστές στο πρώτο show ημίχρονου, halftime show, στην ιστορία των τελικών του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου, όταν και τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium. Και έχει επιμεληθεί μάλιστα, το έχει επιμεληθεί ο Chris Martin, τον Coldplay που ακούσαμε νωρίτερα. Το ποδόσφαιρο, σου λέει, συναντά τη μουσική, συναντά τη φιλανθρωπία, διότι η FIFA εγγενιάζει για το τελικό του 2026 ένα show εμπνευσμένο από το Super Bowl. Σου λέει, τι εσείς Super Bowl και εμείς έχουμε, ορίστε. Τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Μάλιστα, η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Global Citizen με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για εκπαιδευτικά προγράμματα και πρόσβαση στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Μαντόνα, Σακύρα και η K-pop BTS. Πάρα πολύ ωραία. Αυτοί μ' άρεσαν πάρα πολύ. Viral, σου λέει, γίνανε οι βουλευτές της Νορβηγίας λόγω Μουντιάλ. Τράβηξαν κουπί σαν τους Vikings μέσα στο κοινοβούλιο. Φανατικοί οπαδοί της εθνικής τους ομάδας αναδείχθηκαν οι βουλευτές και αν μη τι άλλο έδειξαν ότι έχουν και λίγο χιούμορ, διότι έστειλαν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι Νορβηγοί βουλευτές, λοιπόν, ακολούθησαν το παράδειγμα των φιλάθλων στα γήπεδα του Μουντιάλ, ας πούμε, 2026, τράβηξαν κουπί μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, το γνωστό πλέον Viking Row. Έτσι, λοιπόν, έστειλαν το δικό τους μήνυμα και έδειξαν ότι έχουν και χιούμορ που πάντα είναι απαραίτητο. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Μαντόνα, η οποία αυτή κι αν είναι το Material Girl, πάμε να την απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας, που είστε και τι κάνετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σιγά σιγά να έρχουμε. Είπαμε, έχουμε πολλά δρόμενα στην πόλη μας, αυτό το Πουσουκού. Έχουμε να πάμε και στη θάλασσα, έχουμε να περάσουμε ωραία και κυρίως να ξεκουραστούμε και να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Το Viber, τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

Και αυτό το τραγούδι ακούγεται στην playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, πρωτάθλημα μάλλον ποδοσφαίρου ή αλλιώς Μουντιάλ αν θέλετε, 2026, διότι σας μιλούσαμε νωρίτερα και για τη Σακίρα και για τη Μαντόνα και για τους BTS που θα τους δούμε εκεί στο τέλος των αγώνων και φυσικά τους παρακολουθείτε και τους απολαμβάνετε όλους αυτούς τους αγώνες από την ΕΡΤ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε το ίδιο πρόβλημα με μένα, δεν μπορώ να βρω ποτέ τη σωστή θερμοκρασία στο κλιματισμό, στο air condition. Δηλαδή, μια το ανεβάζω, μια το κατεβάζω, μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι, τελικά το κλείνω, μετά το ξανανοίγω. Υπάρχουν τέτοια θεματάκια. Δεν έχουμε όμως θέματα στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή.

Δεν έχει βρέξει ακόμα, μάλλον θα βρέξει όταν θα φύγω εγώ, δεν ξέρω. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και μεταξύ άλλων όλων αυτών που σας αναφέραμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής 2 ώρες για τα πολλά τεκτενόμενα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή και όχι Παγκόσμια ημέρα μουσικής, διότι ήθιστε να λέμε ότι 21η του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Τελικά το ψάξαμε και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Όπως και να έχει, με αφορμή αυτήν την ημέρα λοιπόν μουσικής που εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά, έχουμε εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου γιορτάζουν την ημέρα μουσικής με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αυτή τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 8.30 στο αίθριο του μουσείου, με ελεύθερη εννοείται είσοδο. Αλλά αν δεν πενέσεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε βλακώσει. Αύριο από την εκπομπή Mindset, λίγα λεπτά μετά τις 5 στην ΕΡΤΡΙΑ και κάθε Σάββατο και Κυριακή εννοείται παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή και βλέπουμε ότι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, την έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα. Και με αφορμή αυτή την ημέρα μουσικής, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εκεί θα παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων και τους συναδέλφους, παύλα φίλους, παύλα οικογένεια εδώ του 102. Θα δείτε τον Γιάννη τον Δημητρούδη, τον οποίο τον ακούτε καθημερινά με τη μηχανή αναζήτησης 5 με 6 στον 958. Αλλά και τη δικιά μου τη φιλενάδα, τη λυρικιά που λέω εγώ, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την απολαμβάνετε καθημερινά 7 με 8 στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Αύριο λοιπόν θα συμμετάσχουν στην εκπομπή Mindset στις 5 η ώρα στην ΕΡΤΡΙΑ και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Έπρεπε να είμαι εκεί κανονικά με πλακάτ, με πανό κτλ. Και επίσης θα παίξει και το συγκρότημα Ο Ανώμαλος Κόσμος. Σωστά το λέω, σωστά το λέω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και στα ραδιόφωνα εννοείται εδώ και στον 102 και στον 958, αλλά φυσικά και στην ΕΡΤΡΙΑ και στην πολύ αγαπημένη εκπομπή, όχι μόνο για την νεολαία και για εμάς, έτσι, τους Generation X. Γιατί δηλαδή εμείς οι Gen X δεν μπορούμε να δούμε Mindset, ίσα ίσα. Το βλέπουμε και το χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε εκεί τα παιδιά μας και όχι μόνο. Οπότε αύριο συντονιστείτε μετά τις 5 με αφορμή λοιπόν την ημέρα μουσικής. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ όμορφο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Arctic Monkeys, από το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026, συγκεκριμένα το Help 2. Είναι ένα φιλανθρωπικό άλμπουμ που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο τους που αφορά την υποστήριξη παιδιών που ζουν τον πόλεμο. Πάρα πολύ ωραία η Arctic Monkeys, κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου του 2026 και πάμε να τους ακούσουμε για τη συνέχεια στο τραγούδι Opening Night.

Πάρα πάρα πολύ ωραία, μας μαλάκωσαν έτσι οι Arctic Monkeys, πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ειλικρινά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται στο Θέατρο Γη, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 η ώρα και από ό,τι διαβάζω είναι sold out. Μωρά στη Φωτιά και Punks Romana Live στο Θέατρο Κήπου, αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8, τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Η Νατάσα Αποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος δεν είδα μάτια στα πλαίσια του φεστιβάλ Επταπυργίου και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή στις 9 και 4, πάλι από 15 ευρώ τα εισιτήρια. Κώστας Τουρνάς, αγαπημένος, λατρεμένος, ο οποίος είπαμε θα κάνει και support act στους Foreigner που θα πάνε στην Αθήνα 27 Ιουνίου. Διονύσης Τσακνής, το Rock το Ελληνικό, στο Θέατρο Κήπου, την Κυριακή 21 Ιουνίου, που σας λέγαμε ότι ήταν και ευρωπαϊκή, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, στις 8 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια πάλι από 15 ευρώ. Χαμός γίνεται για αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνετε. Αυτό που σίγουρα θέλουμε να σας ευχηθούμε σύσσωμοι όλη η ομάδα του 102 είναι να προσέχετε τον εαυτό σας και να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε και να περάσετε πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Εμείς περνάμε καθημερινά τέλεια μαζί σας, ελπίζουμε και το ίδιο δί μας με ύψιλον. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω το φίλο μου, τον Ηλία τον Σταμπουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο έτσι όσο το ακούω το αγαπάω και περισσότερο, όπως λέει και ο τίτλος του, του Beloved Again, από τον Richard Ashcroft, τον Verve, είναι πρόσφατο, κυκλοφόρησε το 2025 από το album Loving You. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε όποιον θέλετε, να περάσετε υπέροχα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, σας λέγαμε το Σαββατοκύριακο ότι θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά ιδανικές θερμοκρασίες για να επισκεφθούμε τις κοντινές θάλασσες. Να περάσετε σούπερ, σας ευχαριστούμε για όλα και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ισραήλ και η Χεσμολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Ισραηλινό υψηλόβαθμο αξιωματούχο, η κατάπαυση του πυρός θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμολά. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ελβετία, έχει αναβληθεί σύμφωνα με το Reuters. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνάντησης τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων του Μνημονίου Συνεργασίας. Άκαμπτη στάση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό παρά τις προειδοποίησεις των Τραμπ και Βάνς. Όπως δήλωσα κατηγορηματικά, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, επέμεινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αψηφώντας το Λευκό Οίκο. Ξεκαθάρισε ότι η Χεσμολά θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτικών στο Λίβανο. Ακραίες δηλώσεις από τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς μετά την ανακοίνωση του θανάτου των 4 Ισραηλινών στρατιωτικών. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσαν. Η εξασφάλιση της ελεύθερης δαυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάποιο είδους αποστολή, ώστε να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης μέχρι το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντας κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως φυσική αυτουργή. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια φέτος από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ραντεβού στο Πάρκο Χάνθ, οι συμμετέχοντες στη 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το είχαμε ξαναπεί. Αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν ήταν στην εκπομπή όταν το είχαμε πει. Όλα ξεκινούν από το λάθος της μητρός να ανταχταρίζει το γιο της πέραν των 8 πρώτων μηνών της ζωής του. Μέσα του ομφάλιος λόρος είναι σαν να μην κόπηκε ποτέ. Το έγκλημα που ευθύνεται για τις απίστευτες αιμονές που έχουμε ως λαός ολοκληρώνεται την πρώτη φορά που το μωρό θα εκβιάσει με το κλάμα του τη μαμά κατά τη διάρκεια μιας νύχτας. Είναι η κορυφαία στιγμή κατά την οποία εκείνη, η μαμά, θα το πάρει δίπλα της στο κρεβάτι, τοποθετώντας το ανάμεσα στο δικό της κορμί και σε εκείνο του ανδρός της, μόλις έχει γεννήσει τον πατροκτόνο. Ασυνείδητα το παιδί άλλο δεν θα ψάχνει από το να εκθρονήσει τον άλλον άνδρα. Ο ανταγωνισμός με στόχο την κατάληψη της εξουσίας θα είναι χωρίς έλεος. Και ποια είναι η εξουσία? Το στήθος της γυναικός. Έτσι βασανίζονται τα μωρά που μετά γίνονται παιδιά, έφηβοι, άνδρες και βασανίζουν και τους άλλους γύρω τους. Γιατί μην νομίζετε πως ο πρώτος άνδρας θα κάτσει να δει τον ευνοχισμό του, ε? Ποτέ κανείς δεν θα παραδεχθεί πως βρίσκεται σε έναν διαρκή πόλεμο. Άλλωστε, το περιβάλλον της οικογένειας είναι ιερό. Ποιος τολμά να πει πως ένας γονιός δεν αγαπά το παιδί του, ε? Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στις φιλίες, στον έρωτα, ησυχία δεν βρίσκει. Παλεύει να καταλάβει γιατί δεν ησυχάζει. Γιατί θέλει να είναι αυτός ή αυτή που θα διαφεντεύει. Κυρίως όμως είναι αυτός. Αιμονές χειρότερες και από εκείνες της Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, συντροφιά ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Του κουτρούλιο γάμο στο ξεκίνημα, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί είμαστε τόσο αιμονικοί ως λαός? Ξαφνικά, η Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό. Και τι δουλειά έχουν οι βαβαροί χωροφυλάκοι, όπως μας είπε ο Σταμάτης Κόκοτας στου Όθωνα τα χρόνια, την υπέροχη αυτή δημιουργία του Σταύρου Ξαρχάκου? Θα τους βρούμε μπροστά μας. Στις 10 Οκτωβρίου του 1862 η μοναρχία του Όθωνα, φίλες και φίλοι, καταλύεται στη χώρα μας. Και η μάχη που δόθηκε για να διώξουμε τον Γερμανό ήταν μεγάλη. Χωρίς εξουσία θα μέναμε. Όχι βέβαια, αυτή περνά στα χέρια της επαναστατικής Τριανδρίας των Βούλγαροι Κανάρι και Ρούφου. Δύο μέρες αργότερα, ο έκπτωτος βασιλιάς φεύγει με τη σύζυγό του Αμαλία για την γενέτειρά του, το Μόναχο. Και εδώ ξεκινά η κρίσιμη περίοδος της λεγόμενης Μεσοβασιλείας. Μεσοβασιλεία? Συγγνώμη, αλλά Μεσοβασιλεία σημαίνει το χρονικό διάστημα από τον έναν βασιλιά στον άλλο. Δηλαδή, δώσαμε έναν αγώνα να διώξουμε τον Γερμανό και να φέρουμε έναν άλλο. Εγώ σας το είπα, οι αιμονές, άσχημο πράγμα. Από την πρώτη στιγμή της εξέγερσης, ως ουσιαστικός ηγέτης στον τόπο, προσπαθεί να επιβληθεί ο Ιδραίος Κοντζαμπάσης Βούλγαρης, γνωστός για τις πολιτικές του παλινοδίες, τον αυταρχισμό του και βέβαια την φιλία που τρέφει προς τους Άγγλους. Οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν να δέχονται την επαναστατική μεταβολή στη χώρα μας, κυρίως τα εγκλεζάκια, διότι διαβλέπουν νέες προοπτικές για την αποτελεσματικότερη άσκηση της πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας στα Βαλκάνια. Στο εσωτερικό, η Τριανδρία θεωρεί άμεση απειλή τον πανίσχυρο στερεολαδίτο πλαρχηγό Θοδωράκη Γρίβα, που κι αυτός διεκδικεί για τον εαυτό του την εξουσία στο πλαίσιο ενός αβασίλευτου πολιτεύματος. Αλλά ο Γρίβας θα πεθάνει ευνηδίως στις 26 Οκτωβρίου και έτσι η κρίση αποσωβείται. Δύο ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν σε αυτό τον τόπο, φίλες και φίλοι. Η σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης και η ανάδειξη νέου βασιλιά. Σόν και καλά, είπαμε. Στις 23 Νοεμβρίου αρχίζει ένα είδος δημοψηφίσματος ως προς το πρόσωπο του νέου ηγεμόνα και στις 24 οι εκλογές για την ανάδειξη των πληρεξουσίων της Εθνοσυνέλευσης. Στις 10 Δεκεμβρίου συνέρχεται στην Αθήνα η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, στην οποία πλειοψηφεί η παράταξη του Βούλγαρη. Στις 22 Γενάρη του 1863 κατακυρώνεται η έκπτωση του Όθωνα και της δυναστείας του και ταυτοχρόνως αναγγέλλονται τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Για να δούμε ο ελληνικός λαός ποιον ήθελε πάνω από το κεφάλι του. Στουρνάρια, ντύπ, φίλες και φίλοι, νικητής αναδείχθηκε ο πρίγκιπας Αλφρέδος της Αγγλίας, γιος της Βικτορίας, με 250.000 ψήφους, παρακαλώ, έναντι 13.000 όλων των άλλων αντιπάλων του. Συγγνώμη, θα ξαναρωτήσετε. Εμείς όμως, ουδέποτε είχαμε βασιλιά με αυτό το όνομα. Υπάρχει απάντηση. Η Αγγλία μπορεί να χάρηκε με το αποτέλεσμα, αλλά δήλωσε ότι βάσει των διεθνών συνθήκων δεν είναι δυνατόν να ανέβει στον ελληνικό θρόνο Άγγλος πρίγκιπς. Το θολό πολιτικό κλίμα της χώρας επιδεινώνεται. Πραγματικά θολό το πολιτικό κλίμα.
ήδη έχουν διαμορφωθεί σε μια ελεηνίκη τρισάθλια απομίμηση του γαλλικού προτύπου, οι παρατάξεις των Παιδινών με επικεφαλής τον Βούλγαρη και των Ορεινών με επικεφαλής τον Κανάρη. Οι πρώτοι επιδιώκουν την με κάθε τρόπο διατήρησή τους στην εξουσία και οι δεύτεροι κατηγορούν τους πρώτους για αυταρχική πολιτική. Ο Βούλγαρης έχει μπει σιγά σιγά στις τάξεις του στρατού και δημιουργεί το λεγόμενο σώμα των πρετοριανών του, προκειμένου να επιβάλλει την τάξη κάθε φορά που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σώμα, ουσιαστικά, ανθρώπων που κουβαλούσαν παλούκια, γι' αυτό βγήκαν και παλουκοφόροι, οι οποίοι περιφέροντας τους δρόμους και επέβαλαν τις εντός εισαγωγικών αρχές του κόμματος των Παιδινών δια της βίας.

τα γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά, το συγκεκριμένο δίσκο, Ευαγγέλιο θα το έχουμε, να το ξέρετε, στη συγκεκριμένη εκπομπή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο οποίος συνέβαλε και αυτό στα μέγιστα στον αγώνα, να το πούμε, για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, ήταν αυτός ο οποίος προφήτευσε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα οποία πρόκειτο να βιώσει αυτός ο τόπος. Από το συγκεκριμένο δίσκο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Χτυπώ την πόρτα του Θεού», με την άλκηση της πρωτοψάλτη, την οποία συντρόφευσε ο Αντώνης Καλογιάννης, σε στίχους Ηλία Ανδριόπουλου και σε μουσική, με συγχωρείτε, Ηλία Ανδριόπουλου και στίχους Μάνου Ελευθερίου. Τότε οι πατέρες του έθνους ήταν 360 και όχι 300 όπως είναι σήμερα. Μη φανταστείτε ότι είχαν τίποτα φοβερές ιδεολογικές διαφορές. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έγιναν πολλές θυελώδεις συζητήσεις υπέρ της δημοκρατίας. Αλλά τελικά η πλειοψηφία των πληρεξουσίων ακολούθησε τον Βούλγαρη, ο οποίος χτυπούσε το πόδι του και φώναζε «Θέμα βασιλέα, θέμα βασιλέα, είναι η πρώτη άγκυρα του καραβιού μας και αν σας πιάνει το γυνάτι σας, με πιάνει και εμένα το δικό μου και σηκώνομαι και φεύγω». Και τότε βλέπουμε, ήτανε φοβεροί εκβιασμοί του Βούλγαρη. Αυτό το «φεύγω» τι σήμαινε? Ότι θα έφευγε, θα πήγαινε να μαζέψει τους παλουκοφόρους του και θα έκανε μια δικιά του καινούργια επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Έτσι λοιπόν οι υπόλοιποι αναγκαζόντουσαν να καταλαγιάζουν, καθώς γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι ο Βούλγαρης, που είχε ως πολιτικό του μότο τη διαβόητη αρβανίτικη φράση του «Άστε ντουαου», δηλαδή «έτσι θέλω εγώ», δεν επρόκειτο να διστάσει καθόλου να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Δικαίως θα έλεγε κανείς ότι τον αποκαλούσαν σατράπη, και μάλιστα ο ίδιος έλεγε ότι κατά βάθος τον κολάκευε αυτό. Μεταξύ των παρατάξεων των παιδινών και των ορεινών βέβαια βρισκόταν και η παράταξη των εκλεκτικών, του Μαυροκορδάτου, Τρικούπη και άλλων, που προσπαθούσε να γεφυρώσει κατά κάποιο τρόπο το χάσμα, όπως επίσης βρισκόταν και η παράταξη του Εθνικού Κομιτάτου, του Δελιγιώργη, που αντιπροσώπευε εξόχως ριζοσπαστικές για την εποχή δημοκρατικές τάσεις. Στα τέλη Ιανουαρίου του 1863 η Εθνοσυνέλευση επανεκλέγει την Τριανδρία, τους Βούλγαρη Ρούφου με την πρώτη ψηφοφορία και τον Κανάρη με τη δεύτερη. Ο Ναύαρχος παρετείται, αλλά κατά από πιέσεις ανακαλεί την παρέτηση εκείνη. Το φυτίλι σιγοκαίει και φτάνει στον Παρούτη. Ο Βούλγαρης προσπαθεί να διορίσει δικούς του υπουργούς εν αγνία των άλλων μελών της Τριανδρίας. Στην Εθνοσυνέλευση πέφτουν κορμιά και η φωτιάδα δεν αργεί να βγει στους δρόμους της Αθήνας. Η Εθνοσυνέλευση έχει με το μέρος της την Εθνοφυλακή, αλλά ο Βούλγαρης τους χωροφυλάκους. Θα κερδίσουν οι πρώτοι και στις 9 Φλεβάρι ο κύκλος της βίας κλείνει με την προσωρινή ανάληψη της εξουσίας από τον Βάλβη. Αλλά ο Βούλγαρης δεν είναι επεξεγέλασε. Την ίδια ώρα οι διαβουλεύσεις των μεγάλων δυνάμεων καταλήγουν στον 17χρονο πρίγκιπα Γεώργιο, γιο του βασιλιά της Δανίας. Μεγαλία έτσι. Τελικά διώξαμε τον Γερμανό για να έρθει ένας από τη χώρα, ο βασιλιάς της οποίας στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παρέδωσε το στέμμα του σε έναν μοτοσυκλετιστή ταχυδρόμο του Τρίτου Ράιχ. Το λες και επιτυχία για την Ελλάδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκίνησε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3, εδώ είμαστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι. Συντροφιά στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού μας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο μας το φίλο τον Μάκη στη Νεάπολη, τη Μαρία το Δημοσθένη, γλυκιά συντροφιά χρόνια δεν μας ξεχνούν, ούτε και ο αγαπημένος μας ο Άκης, η Τατιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια, στο Στέλιο, σταθερός και αυτός στο ραντεβού του, στη Λιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στη Γεωργία. Ο Γκάτσος έβαλε τους στίχους και ο Ξαρχάκος έβαλε τη μουσική, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. Μπαρμπαγιάννη, Μακαριγιάννη, δεν μας τα έγραψες καλά, έτσι. Τι είναι ικανός ο Έλληνας να κάνει για να φτάσει πιο ψηλά. Και για να δούμε τι είναι ικανός να κάνει. Πάντως στις 24 Μαρτίου του 1863 θα σχηματιστεί η κυβέρνηση του Κυριακού, στην οποία κυβέρνηση συμμετέχουν πρόσωπα από διάφορες πολιτικές παρατάξεις. Υπερτερούν βέβαια οι ορεινοί, γεγονός που λέει ότι στο βάθος υπάρχει πολιτική κρίση. Και η κρίση αυτή ξεσπά πάρα πολύ σύντομα, να είναι καλά ο Βούλγαρης δηλαδή. Ο Κυριακός τι να κάνει, παρετείται. Ο Ρούφος αναλαμβάνει πρωθυπουργός. Ο Βούλγαρης προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επιβληθεί. Ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Η κατάσταση είναι πολωμένη. Ο Βούλγαρης, επικεφαλής των παιδινών, μηχανογραφεί με κάθε τρόπο για την επιστροφή του στην εξουσία, ενώ οι Γρίβας και Κανάρης προετοιμάζονται για βίαιη αναμέτρηση. Η προβοκάτσια του Βούλγαρη ξεκινά εκ των έσω. Πώς θα γίνει? Οι παιδινοί είχαν αρχίσει μια άγρια κοινοβουλευτική μάχη εναντίον των ορεινών. Επεισόδια, χειροδικίες, χαμός γινόταν στην Εθνοσυνέλευση. Οι περισσότεροι, να σκεφτείτε, πηγαίνανε στις συνεδριάσεις οπλοφορώντας. Τα θεωρία καταλαμβάνονταν από νωρίς από τους οπαδούς των παιδινών που έφτυναν τους πληρεξούσιους των ορεινών. Τους έβριζαν. Ο καημένος ο Μαυροκορδάτος κάποια στιγμή ανέβηκε στο Βήμα και θα πει με πόνο ψυχής: «Ως τώρα θεωρούσα τον εαυτό μου δυστυχή, διότι μου έλειπε η όραση. Τώρα ωστόσο τον θεωρώ δυστυχέστερο, διότι δεν μου λείπει και η ακοή για να μην ακούω αυτά που γίνονται εδώ μέσα». Και όσο γίνονταν όλα αυτά, ο Βούλγαρης ενίσχυε τις ένοπλες δυνάμεις του. Προσετερίζονταν τους αξιωματικούς, εξαγόραζε στρατιώτες και χωροφύλακες και έφερνε από τα βουνά της Βοιωτίας ληστοσημωρίτες. Κυρίως καλλιεργούσε το μίσος στις δύο παρατάξεις. Η τρομοκράτηση του πληθυσμού των Αθηνών μεγάλωνε μέρα με την ημέρα και έξω από την Αθήνα πολύ χειρότερα, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Αρκαδία, είχε στην κυριολεξία καταληθεί το κράτος νόμου. Ένα τσαφ χρειάστηκε για τον εμφύλιο. Και το τσαφ αυτό ήταν η παρέτηση του Υπουργού των Στρατιωτικών Δημητρίου Νότι Μπότσαρη, παιδινού. Στην ψηφοφορία που έγινε για νέο υπουργό, εξελέγει ο πληρεξούσιος Αττικής και αρχηγός της Εθνοφυλακής Πάνος Κοροναίος, ορεινός αυτός. Η ήττα λοιπόν της παιδινής παράταξης θα δώσει στο Βούλγαρη την ευκαιρία που περίμενε από καιρό. Τη νύχτα της 17ης Ιουνίου του 1863 αρχίζουν να κινητοποιούνται οι δυνάμεις του Ιδραίου με έναν τρόπο μοναδικό. Ο διαβόητος αρχιλιστής Κυριάκος εμφανίζεται ξαφνικά στην Αθήνα με 80 τραμπούκους του. Θα μείνει το κράτος με σταυρωμένα τα χέρια? Όχι βέβαια, και η Εθνοσυνέλευση στέλνει χωροφύλακες για να χτυπήσουν τους ληστές. Αλλά οι χωροφύλακες είναι όλοι υπέρ του Βούλγαροι. Και τι κάνουν? Ενώνονται με τους άνδρες του Κυριάκου.
Όλοι μαζί μπαίνουν στη Μονή Ασωμάτων και η κυβέρνηση, που όπως είπαμε και νωρίτερα βρίσκεται στα χέρια των Ορεινών, στέλνει στρατό. Αλλά και ο στρατός ενώνεται με τους χωροφυλάκους και τους ληστές. Ανταρσία, έτσι, το ένα τάγμα ύστερα από το άλλο προσχωρούσαν στην ομάδα του Βούλγαρη. Οι στασιαστές στρατοπέδευσαν στην πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου άρχισαν να σειραίουν σταδιακά και άλλοι επαναστατημένοι λόχοι, καθώς και χιλιάδες πολίτες οι οποίοι ήταν οπλισμένοι, όλοι οπαδοί του Βούλγαρη. Από την αντίθετη πλευρά, πρωταγωνιστής των κινήσεων των Ορεινών είναι ο υπουργός στρατιωτικών που είχε αναλάβει τον Απρίλη της χρονιάς εκείνης, ο Πάνος Κοροναίος. Ο Κοροναίος, έμπειρος, πιάνει με τις δυνάμεις του τη Βαρβάκιο αγορά και τη μετατρέπει σε στρατηγείο και ταυτοχρόνως σε γενικό στρατόπεδο των Ορεινών. Με τα στρατεύματα που του μένουν πιστά, καταλαμβάνει την Ακρόπολη και το παλάτι την ίδια ώρα που οι οπαδοί του Κυριάκου μαζί με τον αρχιλιστή σπέβδουν και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα.

Σκοπός είναι να μαθαίνουμε και μέσα από τα τραγούδια, φίλες και φίλοι. Αυτός ήταν ο Σεραφείμ Γεροθεοδόρου, μια παλιά μορφή της παραδοσιακής μας μουσικής. Και το τραγούδι το «Γρίβα σε θέλει ο βασιλιάς». Ένα τραγούδι παρεξηγημένο και θα σας εξηγήσω το γιατί. «Γρίβα σε θέλει ο βασιλιάς, όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς. Σαν τι με θέλει ο βασιλιάς, όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς», διερωτάται ο Γρίβας. Ποιος είναι αυτός ο Γρίβας? Αυτός ο Γρίβας, φίλε

μένως να ήταν εσκεμμένοι στη λογική του ότι ο Γρίβας αυτός ήταν ο Γεώργιος Γρίβας, αρχηγός της αντικομμουνιστικής, φιλοβασιλικής, φιλοχιτλερικής και γενικότερα ελεηνής οργάνωσης Χ, που βίαζε και σκότωνε στην ελληνική Ήπεθρο στα χρόνια της κατοχής και στη συνέχεια. Ο Γεώργιος Γρίβας λοιπόν παίρνει τη θέση του οπλαρχηγού Γρίβα στο συγκεκριμένο τραγούδι και, αυτός ο βασιλιάς δεν ήταν ο Όθωνας, ο οποίος ζητά να δει τον Γρίβα, τον αντίπαλό του δηλαδή, αλλά ο Γεώργιος ο δεύτερος, ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες της χώρας μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιουνίου 19 του 1863, αρχίζει η μάχη της Αθήνας, φίλες και φίλοι, να και η ημερομηνία μας. Αρχίζει ουσιαστικά ένας πολύ σκληρός και άγνωστος για τους περισσότερους Έλληνες εμφύλιος πόλεμος. Οι μάχες είναι σώμα με σώμα. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες. Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώνονται από την πρώτη κιόλας ημέρα, ο γιος του Κανάρη, ο λοχαγός του πεζικού Αριστίδης Κανάρης. Στην κηδεία του, οι παιδινοί περικύκλωσαν τους συγγενείς και τους φίλους και άρχισαν να τους πυροβολούν. Πυροβόλησαν μέχρι και το φέρετρο του νεκρού. Ο τρόμος βασίλευε σε ολάκερη την Αθήνα. Οι πιο εύποροι άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν προς τα χωριά, άλλοι ζητούσαν άσυλο στις ξένες πρεσβείες. Κακοποιά στοιχεία οργάνωναν λαιλασίες και αρπαγές. Αυτόνομοι ληστές δρούσαν ανενόχλητα, σκότωναν, βίαζαν. Το πρωί της 20ης Ιουνίου ξεκινούν εκ νέου οι εχθροπραξίες, όταν ο κοροναίος δέχθηκε πυροβολισμούς από οχυρωμένους χωροφύλακες των παιδινών έξω από την Εθνική Τράπεζα, στην οδό Αιώλου κοντά στην Ομόνια. Η σύραξη γενικεύθηκε σε όλη την πόλη, στους δρόμους, τα κτίρια, τις πλατείες. Κάνες όπλων έβγαιναν από παντού, από παράθυρα, από κήπους, από μπαλκόνια. Οι σφαίρες του εμφυλίου σφύριζαν θάνατο προς κάθε κατεύθυνση. Νεκροί έπεφταν αδιάκριτα και από τις δύο πλευρές. Και βέβαια στο επίκεντρο των μαχών, το κτίριο της τράπεζας στην Ομόνια, το οποίο κατήχαν παιδινοί, όπως είπαμε και νωρίτερα, καθώς βοηθήθηκαν από τον Σταύρο, ιδρυτή της τράπεζας, αλλά και προσωπικό φίλο του Βούλγαρη.

Ο επικεφαλής του, ας τον χαρακτηρίσουμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, κυβερνητικού στρατού, ο Κοροναίος, θέλει να τελειώνει μια και καλή με το επικίνδυνο προγεφύρωμα της Εθνικής Τράπεζας και διατάσσει γενική επίθεση. Οι παιδινοί αμήνονται με σθένος. Ο Κυριάκος με την ομάδα του, που βρισκόταν στην περιοχή, εκμεταλλευόμενος το πανδαιμόνιο που επικρατούσε, σου λέει: «Δεν ληστεύω το ξενοδοχείο, το στέμα, αλλά και τα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στην τράπεζα». Εκτός Αθηνών, οι πιο μεγάλες συγκρούσεις σημειώνονται στη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Τη Λακωνία την κατέλαβαν, καταλύοντας την ένομη τάξη, 2.000 άτακτοι μανιάτες, τάχα μου φίλοι των παιδινών, ενώ ο δήμαρχος Κυπαρισίας μίσθωσε ένα σώμα 400 ανδρών και αντεπιτέθηκε σε βάρος των οπαδών των παιδινών της πόλης του, που του έκαψαν το σπίτι, τους χάξαν τα ζώα και ατίμασαν την κόρη του.

Το απόγευμα της 20ης Ιουνίου η κατάσταση είχε φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω. Και τότε αναλαμβάνουν δράση οι τρεις προστάτηδες

δυνάμεις. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Οι οποίες αποβιβάζουν δικά τους αγήματα και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα, αλλά λέτε να το έκαναν για το δικό μας το καλό? Όχι. Είχαν τον φόβο πιθανής ληστείας των αποθεμάτων χρυσού από τον λίσταρχο Κυριάκο και την ομάδα του, η οποία αναπόφευτα θα οδηγούσε τη χώρα μας σε πτώχευση. Ο Κοροναίος βλέπει τα αγήματα των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων να επεμβαίνουν και ουρλιάζει. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα σταματήσεις τις προστάτηδες δυνάμεις? Αργά το βράδυ, με την αρρωγή του Μητροπολίτη Αθηνών Θεόφιλου αλλά και την άμεση επέμβαση των πρεσβευτών Σκάρλε της Αγγλίας, Βουρέ της Γαλλίας και Βλουδόφ της Ρωσίας, συνήλθε 24ωρη ανακοχή ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές. Οι ληστές του Κυριάκου, αφού λίστεψαν ακόμη κάποια σπίτια, έφυγαν για την Ήπεθρο, αποκομίζοντας ανενόχλητη όλη τη λία της τριήμερης δραστηριότητάς τους. Και οι δύο πλευρές αρχίζουν να μετρούν νεκρούς. Το σύνολο πάνω από 250 μόνο στην Αθήνα. Τα νέα του εμφυλίου σπαραγμού φτάνουν στις ευρωπαϊκές αυλές. Ρεντίκολο γινήκαμε.

Η συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο θα γεννήσει πριν από πολλά χρόνια αυτά τα 10 παλικάρια που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Για να δούμε όμως τα άλλα παλικάρια τι κάνανε, φίλες και φίλοι, στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν στη Βαρβάκιο υπό τις ισχυρές πιέσεις των πρεσβευτών των μεγάλων δυνάμεων. Εκεί θα βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και θα σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση με συμμετοχή και των παιδινών, με πρόεδρο και πάλι το Ρούφο. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ξανακάναμε αυτό που είχαμε, απλά ενδιαμέσως αλληλοσφαχτήκαμε. Ο κόσμος την κορόιδευε εκείνη την κυβέρνηση, διότι λόγω και είχε μέσα και ορεινούς και παιδινούς και την αποκαλούσε κυβέρνηση του οροπεδίου. Έμοιαζε έθραυστη, όπως αντιλαμβάνεστε, η κυβέρνηση εκείνη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Είπαμε, έναν βασιλιά περιμέναμε. Και ήρθε ο Δανός. Στις 17 Οκτωβρίου του 1863, ο Γεώργιος ο Πρώτος είναι γεγονός.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία των λεγόμενων Ιουνιανών, από τα οποία θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι κανένας Έλληνας πολιτικός της εποχής δεν είχε την στοιχειώδη πολιτική αλλά και κοινωνική παιδεία για να διαχειριστεί τα σοβαρά πραγματικά θέματα της εποχής του. Ακόμα και τα κόμματα τα οποία συγκροτήθηκαν πλην του Εθνικού Κομιτάτου το έκαναν για λόγους κατάκτησης της εξουσίας και όχι για να προασπίσουν κάποιες κοινωνικές ή εθνικές ιδέες,

το κενό εξουσίας που προέκυψε μετά τη συντριβή του αυταρχικού οθωνικού κράτους, η έλλειψη σταθερών πελατειακών πολιτικών θεσμών, αλλά και η απουσία μιας στιβαρής πολιτικής προσωπικότητας που θα απολάμβανε καθολικής αναγνώρισης, ήταν από τους παράγοντες που επιτάχυναν την πορεία προς την πάρα πολύ σκληρή αυτή ένοπλη αναμέτρηση.

Κι έτσι πορευτήκαμε, φίλες και φίλοι, για πάρα πολλά χρόνια, με πολιτικά πρόσωπα ανίκανα να διαχειριστούν κρίσεις. Σε ένα κράτος υποταγμένο κάθε φορά σε ξένες δυνάμεις. Ένα κράτος έρμεο των πελατειακών σχέσεων, των κουτζαμάνιδων τρικυκλάδων που χτυπούσαν δημοκράτες κατά μεσής του δρόμου. Το κράτος των στρατοδικείων, στα οποία το φως δεν έσβηνε ποτέ, των νησιών εξορίας, της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και των συνταγματαρχών. Το κράτος των σκανδάλων, για τα οποία ελάχιστοι πλήρωσαν. Αναπαλαίωση γινόταν όλα τα χρόνια. Το είδαμε και στην περίπτωση των Ιουνιανών. Οι ίδιοι άνθρωποι τοποθετήθηκαν στις ίδιες ακριβώς θέσεις που είχαν πριν την έκρηξη του συγκεκριμένου εμφυλίου πολέμου. Αναπαλαίωση και δυστυχώς με τα ίδια υλικά. Αναπαλαίωση, Γιατί να μην κλείσουμε με αυτό το τραγούδι τον Χρήστου Νικολόπουλου και Λάδη Φόντα. Ο Τσέρτος ερμηνεύει. Έχει έναν υπέροχο συμβολισμό. Σύσκεψη έγινε στενή προχθές στο Υπουργείο. Θα σώσουν, λέει, του ψυρί και το μεταξουργείο. Θα βάλουνε στηρίγματα στα σπίτια ως την Ομόνια και θα χαθούν τα ρήγματα που γίναν με τα χρόνια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο εξήγησε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Εσμαήλ Μπαγάη, πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Εν τω μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου. Αν δεχτούν επίθεση, θα απαντήσουν φυσικά. Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση ΗΠΑ και Κατάρ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Σημαντικές εξελίξεις στη Βρετανία. Οι υπουργοί της Βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με τους Times, αφού η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Σημειώνεται ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία. Την ίδια ώρα, ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση, όπως λέει από τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχο από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώς κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάδριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στήριξε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως ηθική αυτουργοί. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε 78χρονος από το διαμέρισμά του στις Σέρες μετά από πυρκαγιά. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη είναι η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον Περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάς συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που όρισε στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε Ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Μελόνι τον οικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη για αυτή την καθαρή επινόηση, όπως είπε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης, απρότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο υπουργός είπε στο Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ο ομόφωνα ένοχος για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη της σφαίρας στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάδρυξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Εκ νέου σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο και λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25ης Μαρτίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές πιστοποιήσεις ασφαλείας του έργου. Οι επιβάτες θα βλέπουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις σειρμών, με τη βασική διαφορά ότι όσοι επιλέγουν τη γραμμή προς Καλαμαριά θα αποβιβάζονται προσωρινά στην 25η Μαρτίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών και το flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Σε εξέλιξη για 19η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία, η εκδήλωση που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Trail.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή νοτίως του Bedford, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολά. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Τον θεσμικό ρόλο ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος είχε ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία. Πλήγματα σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου και πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Δεν θα διστάσουμε οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά εφόσον απαιτηθεί», δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνο αυτή την αιτία στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άνοιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025. Το περιστατικό στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας και 2 που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί. Ξανά σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο. Λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25 Μαρτίου. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει ένα ωραίο ζεστό Σαββατοκύριακο, ιδανικό για μια εξόρμηση σε κάποια παραλία. Μόνο στην Νικήτη να μην πάτε, γιατί τα μάθατε, λέει, φαντάζομαι. Υπάρχουν πρόβλημα εκεί με το βιολογικό και τα λίμματα που πέσανε στη θάλασσα. Μέχρι τότε όμως η νυχτερινή βάρδια και εγώ προσωπικά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα σας κρατήσω παρέα με μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ανοίξτε και την τηλεόραση, βάλτε στο RTO Sports. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται οι ΗΠΑ εναντίον Αυστραλίας και έχει ήδη μπει ένα γκολ.

Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια υπόθεση όπως αυτή που θα σας περιγράψω αυτή τη στιγμή. Στο Βόλο θα σας πάω, όπου ένας 13χρονος παρέδωσε συνολικά 370.000 ευρώ σε έναν 34χρονο και 4 ανήλικους. Η ιστορία ξεκινάει 50 μέρες πριν, όταν ο 13χρονος είχε κάτι βεγγαλικά, ξέρετε, από αυτά που σκάνε το Πάσχα, τα έδωσε στους ανήλικους. Αυτοί μετά από κάποιες μέρες ισχυρίστηκαν ότι τα έδωσαν στον 34χρονο, τον έπιασε η αστυνομία, το συνέλαβαν, μπήκε μέσα στο κρατητήριο και ότι αυτός τον ψάχνει για να τον βρει, για να του κάνει κακό. Τον απειλούσαν ότι αν δεν συνεργαστεί μαζί του και δεν τους φέρνει λεφτά, ο 34χρονος, που δεν ήταν και το καλύτερο παιδί του Βόλου, θα κάνει πάρα πολύ και μεγάλο κακό και στον ίδιο, τον μικρό, αλλά και στην οικογένειά του. Ο μικρός φυσικά φοβήθηκε. Την πρώτη φορά έκλεψε 70.000 μέσα από το σπίτι του, από χρήματα που διατηρούσαν οι γονείς του μέσα στο σπίτι, και τη δεύτερη φορά 300.000 ευρώ και τα παρέδωσε στον 34χρονο. Πώς έφτασε η αστυνομία να εξιχνιάσει αυτή την υπόθεση, γιατί ο 13χρονος δεν μιλούσε? Αρχικά αυτός αγόρασε 4 μηχανές και μία BMW, ένα πανάκριβο αμάξι. Τότε, ξέρετε, τοπική κοινωνία, αρχίσαν να μιλάνε τα στόματα, φτάσανε στα αυτιά του αστυνομικού τμήματος και αρχίσαν να ερευνούν την υπόθεση. Ταυτόχρονα, η μητέρα του 13χρονου αναζήτησαν τα χρήματα μέσα από το σπίτι. Την πρώτη φορά που έλειπαν τα 70.000 ευρώ δεν πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, αλλά τη δεύτερη φορά που λείπανε τα 300.000 ευρώ μαζί με το 13χρονο φτάσανε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί ο μικρός έσπασε και αναγκάστηκε και τους είπε την ιστορία όλη. Αμέσως έδρασε η αστυνομία, τον συνέλαβε το 34χρονο. Το τριμελές πλημελωδικείο έκρινε ότι δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής και διέταξε την αναβάθμιση των κατηγοριών μετά την κατάθεση της μητέρας αλλά και του ανήλικου. Τώρα ακούστε θράσος. Ο 34χρονος έκανε μήνυση στην οικογένεια, ζητάει να ελεγχθεί από την ΑΔΕ αν τα χρήματα της οικογένειας είναι νόμιμα και ζητάει ψυχιατρική πραγματοσύνη για τον 13χρονο. Ανήκουσα πράγματα, σας λέω, δεν έχω ξανακούσει τέτοια ιστορία. Η συνήγορος της οικογένειας έκανε δηλώσεις, είναι ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση, τόνισε η συνήγορος, ενώ επισήμανε ότι την ανάγκη προστασίας του 13χρονου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. Είναι ένα παιδί 13 ετών, διακινεί τις τελευταίες μέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, ύψους 370.000 ευρώ, χωρίς οι γονείς να πάρουν είδηση. Πραγματικά θέλω να δω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, ποια θα είναι η τιμωρία του 34χρονου και τι μέλη γενέστε και με τους ανήλικους που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Τραμπ δεν ξύπνησε καλά σήμερα και έκανε κάτι αψυχολόγητο εκεί στη σύνοδο της G7, χωρίς λόγο, άνευ λόγου πραγματικά, δηλαδή το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, πήρε σχεδόν όσα ήθελε ο Τραμπ από αυτή τη σύνοδο, βγήκε κερδισμένος δηλαδή, και πήγε και έκανε κάτι δηλώσεις σε ιταλικά κανάλια, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ιταλίας, για την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Είπε συγκεκριμένα, ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου, δεν ήμουν υποχρεωμένος να τη βγάλω, λέει, αλλά τη λυπήθηκα. Προκάλεσε άμεση πολιτική και διπλωματική αντίδραση από την Ιταλία. Η κυρία Μελόνι από τα social media που διατηρεί τους προσωπικούς λογαριασμούς με αιχμηρό τρόπο και με ένα βλέμμα που εγώ προσωπικά τρόμαξα λίγο άμα τη δείτε, είναι πολύ αυστηρή, είπε, του απάντησε του κυρίου Τραμπ, η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ. Απλή, λιτή και απέριτη. Δεν έμεινε μόνο εκεί. Οι Ιταλοί ήταν να κάνουν επίσκεψη στις ΗΠΑ για να συζητήσουν τις μεταξύ τους εμπορικές συμφωνίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, θα πήγαινε στις ΗΠΑ, αλλά ακυρώνεται η επίσκεψη. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ σοβαρά και προσβλητικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πλήττουν μόνο την Πρωθυπουργό, αλλά θίγουν την αξιοπρέπεια της Ιταλίας. Εγώ έχω να πω ότι από όλα όσα έχει πει κατά καιρούς τόσο καιρό, δηλαδή και κατά του Μακρόν έχει μιλήσει και κατά του Μέρτς έχει μιλήσει φυσικά για τον Ζελένσκι και έχει πει πάρα πολλά για τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η απάντηση της Ιταλίας είναι αυτή τη στάση που θέλω να κρατάει η Ευρώπη. Δηλαδή, όχι φυσικά να μην έχουμε καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους και με οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά όταν κάποιος ανέτεια σε προκαλεί, σε υποβαθμίζει, σε υποτιμάει, κάποιος πρέπει να απαντήσει, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία η στάση της κυρίας Μελόνι και την χειροκροτώ εγώ προσωπικά. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στη Δήμητρα από την Αλεξάνδρεια που λέει ότι μας ακούει. Καλό βράδυ να έχετε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον 3 τραυματίες. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάβαση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ομολόγω πως δεν είχα δει ποτέ τις ΗΠΑ να παίζουν αυτήν την εθνική, να παίζει ποδόσφαιρο και έχω εκπλαγεί από τη μέση και μετά και μπροστά είναι εκπληκτικοί οι παίχτες της. Δηλαδή δεν υστερούν σε τίποτα από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Δέσποινα που λέει ότι με αυτές τις μουσικές είμαστε έτοιμοι για καλοκαιρινή δίσκο. Δεν θα πω το όνομα της δίσκο για να μην είναι διαφήμιση, είναι λίγο έξω από την πόλη. Εμένα πάλι μου λείπουν εκείνα τα πάρτι στα beach bar που κρατούσαν μέχρι αργά το ξημέρωμα. Τώρα έχουν γίνει τα beach bar 7, 8, 9 η ώρα, το αργότερο κλείνουνε. Ελβετία γίναμε. Πραγματικά μου λείπουν αυτές οι νύχτες που βέβαια δεν ήταν καλό καθόλου για τους εργαζόμενους που δεν ξέραν τι ώρα θα σχολάσουν, αλλά εκείνα τα πάρτι είχαν κάτι δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, αφού μιλάμε για καλοκαιρινές βραδιές και πάρτι και δίπλα στη θάλασσα, πάμε στη Βενετία, όπου εξετάζει και είναι ένα βήμα πριν το εφαρμόσει την αύξηση του εισιτηρίου εισόδου για τους τουρίστες στα 50 ευρώ τη μέρα. Δεν πάει άλλο, η Βενετία όπως και πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πνίγονται από τον τουρισμό και ο νέος δήμαρχος της Βενετίας σκοπεύει να πάρει δραστικά μέτρα ή για να μειώσει τις τουριστικές ροές, να δουλέψει δηλαδή σαν αποτρεπτικό μέτρο για να μην πηγαίνει τόσος κόσμος στη Βενετία ή τουλάχιστον τα χαράτσι που θα βάλει στους επισκέπτες να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτούν οι δομές της πόλης. Γιατί όπως είπαμε, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, τελευταία ήταν που διαμαρτύρονταν η Βαλέτα στη Μάλτα, έχουν καταστραφεί τα πάντα από τον υπερτουρισμό, από το αποχετευτικό δίκτυο μέχρι και τους δρόμους. Και είναι απολύτως λογικό. Όταν μια πόλη έχει φτιαχτεί για 50.000 κόσμο και δέχεται μέσα σε μια μέρα 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε ότι δεν είχε προβλεφθεί αυτό το πράγμα από αυτούς που τη χτίζαν τότε. Η Βενετία λοιπόν πνίγεται από τον υπερτουρισμό. Αυτή τη στιγμή είναι η χρέωση 5 ευρώ όταν μπαίνει στη Βενετία κάθε μέρα σε όποιο κατάλημα μένετε. Σας χρεώνουν εξτρά 5 ευρώ λόγω του Δήμου της Βενετίας και αυτή τη στιγμή σκέφτονται να το κάνουν 50 ευρώ, 45 ευρώ αύξηση. Όποιος θέλει να πάει στη Βενετία προλαβαίνει να το κάνει τα επόμενα 2-3 Σαββατοκύριακα γιατί πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα.

Έγινε και η γυμνή ποδηλατοδρομία νωρίτερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή ήταν δεκάδες ποδηλάτες, δεν ήταν παραπάνω από 60-70. Συνηθίζεται στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 γίνεται. Είναι από τις πόλεις που στηρίζουν αυτό το θεσμό η πόλη μας. Και πάμε να δούμε το θάνατο του εμπορίου, του κλασικού εμπορίου, δηλαδή τα μαγαζιά που πηγαίναμε τόσα χρόνια και ψωνίζαμε από κεντρικούς δρόμους. Φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και σβήνουν. Οι online αγορές, οι αγορές δηλαδή μέσω διαδικτύου από e-shop, για το 2026 ξεπέρασαν παγκοσμίως

αγορές τους μόνο online. Το εντυπωσιακό ποσοστό είναι ότι οι ηλικίες 65 με 75 που θα περίμενε κανείς να είναι παραδοσιακοί καταναλωτές, να πηγαίνουν στο μαγαζί, να βλέπουν τι θέλουν να αγοράσουν, έχουν μπει δυναμικά στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό εμπόριο και ένα ποσοστό από αυτούς, ένα στους τέσσερις, ψωνίζει μόνο διαδικτυακά. 65 με 75 ετών. Εγώ δεν θα το πίστευα με τίποτα αν δεν το έβλεπα στην έρευνα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ καν τη μητέρα μου, όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας, να προτιμούν να ψωνίζουν από το διαδίκτυο παρά από κάποιο επίγειο κατάστημα. Απίστευτα πράγματα.

Το είπαμε τις προηγούμενες μέρες μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, την Νυχτερινή Βάρδια, για τον κινηματογράφο Απόλλων που πρόβαλε την ταινία Περσέπολης και τα έσοδα από εκείνη τη βραδιά αλλά και τα έσοδα από το κηλικείο εκείνης βραδιάς, χθες έγινε η εκδήλωση, θα πήγαιναν στον ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων που καταστράφηκε ολοκληρώς από πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα. Μια κίνηση αλληλεγγύης λοιπόν από τον κινηματογράφο Απόλλων αρχικά, αλλά και από τον κόσμο που παρευρέθηκε εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά μαζεύτηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση αυτού του ανθρώπου και οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου κάνανε και μια δήλωση. Χθες αποδείξαμε ότι όταν ένας άνθρωπος πέφτει υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν. Πάμε να δούμε ολόκληρη την ανάρτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψουν αυτά που ζήσαμε χθες. Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα να δώσουμε μια μικρή βοήθεια που τελικά μετατράπηκε σε μια τεράστια αγκαλιά από εκατοντάδες ανθρώπους. Χάρη σε όλους εσάς συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση των ανθρώπων που έχασαν το συνεργείο τους στη φωτιά. Ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο που αγόρασε εισιτήριο, κάθε άνθρωπο που πέρασε από τον Απόλλωνα, κάθε άνθρωπο που άφησε κάτι στο κουτί ενίσχυσης και κάθε άνθρωπο που βοήθησε να διαδοθεί αυτή η προσπάθεια. Άρα ευχαρίστησε και εμάς. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας, τις επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία στιγμή της πόλης μας. Συγχαρητήρια σε όλους που έβαλαν έστω και ένα μικρό λιθαράκι για αυτή την κίνηση και ευχόμαστε στον άνθρωπο που είδε την επιχείρησή

Η απουσία του έγινε αισθητή και μιλάω φυσικά για το μετρό Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες που το βάλανε στη ζωή τους ταλαιπωρήθηκαν από το διακοπή της λειτουργίας του μετρό. Από αύριο επιστρέφει, μπαίνει στις ράγες ξανά λοιπόν το μετρό Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το διευθυντή του μετρό Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Δένη, οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Για τις πρώτες 15 έως 20 μέρες μετά την επαναλειτουργία, τα δρομολόγια θα εκτελούνται όπως πριν από τη διακοπή με συχνότητες περίπου 3 έως 4 λεπτών. Από τέλη Ιουλίου μέχρι αρχές Αυγούστου αναμένεται και να ξεκινήσει η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Εκτός απρόοπτου φυσικά, επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας, κρατάμε μικρό καλάθι.

Το Μουντιάλ είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου, αγάπης που ενώνει τους λαούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μέσα σε μόλις 8 μέρες, ένα ειδικό λογισμικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει βρει στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 4 εκατομμύρια αναρτήσεις ρατσιστικές και με ακραίο επιθετικό χαρακτήρα. Από αυτές διαγράφτηκαν οι 388.000 λόγω του εξαιρετικά επιθετικού και επιζήμιου χαρακτήρα τους. Οι άνθρωποι δηλαδή μπαίνουν, βρίζουν, επιτίθονται σε παίχτες, ομάδες, προπονητές, διατητές με τέτοιο μένος που αναγκάζονται τα social media και σβήνουν αυτά τα σχόλια και τις αναρτήσεις που κάνουν οι χρήστες του Facebook και του Instagram και του TikTok. Απίστευτα πράγματα. Ο κόσμος κρύβει πάρα πολύ θυμό μέσα του και βρίσκει πάρα πολύ εύκολο δρόμο να το εκφράσει μέσα από το διαδίκτυο. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του πρόεδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπε, δηλώνει σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στον βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Κανονικά θα λειτουργεί ξανά από το αύριο 20 Ιουνίου το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από 5 και 4 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Είχαμε ωραία παιχνίδια χθες. Ο Καναδάς κέρδισε με 6-0 το Κατάρ. Ουσιαστικά πέρασε στην επόμενη φάση, αλλά το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ στο αριστερό του πόδι. Έσπασε επί της ουσίας. Το μαρκάρισμα το έκανε ο Μαντιμπό, που ήταν και αυτός από τις φωτογραφίες τουλάχιστον φαίνεται συγκλονισμένος. Είναι ο ίδιος παίχτης που πριν 4 χρόνια είχε τραυματίσει τον Νεϊμάρ τόσο σοβαρά που δεν ξαναγύρισε ποτέ στο επίπεδο που ήταν ο Νεϊμάρ. Όταν κάτι γίνεται δεύτερη φορά, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Έτσι, δεν είναι πάντα η άτυχη στιγμή. Το άτυχος παίχτης, ο Κονέ, δεν θα ξαναγωνιστεί σε αυτό το Μουντιάλ. Θα πρέπει να περιμένει άλλα 4 χρόνια για να ζήσει την εμπειρία. Το Μεξικό κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση, αφού είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα του τουρνουά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή τη στιγμή προηγούνται με 2-0 της Αυστραλίας και αν παραμείνει έτσι το σκορ, θα είναι και αυτές στην επόμενη φάση. Τα ξημερώματα, 1 η ώρα, στη Σκωτία υποδέχεται, αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. Στις 6 το πρωί η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Δυνατό παιχνίδι, θα κριθούν πολλά τόσο για τη δεύτερη θέση όσο και τον καλύτερο τρίτο. Μην ξεχνάτε ότι οι 7 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων περνάνε και αυτοί στην επόμενη φάση. Σε 8 η ώρα έχουμε πολύ ωραίο ποδοσφαιρό, 2 φύση επιθετικές ομάδες, η Ολλανδία και η Σουηδία παίζουν μεταξύ τους. Και στις 11 η ώρα το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού. Και για να κλείσουμε τα αθλητικά, είμαστε σχεδόν ένα βήμα πριν την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ότι για τα επόμενα χρόνια θα είναι προπονητής του και πάλι ο πολύ σπουδαίος ο Μπράντοβιτς.

Αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περάσετε καλά, επειδή θα είστε σε κάποια παραλία. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αυτό το Σαββατοκυριακό. Το φεστιβάλ Επταπυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Μια ωραία βραδιά σε έναν χώρο που έχει τρομερή ενέργεια και αξίζει να τον επισκεφτείτε σίγουρα. Στο Θέατρο Κήπου, τα Μωρά στη Φωτιά και η Πανκς Ρωμάνα συναντιούνται στη σκηνή σε μια από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Την Κυριακή, στο Θέατρο Κήπου, πάλι ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής δίνουν μια συναυλία με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Δύο από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής μουσικής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τις ιστορίες τους. Πολύ ωραία συναυλία. Μπορεί και να την επισκεφτώ. Στο Σινέ Παράδεισος, με ελεύθερη είσοδο, προβάλλεται η ταινία «Ο κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν» του David Borenstein. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία After Sun την Κυριακή, έτσι, της Charlotte Wells. Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών, ένα 11χρονο κορίτσι προσπαθεί να πλησιάσει και να κατανοήσει τον απόμακρο ματριφερό πατέρα της. Και κλείνουμε φυσικά με το φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται στη Νέα Παραλία. Πάρα πολλοί εκδότες, πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά νέα βιβλία. Είναι μια ωραία εκδήλωση, ο κόσμος την αγαπάει, την αγκαλιάζει κάθε χρόνο. Πέραστε από εκεί μια βόλτα, χαμένοι δεν θα βγείτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας, δεκάδες οι τραυματίες. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στην τελική στροφή λοιπόν, για να κλείσει η νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας, να πούμε χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα ο Παΐσιος, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος και ο Ζήσης. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 240 π.Χ. Ενώ το 2000 η Ελλάδα γίνεται το 12ο μέλος της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Ευρώπης. Το 1930 ανατέλει το αστέρι της ηθοποιού Τζίνα Ρόλαντς, βραβευμένη με 2 χρυσές σφαίρες. Το 2015 έλαβε τιμητικό Όσκαρ. Για 35 χρόνια ήταν παντρεμένη με τον δικό μας Τζον Κασαβέτης. Υποδίθηκε στη γνωστή ταινία «Ημερολόγιο», μια γυναίκα που πάσχει από Αλτσχάιμερ και λίγα χρόνια μετά χτυπήθηκε από την ασθένεια στην πραγματική ζωή. Το 1954 άλλη μια κυρία του Χόλιγουντ έρχεται στη ζωή, η υποψήφια για Όσκαρ Κάθλιν Τέρνερ. Τη λατρέψαμε στο «Η Πέγγι Σου» παντρεύτηκε τον Φράνσις Φόρτ Κόπολα, ενώ έσπασε τα ταμεία δίπλα στο Μάικλ Ντάγκλας με την ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι». Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Σκοτσέζος συγγραφέα James Matthew Barry, δημιουργός του Peter Pan. Και το 1957 απεβίωσε ο Άγγελος Σικελιανός, από τους σπουδαιότερους ποιητές μας. Είχε βρεθεί 5 φορές υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας. Προς το τέλος της ζωής του πάλευε με τη φτώχεια και τις αρρώστιες. Στις 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της σκιακής βοηθούς του, αντί για το φάρμακό του ήπιε απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Στις 19 Ιουνίου του 1951 άφησε την τελευταία του πνοή. Και σας πάω στο 1963, όπου η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης που επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Μιχάλη Ρωμανίδη, γεννήθηκε το 1966, αυτός ο απίστευτος καλοθοσφαιριστής του Άρη. Φυσικά με τη φανέλα του Άρη και της Εθνικής έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις. Ήταν στη γενιά που είχαν συμπαίκτες τον Νίκο Γκάλη και δεν πήρε τα εύσημα που του αναλογούσαν. Ήταν από τους πρώτους παίχτες που έπαιζε σημερινό μπάσκετ. Πραγματικά αυτό το step side που έκανε τότε ούτε το ξέρανε οι υπόλοιποι παίχτες.

Διαβάζω εδώ ότι οι Rolling Stones είναι έτοιμοι για να κάνουν μια παγκόσμια περιοδεία προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027. Ο Mick Jagger έκανε μια δήλωση που λέει «Είμαι έτοιμος, ελπίζω να είναι και τα υπόλοιπα μέλη σε καλή κατάσταση για να ξεκινήσουμε την περιοδία μας». Μάλιστα θα βγάλουν και στις αρχές του 2027 και ένα καινούργιο άλμπουμ. Χαράς το κουράγιο τους. Μακάρι να είναι τόσο καλό που να μην απογοητεύσει τους φαν, αν και οποιαδήποτε παρατυπία από ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα συγχωρείται σίγουρα. Και από τους Rolling Stones σας πάω στη Σαντορίνη, όπου το είχα ζήσει εγώ πριν 10 χρόνια, 11-12 χρόνια. Είχα πάει λοιπόν σε αυτό το νησί, αλλά είναι τέτοια η κατάρα του που έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει πολλούς ξένους. Εγώ είχα πέσει σε μια φάση που ήταν χιλιάδες Κινέζοι στο νησί, και αν ήθελες να πας μια απόσταση από εδώ στα 500 μέτρα μπορεί να έκανες και 30 λεπτά, ειδικά στα δημοφιλή σημεία του νησιού που πάνε, ξέρετε, που έχει πάρα πολύ ωραία θέα και πάει ο κόσμος για να φωτογραφηθεί, οι ουρές είναι εκατοντάδες άτομα. Δηλαδή διαβάζω εδώ πέρα τώρα ότι, και φυσικά μπήκαν στη ζωή μας στα social media, οπότε τώρα η κατάσταση έχει χειροτερέψει, γιατί τότε έλεγες εντάξει δεν θα βγάλω μια φωτογραφία, δεν πειράζει. Τώρα φεύγει κάποιος από τη Σαντορίνη, αν δεν βγάλει φωτογραφία πάνω εκεί ψηλά που φαίνεται όλο το νησί από κάτω στο πιάτο, για να την ανεβάσει στο Instagram. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι διακοπές. Συγκεκριμένα λέει υπάρχουν τουριστικά πρακτορία, ακούστε να δείτε και φρίξτε. Στις διακοπές τους, τουριστικά πρακτορία τους βάζουν 7 η ώρα το πρωί ξυπνητήρι και οργανώνουν ομαδικές εκδρομές στα σημεία όπου θέλουν για να φωτογραφηθούν, για να γλιτώσουν, λέει, τον κόσμο και την ουρά. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει προφανώς, οι ντόπιοι, αυτοί που δεν έχουν τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί οι άλλοι τους βλέπουν και λίγο σαν πορτοφόλι. Αλλά οι υπόλοιποι κάτοικοι πραγματικά είναι αγανακτισμένοι. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι πάνε από τα άγρια χαράματα και κρατάνε θέσεις για κόσμο που θέλει απλά να βγάλει μια φωτογραφία. Και όλα αυτά σε ένα από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς ο υπερτουρισμός το έχει κάνει λίγο δύσκολο για τον απλό κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε, που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα, για τα μηνύματά σας. Θα ξανανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Ο Χρήστος Σιδερίδης ήταν στον ήχο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σαββίδης, που θα είναι για τις υπόλοιπες ώρες στην κονσόλα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστείτε. Αν θέλετε να μαυρίσετε, να πάτε σε κάποια παραλία. Ό,τι και να κάνετε τη Δευτέρα το πρωί, να πείτε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο διήμερο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζόζεφ Αούν. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, τόνισε ο πρόεδρος Ζόζεφ Αούν στον Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Ο Λιβανέζος πρόεδρος τον ευχαρίστησε επίσης για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που είχε ορίσει το έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. «Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις», δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του σύμφωνα με τους Financial Times. Η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιστρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Κανονικά θα λειτουργήσει από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανότατα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.